0: Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: μου μιλείς.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Πέφτουνε αυτές τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στο πρωινό του Σαββάτου 9 του Μάη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε τα Σάββατα. Ακόμη μια μέρα που η φωνή βγαίνει με δυσκολία, αλλά θα το καταφέρουμε, διότι είμαστε και μάχημοι. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

Ξημερώνουμε με 15 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάτσε, γιατί στο κινητό μου για κάποιο λόγο παίζει ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω τι έγινε. Με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 85%, με 18 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Με κυρίως νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 75%.

Το θέμα είναι ότι δεν λέει λίγο να στρώσει ο καιρός, ρε παιδί μου, λίγο να καλοκαιριάσει κάτι. Και σήμερα θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, ιδιαίτερα εδώ πέρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία μέγιστη στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα εδώ στην παρέα που στέλνει τα μηνύματά της. Η Ρένα στέλνει μια γλυκιά καλημέρα από τις Σπέτσες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, με υγεία σε όλους τους ακροατές των Focus FM και Ραδιομάχη 99,8. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλό Σαββατοκύριακο στον Μανώλη από το Ρόιντλγκεν της Γερμανίας. Αληθώς Ανέστη Μανώλη μου. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Σαββάτου, λέει, με υγεία, καλή εκπομπή, χαρούμενο Σαββατοκύριακο και καλές στιγμές. Καλημέρα στον Δημοσθένη, αληθώς Ανέστη, ο Δημοσθένης από το πολεμικό ναυτικό. Ντρόν, λέει, γεμάτο εκρηκτικά 300 κιλά, η κρατική μηχανή δεν... Εντάξει, δεν μένω έκπληκτος από το πώς λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γενικά ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Με άλλη Σκούπερ πρωί-πρωί, ναι. Έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά, γιατί εμένα δεν βγαίνει η φωνή μου. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Καλημέρα στον Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λέει, ο καιρός είναι τρελός. Ανά 4 ώρες αλλάζει εδώ στην Αλόνσο. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι φανταστικός, μιλάμε. Από τη φωνή μου μπορείτε να καταλάβετε τι καιρό έχουμε. Καλημέρα στην Ιωάννα. Σε φάγανε, λέει, οι λυσάρες με τα μάτια τους. Γεια σου, ρε Ιωάννα. Κάνε μου ένα ξεμάτια που ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα στην Έφη από το Μόναχο. Εν τω μεταξύ, πλάκα ποια είναι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η φωνή μου ανοίγει. Το βράδυ όμως που θα πέσω να κοιμηθώ την επόμενη μέρα θα ξυπνήσω έτσι, αυτό το χάλι δηλαδή. Στην Πόπη από τον συννεφιασμένο Πειραιά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Και ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Δέσποινα και αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλή εκπομπή, λέει, και αληθώς Ανέστη, Ασπασία μου. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, σε σένα και τους ακροατές. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Σαν πορνοστάρ, λέει, ακούγεσαι. Κοίταξε να σου πω κάτι, έτσι. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί έτσι πως έχει πάει η κατάσταση, το OnlyFans αρχίζω να το βλέπω με διαφορετικό μάτι και περισσότερο οικονομάνω εκεί πέρα και λέω, γιατί όχι και εγώ, άλλωστε, τι, κατάλαβα. Μια δουλειά είναι και αυτή, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Όχι τίποτα άλλο, αλλά το σχέδιό μου να γίνω πλούσιος και να κερδίσω τον Τζόκερ νομίζω ότι πηγαίνει κατά διαόλου, οπότε πρέπει να δω άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες, λύσεις τέλος πάντων. Πρέπει να ακούγομαι πολύ χάλια, έτσι. Τουλάχιστον εγώ που ακούω τη φωνή μου στα αυτιά μου. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Αθήνα. Καλό πρωινό Σαββάτου.

Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα, καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πάτροκλος λέει: στη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας ο Τραμπ ήταν ήρεμος επειδή ήξερε ότι μία σφαίρα δεν χτυπάει το ίδιο αυτή δύο φορές. Γεια σου ρε Τζο Κόκερ. Λες, γι' αυτό ήταν έτσι χαλαρός. Σου λέει δεν με ξαναπετύχει. Πώς τη γλίτωσε όμως την πρώτη φορά, απίστευτο. Τον πήρε ξιστά στο αυτή η σφαίρα. Τα σοβαρά νέα της ημέρας, η κυρία Σία Κοσιόνη δεν θα είναι πλέον στο δελτίο ειδήσεων του Sky μετά από 20 χρόνια νομίζω ήτανε. Ναι, είπε χθες το τελευταίο της αντίο, κλείνοντας έναν κύκλο 20 ετών. Νομίζω 20 χρόνια ήτανε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Αλλά θα χάσουμε έναν σημαντικό δημοσιογράφο από τα δελτία ειδήσεων. Ή στο επανειδήν μάλλον είπε, αλλά άρα σημαίνει ότι κάπου θα επανέλθει, δεν ξέρω.

Ο Χρήστος λέει μήπως βάλει για βουλευτής, λες? Κοίταξε να σου πω κάτι, αυτή είναι και μέσα στην πηγή ρε παιδί μου, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί η οικογένεια να την στρίμωξε λιγάκι για να τη λέει εδώ χάνουμε ποσοστά, για έλα μπες και εσύ λίγο μέσα στο παιχνίδι να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ακόμη και για βουλευτής να έβαζε. Πολύ νωρίς δεν σταμάτησε, 40 μέρες πριν μπορούσε να σταματήσει, πριν τις εκλογές. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Σε ακούω και νιστάζω, λέει, να παραγγείλω φρεντάκι. Όχι, άμα πιο φρέντο αυτή τη στιγμή, έτσι πως είμαι, θα κλείσουν όλα, δεν είναι, δεν. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ μιλούσα κανονικά, δεν είναι. Το πρωί είναι το πρόβλημα. Θα μπορούσα με αυτή τη φωνή να κάνω εκπομπή, πώς τα λένε αυτά, ASMR, για να κοιμηθείτε έτσι πρωί-πρωί, να σας νανουρίσω. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία να έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ, η χώρα μας πραγματικά είναι μια χώρα η οποία είναι αυτό που λέμε μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώσετε. Και αναφέρομαι σε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε, όπου μέσα είχε μια μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών και είναι μάλιστα και ουκρανικής κατασκευής, ένα ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος ήταν πραγματικά ο στόχος του.
1: Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στην δολοφονία του 20χρονου. Προς το παρόν όμως θα πάμε στο μεγάλο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη. Έχει αποκατασταθεί η σύνδεση με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Εντοπίστηκε, Βασίλη, πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα, το οποίο έχει θέσει σε συναγερμό λιμενικό, πολεμικό, ναυτικό και ΑΕΠ. Θα μας πεις τι έχει συμβεί. Μιλάμε για κατασκοπευτικό θρίλερ.
2: Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει αναστατώσει τις αρχές με το δεδομένο δώρο, όπως αποκαλύπτουμε τώρα, ότι βρέθηκαν εκρηκτικά, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός, ποιος ήταν ο στόχος του θαλάσσιου ντρόουν, επαναλαμβάνω, στο νησί της Λευκάδας. Εξετάζονται διάφορα σενάρια. Το ντρόουν είναι ουκρανικό, ουκρανικής κατασκευής. Ερευνάται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο, διότι έχουμε ένα αντίστοιχο χτύπημα στο λιμάνι, κοντά στο λιμάνι του Port Said στην Αίγυπτο το φετινό Μάρτιο του 26, όπου χτυπήθηκε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο από θαλάσσιο ντρόουν. Είχε καταγγείλει τη σχετική μεθόδευση και τη σχετική κίνηση ενέργεια η Ρωσία. Όμως τώρα εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα, να πρόκειται για προβοκάτσια σε βάρος της χώρας. Μιλάνε όλοι για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να υπάρχουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.
1: Βασίλη, το ντρόουν είναι αυτό που βλέπουμε στα πλάνα μας, από ό,τι με ειδοποιούν. Λέγεται ότι είναι υπερσύγχρονο.
2: Είναι υπερσύγχρονο ντρόουν, επαναλαμβάνω, ουκρανικής κατασκευής. Και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή και οι στρατιωτικοί και τα στελέχη της ΑΕΠ και οι λιμενικοί. Μιλάνε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση εθνικών διαστάσεων.
1: Και κανείς δεν γνωρίζει πως βρέθηκε στη Λευκάδα, σε θαλάσσιο ελληνικό χώρο. Να ευχαριστήσω προς το παρόν.
0: Ευχαρίστησε τον προς το παρόν, γιατί κανείς δεν ξέρει πως μπορεί να βρέθηκε ένα ντρόν οπλισμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στην ελληνική θάλασσα. Περίεργα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το BBC, το Associated Press. Τα άρθρα τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας συνδέουν όλη αυτή την υπόθεση με τον στόλο της Ρωσίας, ενώ το ελληνικό λιμενικό μάλιστα χαρακτηρίζει ως φανταστικό το σενάριο το οποίο συνδέει το ναυάγιο με το ναυάγιο στην Άνδρο. Όπως μεταδίδει το Associated Press, εχθές Παρασκευή οι ελληνικές αρχές ξεκίνησαν να διεξάγουν έρευνα σχετικά με το οπλισμένο ντρόουν το οποίο βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδος. Ένας ψαράς από το νησί το εντόπισε μέσα σε μια παράκτια σπηλιά στις 7 του Μάη, το ρημούλκησε σε κοντινό λιμάνι και την Παρασκευή, χθες δηλαδή, μεταφέρθηκε σε ναυτική βάση ούτως ώστε να γίνει έλεγχος. Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει drones στη Μαύρη Θάλασσα για να μπορέσει να διεξάγει μια αποτελεσματική εκστρατεία εναντίον των ρωσικών πολεμικών πλοίων, ενώ μάλιστα η Μόσχα έχει επίσης αναπτύξει θαλάσσια drones, μερικά από τα οποία έχουν παρόμοια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά με αυτό το οποίο βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει από πού προέρχεται το συγκεκριμένο drone. Ωστόσο, κάποιοι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι και εμπειρογνώμονες, έχουν δηλώσει ότι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου drone μοιάζουν με τα ουκρανικά, τύπου μαγκούρα, έτσι λέγονται. Είναι τηλεκατευθυνόμενα σκάφη εμβολής τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές θαλάσσιες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, το δίκτυο του BBC κάνει λόγο για τον κινητήρα και λέει ότι ο κινητήρας του ντρόουν ήταν ακόμη σε λειτουργία όταν ανακαλύφθηκε και πως την υπόθεση τη διερευνά το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Επίσης και βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συμφωνούν ότι το σκάφος μπορεί να είναι και αυτό ουκρανικής κατασκευής ή να συνδέεται με τον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έλληνες στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, όπως σημειώνει το δίκτυο BBC, εξετάζουν ακόμη αν το ντρόν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, το ντρόν να πήγαινε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία του με το κέντρο ελέγχου και να ξεβράστηκε στις ελληνικές ακτές. Βέβαια, ακόμη μια εκδοχή η οποία έχει αναφερθεί είναι ότι το συγκεκριμένο ντρόν θα μπορούσε να είχε προετοιμαστεί ενάντια στον επωνομαζόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ένας όρος ο οποίος αναφέρεται σε εκατοντάδες δεξαμενόπλια τα οποία μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας για να παρακάμψουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και το δίκτυο Kai Post επισημαίνει ότι από τον ντρόν αφαιρέθηκαν 3 πυροκροτητές, μάλιστα μεταφέρει σενάρια μεταξύ των οποίων και αυτό του λαθρεμπόριου. Ούτε εκεί βλέπουμε να λείπει αναφορά στον σκιώδη στόλο. Μετά το ίδιο ουκρανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης παραθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ντρόουν, τα οποία είναι ίδια με το συγκεκριμένο και τα οποία η Ουκρανία χρησιμοποιεί και για την συλλογή πληροφοριών αλλά και για επιθετικές αποστολές. Και όπως λένε ότι το drone στη Λευκάδα μοιάζει αρκετά με τα drone τύπου Magura V3. Τώρα το αλβανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, το Top Channel, δίνει ένα δικό του σενάριο για το συγκεκριμένο drone, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καναλιού, στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ποσότητα TNT, εκρηκτική ποσότητα δηλαδή, η οποία εκτιμάται μεταξύ 30 και 60 κιλών, ενώ γίνεται αναφορά ότι πιθανός στόχος ήταν κάποιο δεξαμενόπλιο του ρωσικού σκιώδου στόλου, το οποίο φέρεται να κινούνταν στην περιοχή, μεταφέροντας πετρέλαιο προς ιταλικό λιμάνι. Παράλληλα, βέβαια, γίνεται και ένας λόγος για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, την οποία διέθετε το συγκεκριμένο σκάφος, καθώς και για πιθανή ενεργοποίησή του από απόσταση. Το ίδιο αλβανικό δημοσίευμα δίνει μάλιστα και 2 εκδοχές για το από πού εξαπολύθηκε το ντρόν, από πού ξεκίνησε δηλαδή. Το πρώτο σενάριο είναι ότι προήλθε από πλοίο το οποίο κινείται στο Ιόνιο, και το δεύτερο σενάριο είναι ότι προήλθε από κάποια χερσαία πλατφόρμα. Μάλιστα την ίδια στιγμή στο ίδιο ρεπορτάζ, γίνεται σύνδεση και με πλοίο, το οποίο φέρεται να έχει αποπλέψει από την Αλβανία και βυθίστηκε στις 6 Μαΐου κοντά στην Άνδρο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πάντως να πούμε ότι γίνεται λόγος και για έρευνες από ειδικές μονάδες αλλά και δίτες των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας στο ναυάγιο του πλοίου εκεί στην Άνδρο, στο πλαίσιο εξετάσεων για πιθανή μεταφορά οπλισμού με προορισμό την Ουκρανία. Οι πηγές πάντως του ελληνικού λιμενικού κάνουν λόγο για ένα πραγματικά φανταστικό σενάριο και μάλιστα σημειώνουν ότι η θεωρία αυτή φαίνεται να βασίστηκε σε λανθασμένη πληροφορία όσον αφορά το λιμάνι απόπτου του φορτηγού πλοίου, το οποίο βέβαια δεν είχε ξεκινήσει από την Αλβανία αλλά από την Κροατία. Γενικότερα γίνεται ένα μπάχαλο με όλη αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς η χώρα μας είναι απροστάτευτη πραγματικά, δηλαδή όταν έρχεται ένα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό και σουλατσάρει μέσα στις ελληνικές θάλασσες, νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά έτσι σοβαρά και τρέμω να σκεφτώ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν τελικά αυτό το ντρόν τη στιγμή που ο ψαράς, ο οποίος το βρήκε και το ρημουλκούσε για παράδειγμα, γινότανε η λάθος έκρηξη τι θα είχε γίνει εκείνη τη στιγμή και πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί στα καρακαθούμενα. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει παραδώσει τα πάντα σε ξένα συμφέροντα, είτε οικονομικά είτε γεωπολιτικά. Μιλάμε για τη χειρότερη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία στηρίζει όλα αυτά τα καρτέλα εναντί πολιτών, στηρίζει πολέμους με παράδοση οπλισμού, βιογραφικού χώρου, καταπατάει τη δικαιοσύνη, παρακολουθεί τους πάντες και μοιράζει εκατομμύρια μέσα από τις επιδοτήσεις και τα έτσι μέσα σε εισαγωγικά τυχερά παιχνίδια. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην χώρα. Όλα αυτά τα οποία ζούμε είναι πρωτοφανή και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να μπει ένα φρένο, ένα τέλος, γιατί νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης νιώθει,

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Εδώ είστε συντονισμένοι, αλλά και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στα 36 πρώτα λεπτά μετά από τις 7, στο πρωινό του Σαββάτου 9 του Μάη του 2026.

0: 6974-83-484 το Viber για να στείλετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Και πάμε λίγο να πιάσουμε τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Πέρα από τις δικογραφίες οι οποίες καταφτάνουν η μία πίσω από την άλλη και έχουν στήσει στον τοίχο τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και σήμερα δεν ξέρουν πόσα είναι τα εγωπρόβατα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν έχουν ιδέα πραγματικά το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσόρισα στη μεγάλη εικόνα.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα.
3: Τα πρόβατα!
1: Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
2: Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζετε.
4: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
5: Όχι, όχι.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής. Δεν το βρίσκω το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
1: Πάντως οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται με τους Έλληνες να επικροτούν σε συντριπτικό ποσοστό 78% το έργο της.
6: Πόσο?
1: Και αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι και στην κυβέρνηση αλλά και στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούν ριζικά.
6: Θα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό δεσμό. Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Να μιλάμε τώρα με ειλικρίνεια.
1: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να ερευνηθούν τυχόν ποινικέ ευθύνε του Σπίλιου Λιβανού και τη Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση λέει όχι.
7: Δεν θέλω.
1: Και κάπω έτσι χρησιμοποιεί και πάλι το άρθρο 86 που λέει πω θέλει να καταργήσει.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. 25 Νοεμβρίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει να ελεγχθούν οι κύριοι Καραμανλής και Σπίρτζης για τη σύμβαση 717 στο σιδηρόδρομο. Η κυβέρνηση λέει και πάλι όχι.
6: Πάλι!
8: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Καραμανλή Κωνσταντίνο και Σπίρτζη Χρήστο.
1: Στη συνέχεια, βέβαια, όπως θα θυμάστε, ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμανλή σε σχέση με τα τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους.
9: Πώς το πω, έλεγμα.
1: Οι παραπομπές των δύο υπουργών μάλιστα έγινε τότε με διαδικασίες fast track. Ήταν το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου.
10: Το παλτί είναι στο.
11: Τι λέει το μοντέλο Τριαντόπουλου? Να δικάζονται οι πολιτικοί όπως και οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Άρα είναι προφανές ότι για εμάς αυτό είναι ο οδηγός.
6: Γράψτε το.
1: Όταν όμως ήρθε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι ο οδηγός το μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
10: Συμβαίνει.
8: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Μαυρουδί Βορύδη και Ελευθέριο Αυγενάκη.
12: Κατά το κοινό λεγόμενο.
13: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
2: Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της, η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει.
2: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν χαναλεί.
1: Τελεία. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Ζούμε ωραία σε αυτό το κράτος, το κράτος δικαίου που λέγεται Ελλάδα και που κυβερνάται από την Νέα Δημοκρατία. Και πείτε μου τώρα εσείς, σε ποια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, το τονίζω το κανονική άσχετα αν δεν ακούγεται λόγω της φωνής μου, το Υπουργείο μετράει 15 εκατομμύρια ζώα και η στατιστική κάνει λόγο για 10 εκατομμύρια. Εδώ και δύο εβδομάδες δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως εξήγηση σε όλη αυτή την τρέλα η οποία γίνεται.
6: Δεξιά, τι λέει η στατιστική αρχή για το ζωικό μας κεφάλαιο, αριστερά, τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια διαφορά πάνω από 50%.
14: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
15: Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
2: Πού είναι τα...
3: Τα πρόβατα!
0: Χαμός, πραγματικά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά δεν... να μην ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα έχουμε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μιλάει για 15,5, κάτι παραπάνω από 15,5 εκατομμύρια, ενώ η στατιστική να λέει για 10 εκατομμύρια. Το ζητούμενο είναι ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή που οι δικογραφίες διαδέχονται μία την άλλη, που στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα τρίζουν, που υπάρχει όλη αυτή η αναμπομπούλα. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί, βλέπουμε, να κρατήσει χαμηλά τους τόνους μέσα στη Νέα Δημοκρατία για να μην διαλυθούν από μόνοι τους στο τέλος. Το θέμα είναι ότι γίνεται όλη αυτή η αναμπομπούλα, αλλά ακόμη και σήμερα πραγματικά συνεχίζεται το μεγάλο φαγωπότη αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι συνεχίζουν και αρμέγουν χρήμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τους αγγίζει τίποτα, γιατί σου λέει ότι αν προλάβουμε να πάρουμε κάτι, ας το πάρουμε, γιατί δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία σε ένα χρόνο θεωρώ ότι θα αποτελεί παρελθόν, τουλάχιστον ως αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οπότε νομίζω ότι προσπαθούν οι γαλάζιες ακρίδες να κάνουν ό,τι μπορούν, ούτως ώστε να αρπάξουν όσα περισσότερα γίνεται. Γιατί όταν θα αλλάξει όλο αυτό και όταν η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πλέον αυτοδύναμη, σίγουρα δεν θα μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνουν. Το θέμα είναι να έρθει μια κυβέρνηση η οποία κυβέρνηση θα απαιτήσει και θα κάνει τα πάντα για να υπάρξει κάθαρση στο πολιτικό τοπίο, για να δοθούν πίσω τα χρήματα τα κλεμμένα, τα χρήματα αυτά τα οποία επάρθησαν από τους αγρότες, από τους κτηνοτρόφους, οι κλεμμένες συντάξεις, οι κλεμμένοι μισθοί του δημοσίου, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να επιστραφούν. Πρέπει να γίνει δίμευση των περιουσιών κάποιων πολιτικών οι οποίοι συμμετείχαν σε όλα αυτά τα, σε όλο αυτό το μεγάλο φαγωπότη που έγινε στη χώρα, και να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Τώρα, κάτι το οποίο είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που αναφέρθηκε στα ακίνητα των εκατομμυριούχων της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας, έχει 36 σπίτια. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει 27 σπίτια. Η κυρία Κεφαλογιάννη έχει 49 σπίτια. Ο κύριος Κυρανάκης έχει 6. Ο κύριος Πλεύρης έχει 33. Η κυρία Βούλτεψη 11. Ο κύριος Μαρκόπουλος 20. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης 14. Και ο κύριος Κερίδης 17. Το θέμα είναι ότι πόθεν πώς που τα βρήκατε τα χρήματα και έχετε τόσα πολλά σπίτια. Με 5.500 ευρώ το μήνα που παίρνετε, 6, 7, παραπάνω δεν είναι. Πώς έχετε βρει τα χρήματα και έχετε κάνει τόσο μεγάλες περιουσίες. Τη στιγμή μάλιστα που ο Έλληνας έχει ένα σπίτι, το χρωστάει στην τράπεζα και η τράπεζα έρχεται και του το παίρνει. Και πραγματικά, ποιος θα τους ελέγξει όλους αυτούς? Θα τους ελέγξει ο Ανδρουλάκης? Θα τους ελέγξει ο Τσίπρας, ο οποίος τον παρουσιάζει τώρα το σύστημα ότι είναι στα πάνω του κτλ.? Ποιος ακριβώς θα τους ελέγξει? Θα τους ελέγξει η Ζωή Κωνσταντοπούλου? Ποιος πραγματικά, ποιος θα τους ελέγξει? Με μισθό 5.500 ευρώ βρέθηκαν όλοι από το 2019 και μετά με δεκάδες ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος για αυτό το θέμα.
5: Άργοι εκατομμυριούχοι.
7: Ως πρόεδρος ρωτάν.
5: Άργοι εκατομμυριούχοι σας λέω. Εγώ για να συνεργαστώ με τον κύριο Νιφλή, τον κύριο Κολοκυθά, σε επιχειρήσεις μου κάτω πώς λάβω, να συνεργαστούμε μαζί, εν πάση περιπτώσει, θέλω να τους εμπιστευτώ. Επειδή τους έχω μάθει πλέον, δεν τους εμπιστεύομαι. Είναι καθέξιν ψεύτες και υποκριτές. Δηλαδή, το λέω με τα λόγου γνώσεων.
9: Με συγχωρείτε, κύριε.
5: Με τα λόγου γνώσεων. Είναι ψεύτες και υποκριτές.
9: Όλο το ελληνικό κοινοφούλιο πέραν των δικών σας.
5: Μιλάω για τις ηγεσίες.
9: Είναι παπατεώνες.
5: Μιλάω για τις. Δεν είναι παπατεώνες. Είπα υποκριτές και πολιτικά ψεύτες. Αναφέρομαι στους πολιτικούς αρχηγούς. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί, αδερφέ, εσύ να μην ελέγχεσαι για το πόθεν έσχε σου και να μην διαμαρτύρεσαι και το 19 να έχεις ένα κίνητο και ξαφνικά το 26 να έχεις 16. Θα διαβάσω μερικά ακίνητα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Mm-hmm. Άργος. Mm-hmm. Δεν εργάστηκε. Mm-hmm. Ο κύριος Χατζηδάκης 27. Mm-hmm. Η κυρία Κεφαλογιάννη 49. Ο κύριος Βούλης 16. Ο κύριος Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν έξι τα βρήκα αυτά. Ο κύριος Κυρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλεψη 11. Mm-hmm. Ο Κερίδης 17. Mm-hmm. Όχι, όχι, να τα ακούει ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14. Δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή οικόπεδα. Ο Οικονόμου 18. Η Κεραμέο
7: 11. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, πείτε μας μόνο.
5: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5.500.
0: Πραγματικά όμως, κανείς ποτέ δεν ελέγχθηκε για το πώς κατάφερε και απέκτησε τόσα πολλά ακίνητα με 5.500 ευρώ μισθό το μήνα. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα κουκιά. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, από πού είναι, βέβαια λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτά τα ακίνητα. Είναι κατά πάσα πιθανότητα μάλλον από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, γιατί μόνο έτσι μπορώ να δικαιολογήσω το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγάλει τόσα πολλά σπίτια. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά, γιατί πρέπει να έχει πέσει πολύ μαύρο χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ελέγχεται κανένας τους. Και επειδή αναφέρθηκα στο όνομα του Σπύρου, το Άδωνη του Γεωργιάδη, δώστε μου λίγο χρόνο, θα σας βάλω να ακούσετε κάτι.

0: θυμήθηκα την μέσα σε εισαγωγικά ευνηδιαστική αυτοψία που είχε κάνει ο τηλεοπτικός σταθμός Star στο σπίτι του Άδωνη Γεωργιάδη, για να μας αποδείξει τότε ότι δεν είχε πάρει χρήματα, αυτό νομίζω έγινε πριν από 8 έτη, ότι δεν είχε πάρει χρήματα για να ανακαινήσει το σπίτι του από την υπόθεση της Νοβάρτης.
1: Σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο προστατευόμενος μάρτυρας υποστηρίζει πως δόθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην Υπουργό Υγείας προκειμένου να ανακαινήσει το σπίτι του. Πρώτη φορά ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει κάμερα να κάνει αυτοψία μέσα στα δωμάτια, όπου εύκολα διαπιστώνει κανείς πως τίποτα δεν έχει ανακαινιστεί. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα.
2: Δεν παίζω με την τιμή και την υπόλοιψή μου. Ας γυρίσουμε πάνω στο μέτωπο. Δείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού.
3: Μάλιστα.
2: Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007, πριν γίνω βουλευτής.
4: Ήρθαμε ξαφνικά σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Του ζητήσαμε να μας δείξει το εσωτερικό του σπιτιού, προκειμένου και εμείς να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει κάποια ανακαίνιση τα τελευταία χρόνια.
5: Σύμφωνα με προστατευόμενο μάρτυρα της οικογραφίας για την υπόθεση Νοβάρτης, ο κύριος Γεωργιάδης
6: πήρε στο χέρι 2 εκατομμύρια ευρώ όταν εξασφάλισε να πληρωθούν τα 65 εκατομμύρια οφειλές της Νοβάρτης. Έγινε σάλλος στην αγορά, γιατί ο Φρουζής, πρόεδρος ΣΦΕ, εξασφάλισε τη δική του εταιρεία, την Νοβάρτης, και μέσω μιας συνεργάτη δάστου ποσά 50 και 70 χιλιάδων για ανακαίνιση σπιτιού σε φάκελο στο Λίδρα Μάριοτ, που δόθηκαν στη γραμματέα του Κατραβά.
2: Να πει μπροστά μου αυτός που το είπε ότι εγώ πήρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και θα δείτε τι έχει να γίνει.
4: Ξεκινήσαμε την αυτοψία από το ισόγειο. Πάνω στην πόρτα της εισόδου υπάρχουν έντονα τα σημάδια της φθοράς.
2: Κουζίνα είναι νέο σετ.
3: Εννοείται ότι είναι φτηνή η κουζίνα, αυτό λέει.
2: Και έχει κλείσει η εταιρεία 5 χρόνια 6.
4: Σύγκριναμε τη σημερινή κατάσταση του σαλονιού και της κουζίνας με την εικόνα που είχε καταγραφεί στις 22 Ιουνίου 2009, την ημέρα του γάμου του. Όπως βλέπετε, η εσωτερική διακόσμηση φαίνεται ότι είναι ακριβώς η ίδια.
2: Δείτε εδώ. Κομμάτι, βλέπετε, πάρτε το πλάνο με εδώ. Ανακαινισμένο σπίτι από τα χρήματα της Νοβάρτης που δεν πήραμε. Εδώ, εδώ κάτω, πάτε μου. Κάβα το πάνω. Είναι το 2007 και το χρωστάμε στον τράπεζα. Έχεις να πάρει πληρωτική δόση. Το σπίτι, δυστυχώς για μένα, την ώρα μπήκα στην πολιτική από το 2007, δεν έχω μπορέσει να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Γιατί μπαίνοντας στην πολιτική χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος, δεν κερδίζεις λεφτά.
0: Πέστερση, Άδωνη, δίκιο έχει το αγόρι, δίκιο έχει. Έτσι ακριβώς είναι. Άμα μπεις μέσα στην πολιτική και είσαι τίμιος, όπως ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ένας εκ των πιο έντιμων πολιτικών οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα, χάνεις λεφτά. Και επειδή έχασε λεφτά, έχει αυτή τη στιγμή 14 σπίτια. Και μας έδειχνε μάλλον το χειρότερο από όλα όσα έχει, γιατί δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Οπότε χάνοντας, καταλήξε να έχει 14 σπίτια. Φανταστείτε πόσο μπορεί να είχε από πριν. Δηλαδή δεν τους μπορώ, ειλικρινά δεν τους μπορώ. Επίσης θέλω να πω το εξής, άσχετο με όλα αυτά, αλλά ρε παιδιά, όταν παραγγέλνουμε καφέ και έρχεστε και μας το φέρνετε, πείτε μια καλημέρα που να πάρει και να σηκώσει, χαμογελάστε και λίγο. Δεν σας κάναμε κάτι δηλαδή. Εκτός άμα ο τύπος που μου φέρε τον καφέ ήταν νεοδημοκράτης και δεν με συμπαθούσε, δεν ξέρω. Δηλαδή με κοίταξε με ένα βλέμμα εντελώς απαξιωτικό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί, δεν του έκανα κάτι πρωί πρωί. Ανοίγω την πόρτα του Ντελιβερά, του λέω καλημέρα και με κοιτάει με ένα βλέμμα, ρε παιδί μου. Χειρότερα πάνε. Ποιος ξέρει πόσα παίρνουν και αυτοί. Τέλος πάντων, στα δικά μας τώρα, γιατί πήραμε ένα καφέ, μπας και ανοίξει φωνή, γιατί δεν, τα πράγματα ζορίζουν. Το τι μεγάλο φαγωπότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από τους Έλληνες, από τους πολιτικούς εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, είναι δραματικό, δεν το συζητώ. Εάν έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι ξεκάθαρη απέναντι στον ελληνικό λαό και η οποία θα πει ότι εμείς θέλουμε πλήρη διαφάνεια και πρέπει στην πολιτική επιβάλλεται να υπάρχει διαφάνεια και βγάλει προς τα έξω όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, το ποιοι κλέψανε, το πόσα κλέψανε, το πώς βρήκανε τα σπίτια κάποιοι, το πώς λειτουργούν τα φαν, το τι συμφωνίες έχουν κλείσει από πίσω, το όλα όσα συμβαίνουν, δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. Βέβαια, θα υπάρχουν πάλι λοβοτομημένοι, οι οποίοι θα λένε ότι είναι σκευωρία, ότι είναι προβοκάτσια, ότι είναι χίλια δυο άλλα. Ναι, θα υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι που θα αντιληφθούν το τι ακριβώς συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι θα εκπλαγούν. Γιατί όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι το 1/10 από αυτά τα οποία συμβαίνουν πραγματικά και τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Και το θέμα είναι ότι όσο οι άνθρωποι αυτοί που είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, δεν πρόκειται ούτε να αλλάξει κάτι, αλλά δεν πρόκειται και να μάθουμε έτσι περαιτέρω πράγματα, διότι δεν το επιτρέπουν. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και τα μέσα είναι με το μέρος τους και οι εισαγγελείς είναι με το μέρος τους και οι δικαστές, τα βλέπουμε, τα ζούμε καθημερινά. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς γίνεται μια κυβέρνηση η οποία σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχε πέσει, πώς γίνεται να είναι βουτυγμένη τόσο βαθιά μέσα στη διαφθορά, μέσα στα σκάνδαλα, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ και να διαμαρτύρεται ότι τους λένε εγκληματική οργάνωση. Μα είστε εγκληματική οργάνωση, ξεκάθαρο είναι αυτό. Πώς γίνεται να μην παρετήσετε, ειλικρινά, δηλαδή είστε με την πλάτη στον τοίχο, τα σκάνδαλα είναι τόσα πολλά, τα χτυπήματα τα οποία δέχεται η κυβέρνηση έρχονται το ένα μετά το άλλο και όμως έχουν γατζωθεί από τις καρέκλες τους για να προλάβουν αφενός να φάνε ό,τι περισσότερο μπορούν και αφετέρου να προλάβουν να γλιτώσουν τη φυλακή, γιατί όλοι αυτοί κρύπονται πίσω από βουλευτικές ασυλίες κτλ. Και σκέφτομαι τώρα, φανταστείτε, λέει, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας τώρα θα σας πω. Φανταστείτε να γίνουν εκλογές, ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία να μην πιάσει ούτε 3% και να μην μπει καν μέσα στη Βουλή. Τι έχει να γίνει? Βέβαια αυτό είναι ένα, όπως είπα, είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί όχι γιατί ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί τη στηρίζουν οι ολιγάρχες, τη στηρίζουν αυτοί οι οποίοι είναι εξυπηρετούμενοι. Δυστυχώς, όταν ένα κόμμα είναι έρμεο κάποιων τρίτων, γιατί αν ήταν επιχείρηση η Νέα Δημοκρατία θα είχε κλείσει. Όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ. Όταν μια επιχείρηση είναι μη βιώσιμη και έχει χρέη εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και γίνεται δίμευση περιουσίας και αρχίζουν και τους παίρνουν τα περιουσιακά στοιχεία και τα λοιπά. Στη Νέα Δημοκρατία όμως και στο ΠΑΣΟΚ αυτά τα πράγματα δεν υφίστανται. Γιατί εγώ ως ολιγάρχης θα πάω σε αυτό το κατεστραμμένο κόμμα και θα του πω, κοίταξε να δεις, στον ήλιο μοίρα δεν έχετε, φράγκο δεν έχετε, σε λίγο δεν μπορείτε να πληρώσετε για τους υπαλλήλους σας. Εγώ θα σας στηρίξω, θα σας δώσω χρήματα και εσείς όμως δεν θα το κάνω ιδεολογικά. Ο ολιγάρχης, η τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλος δεν είναι ιδεολόγοι, είναι επιχειρηματίες και αγοράζουν τα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία είναι χρεοκοπημένα, ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία. Και τους λένε ότι εγώ θα έρθω, θα σας δώσω χρήματα και εσείς θα κάνετε αυτό το οποίο θέλω. Και βλέπουμε, ας πούμε, τώρα ότι όλα έχουν γίνει καρτέλ. Το ηλεκτρικό ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, τα πάντα, τα πάντα. Η κυβέρνηση των ολιγαρχών. Επίσης, που λέμε για τις τράπεζες και τα λοιπά, οι τράπεζες έχουν βγάλει τρελά κέρδη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και από αυτά τα κέρδη δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ που θα έπρεπε να αποδίδουν στο ελληνικό δημόσιο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το κυβερνών κόμμα δεν ζητάει αυτό το ΦΠΑ, γίνεται αυτό το αλυσβερίζει. Επίσης, επειδή αναφερθήκα στις τράπεζες, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα σας βάλω να το ακούσετε. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, όχι της Νέας Δημοκρατίας, ο οικονομολόγος ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος εξηγεί το γιατί οι τράπεζες με τις καταθέσεις των πολιτών συνεχίζουν να δανείζουν τα υπερχρεωμένα αυτά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και τα χρεοκοπημένα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες, ενώ γνωρίζουν ότι δεν είναι μια επικερδής επιχείρηση. Γιατί αν εσύ, ας πούμε, έχεις μια επιχείρηση η οποία δεν εμφανίζει κέρδη και πας και ζητήσεις δάνειο, αυτό το δάνειο δεν θα το πάρεις ποτέ. Όμως τα κανάλια μπορούν και το παίρνουν. Ο κύριος Κοσμάς Μαρινάκης από το Greekonomics, ο οποίος τον θυμάστε έτσι έντονα από την κριτική που του ασκήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε, που μέχρι και τη ζωή του βγήκε και είπε κάποια στιγμή ότι απειλήθηκε, εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της διαπλοκής, μιλώντας ανοιχτά για πιέσεις, για απόπειρες φήμωσης, για το σύστημα που, όπως καταγγέλει, ενεργοποιήθηκε μετά το βίντεο που έκανε με τίτλο «Το τρίγωνο της διαπλοκής». Ο κύριος Μαρινάκης είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και καταγγέλει τις τριγωνικές σχέσεις ανάμεσα σε πολιτική εξουσία, τράπεζες, επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να υποστηρίξει ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από την διαπλοκή ενόχλησε συγκεκριμένα κέντρα ισχύως. Πάμε να το ακούσουμε και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
7: Ότι τα κανάλια επιβιώνουν με δάνεια και διαφήμιση από συστημικές τράπεζες στοιχηματικές και άλλες εταιρείες όμορων συμφερόντων. Αφού μπήκαμε στο 2025 και αντί να μιλάμε για όλα εκείνα που έφτασαν τη χώρα μας στον απόλυτο οικονομικό πάτο της Ευρώπης, εμείς πρέπει ακόμη να ασχολούμαστε με την ελευθερία του λόγου, ας μιλήσουμε για την ελευθερία του λόγου. Πριν από μερικές μέρες ανέβασα στο Greekonomics ένα βίντεο 6 λεπτών και 47 δευτερολέπτων για τη διαπλοκή. Έθετε ως βάση την πολύ διαδεδομένη θεώρηση των Σμιθ και Μασκίτα περί κέντρων εξουσίας και πάνω σε αυτή εξηγούσε κάτι που οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούσαν. Ότι οι σκιώδεις συναλλαγές μεταξύ κέντρων εξουσίας δεν είναι αμφίδρομες, δηλαδή πάρε δώσε, αλλά μονόδρομες και τριγωνικές. Το βίντεο για τη διαπλοκή περιλαμβάνονται ενδεικτικά δύο διαφορετικά τρίγωνα, οπότε συνολικά 6 πλευρές, δηλαδή 6 ενδεικτικές μονόδρομες σχέσεις διαπλοκής. Και οι 6 αυτές σχέσεις είναι τόσο παγιωμένες αξιολογικές κρίσεις στην ελληνική κοινωνία σήμερα, που πραγματικά, αν κάποιος δεν γνωρίζει καθόλου την ελληνική πραγματικότητα και ζητήσει τεκμηρίωση για αυτές, μπορείς να πας σε ένα οποιοδήποτε περίπτερο, να πάρεις μια τυχαία εφημερίδα, να του τη δώσεις χωρίς να την έχεις ανοίξει καν και πάλι να είσαι 100% σίγουρος ότι τεκμηριώνει και τις 6 αυτές σχέσεις. Τι παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν λοιπόν? Ότι τα κανάλια επιβιώνουν με δάνεια και διαφήμιση από συστημικές τράπεζες στοιχηματικές και άλλες εταιρείες όμορων συμφερόντων? Μα είναι επισήμως καταγεγραμμένα αυτά στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ίδιων των καναλιών. Ή ακόμη δεν έχουν πιστεί ότι οι τράπεζες έχουν σχηματίσει καρτέλ, όταν το παραδέχεται δημοσίως ο ίδιος ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, όταν το λέει ξεκάθαρα πρώην πρωθυπουργός της χώρας, όταν επισήμως παίρνει μέτρα η ίδια η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το καρτέλ? Ή μήπως χρειάζονται και άλλες αποδείξεις ότι οι καναλάρχες κατέχουν τρίτες εταιρείες που ζουν από δημόσιο χρήμα? Μα το έχει καταθέσει δημοσίως Έλληνας πρωθυπουργός στην πιο έντιμη τοποθέτηση που έχει κάνει ποτέ πολιτικός στη σύγχρονη Ελλάδα, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε 5 νταβατζίδες να κάνουν κουμάντο στη χώρα. Αφού αυτό το κόμμα που κυβερνά σήμερα τότε δεν προσπάθησε να περάσει ως νόμο του κράτους να απαγορεύεται να παίρνουν αναθέσεις από το δημόσιο οι βασικοί μέτοχοι των ΜΜΕ. Και τελικά χρειάζεται κανείς και άλλα στοιχεία ότι τα συστημικά κόμματα χρωστάνε σχεδόν ένα δις στις τράπεζες? Ή πρέπει να ζητήσω κάποιο είδους άδεια για να καταθέσω την αξιολογική μου κρίση σαν οικονομολόγος, ότι είναι τουλάχιστον ύποπτο που οι συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να δανείζουν τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων σε κανάλια και κόμματα τα οποία, σύμφωνα με τους δικούς τους ισολογισμούς, είναι οικονομικό ζημιογόνα?
0: Ο κύριος Κοσμάς Μαρινάκης, ο οποίος δέχτηκε και τα πειρά του συστήματος όταν είχε ανεβάσει το περιβόητο βίντεο με τίτλο «Το τρίγωνο της διαπλοκής» και εξηγούσε πως γίνεται η διαπλοκή, και είχε κάνει ένα σκίτσο που το είχε ονομάσει «Πορτογλίφτε», θυμάμαι, και τότε δέχτηκε έτσι η επίθεση και από τον Άρη τον Πορτοσά, μια επίθεση, ανηλαιή επίθεση, πραγματικά άσχημη επίθεση, για έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σπουδαγμένος. Ο κύριος Μαρινάκης τώρα δεν είναι ένας όποιος και όποιος που βγαίνει και κάνει απλά ένα βίντεο για να τραβήξει views και τα λοιπά, πώς τα λένε αυτά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση, είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος και βγαίνει και λέει τα πράγματα ως έχουν, και γι' αυτό δέχεται και πόλεμο μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι επιτέλους πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στην πολιτική και πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, διότι δεν γίνεται χρεοκοπημένα κόμματα να παίρνουν τα δικά μου τα χρήματα, τα οποία εγώ τα εμπιστεύομαι στην τράπεζα, και να κάνουν παιχνίδι στις πλάτες τις δικές μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 8 και 3 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8, το οποίο του καθυστερήσαμε λίγο, και δώσω λίγο πάλι πίσω.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο σήμερα, 9 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και τις καθημερινές βέβαια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. 69-07-4-83-4-84 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας αποστείλετε. Πολυτεχνείο 21 στον έκτο όροφο, αν θέλετε να στείλετε ταχυδρομικό Περιστέρι, είστε λίγο έτσι πιο κλασικοί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Τώρα, άκουγα τον κύριο Αυτιά, τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Αυτιά, ο οποίος πριν γίνει ευρωβουλευτής έλεγε τότε, του είχε κάνει την πρόταση ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική, εγώ έλεγε ότι θέλω να είμαι να είμαι δημοσιογράφος, μάχημος και τα λοιπά. Μάλλον τα 5,5 χιλιάρικα ήταν λίγα, αλλιώς είναι να παίρνεις 5,5 χιλιάρικα και αλλιώς είναι να παίρνεις 25 χιλιάρικα το μήνα. Ο κύριος Αυτιάς, ο οποίος κάποιοι τον θεωρούσαν μάλιστα και τον προστάτη των συνταξιούχων, ναι, το είχαμε ακούσει και αυτό κάποια στιγμή, βγήκε στον τηλεοπτικό σταθμό που λέτε, στο Sky φυσικά, και μίλησε και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε, έχει ενδιαφέρον έτσι να τα σχολιάσουμε λιγάκι. Κύριε Αυτιά, παρακαλώ.
1: Επειδή μερικοί βγαίνουνε και λένε σας έβγαλα από τα μνημόνια, ναι, ένας το λέει, ναι.
0: Στο Τζίπρα αναφέρεται.
1: Πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, πληρώνουμε τους οδικούς φόρους, πληρώνουμε κάτι άλλο,
0: τι?
1: Τους ηλεκτρονικούς πληστηρασμούς που έφερε με τον Τζακαλώτο ο κύριος Τσίπρας. Είναι φοβερά πράγματα αυτά.
0: Είναι φοβερά πράγματα αυτά, ναι, εγώ θα συμφωνήσω, τα πληρώνουμε όλα αυτά. Ρε εσύ Γιώργο Αυτιά, το κόμμα σου τι έχει κάνει για όλα αυτά? Δηλαδή ειλικρινά εξήγησέ το μου λίγο. 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Τι έχει κάνει για τον έμφυα? Τι έχει κάνει για τον νόμο Κατρούγκαλου? Τι έχει κάνει για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Τι έχει κάνει, γιατί δεν τα σταματήσατε όλα αυτά? Εξηγήστε το μου λίγο. Ναι, ο Τσίπρας τα έκανε αυτά. Δεν αντιλέγω. Ναι. Με το, κάτω από το πέπλο της αριστεράς, μιας δίθεν αριστεράς, έφερε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν θα τολμούσε να υπογράψει κανένα δεξιό κόμμα. Έτσι. Να το... Αυτό είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, εσείς που βγαίνετε, ας πούμε, και λέτε ότι είναι λάθος αυτό εδώ που έγινε, τι κάνετε? Γιατί δεν σταματάτε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Γιατί δεν σταματάτε αυτή την κλοπή η οποία γίνεται από τις τράπεζες και τα φαν στον ελληνικό λαό? Πώς μπορεί η τράπεζα λοιπόν να έρχεται και να σου παίρνει το ακίνητο τη στιγμή που έχεις πληρώσει ένα μεγάλο ποσό από το δάνειο το οποίο έχεις πάρει? Δεν θα έπρεπε λοιπόν η τράπεζα από τη στιγμή που σου παίρνει το ακίνητο να σου επιστρέφει τα χρήματα τα οποία έχεις δώσει? Αλλά όχι, σου παίρνει και το ακίνητο, σου παίρνει και τα χρήματα. Και αν εσύ έχεις πάρει για παράδειγμα 100.000 ευρώ δάνειο και αγοράζεις ένα σπίτι των 100.000 και πληρώνεις και έχεις πληρώσει 70.000, η τράπεζα σου παίρνει το ακίνητο το οποίο κοστίζει πλέον 150.000, γιατί όταν το πήρες ήταν χαμηλότερη η τιμή του ενώ τώρα έχουν αυξηθεί οι τιμές, και σου έχει φάει και άλλα 70 χιλιάρικα. Άρα η τράπεζα έχει επενδύσει μέσα σε εισαγωγικά στη φτώχεια σου και σου έδωσε 100.000 ευρώ και κέρδισε 170.000. Ωραία πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για ότι 100.000 παραπάνω. Κέρδισε πολλά παραπάνω. Ωραία πράγματα λοιπόν. Γιατί δεν τα σταματάει αυτά το κόμμα σου, Γιώργο Αυτιά? Γιατί δεν κάνετε κάτι για τον νόμο Κατρούγκαλου? Που οι ΣΥΡΙΖΕΙ διέλυσαν τις συντάξεις, που για τον Τσίπρα υποτίθεται ότι οι συντάξεις ήταν κόκκινη γραμμή και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνετε κάτι για να κατεργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου? Γιατί δεν κάνετε κάτι για τον έμφυα? Ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ο οποίος είναι ένας φόρος απαράδεκτος, ένας φόρος παράνομος, ένας φόρος τον οποίο μας τον είχε επιβάλει ο Βενιζέλος, χαράτσι το λέγανε τότε, άμα το θυμάστε. Και μας τον είχαν φερμάρει μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ και μας απειλούσαν μάλιστα ότι αν δεν πληρώσουμε το χαράτσι θα μας κόψουν το ρεύμα. Τα θυμάστε αυτά, κύριε Αυτιά? Εμείς τα θυμόμαστε, δόξα τω Θεώ, το μνημονικό μας λειτουργεί καλά. Γιατί δεν κάνατε κάτι για να κατεργήσετε τον έμφυα? Γιατί δεν κάνετε κάτι για να καταργήσετε ή να μειώσετε έστω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για παράδειγμα. Γιατί στην Ελλάδα πληρώνουμε τα ακριβότερα καύσιμα σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στατιστικά με βάση τους μισθούς. Γιατί δεν κάνει κάτι το κόμμα σας, λοιπόν? Ναι, ο Τσίπρας τα έκανε ρόιδο, δεν αντιλέγει κανείς. Ναι, ο Τσίπρας δεν πρέπει να ξαναμπεί μέσα στην πολιτική. Ο κόσμος δεν πρέπει να τον ξαναψηφίσει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδώς, και δεν είναι ότι απέτυχε, είναι ότι μας πρόδωσε, είναι ότι μας πούλησε. Είναι ότι άλλα είπε και άλλα έκανε. Έλεγε ότι θα ασκήσω το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Τα θυμόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά τι? Come back, κυρία Μέρκελ. Come back, κύριε Σόιμπλε. Καλώς ήρθατε. Όπως ο δικός ο Μητσοτάκης που δεν θα καλωσόριζε τον Μακεδόνα πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, και τον καλωσόρισε εδώ. Είστε τραγικοί όλοι σας. Ειλικρινά, είστε τραγικοί. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχετε. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η μερίδα του κόσμου σε αυτήν εδώ τη χώρα, όπου τρώει κουτόχορτο ακόμη. Και τον κύριο Αυτιά τον στείλανε στην Ευρωβουλή. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο όμως. Έχει ενδιαφέρον το ηχητικό.
2: Πολιτικά αυτά κρίθηκαν.
1: Μια τελευταία που δεν κρίθηκαν και κλείνουμε εδώ. Τα πληρώνουμε άστα αυτά. Αυτό είναι παραμύθια τη αριστερά, κρίθηκαν.
2: Δεν λέω παραμύθια εγώ.
1: Δεν λέω παραμύθια. Πληρώνουμε τα μνημόνια του κυρίου.
2: Παραμύθι θα είναι αν είναι μικρά ή λειψά ή καθυστερημένα τα μέτρα τη έκθεση Θεσσαλονίκη. Και δεύτερον, ξαναλέω ότι σε αυτή τη φάση όλη η Ευρώπη έχει μπροστά τι δύσκολε αποφάσει. Θυμίζω του δασμού του Τραμπ. Δεν έκανε μόνο τον πόλεμο. Χτύπησε και με του νέου δασμού για τα αυτοκίνητα κτλ.
1: Αυτά όλα
2: είναι συμπίεση. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν η αντιπολίτευση, γενικώς μιλάω εγώ, θέλει πραγματικά να αντιμετωπίσει την κυβερνητική φθορά και να μην είναι απλά, είναι το θέμα το ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα καταθέτει. Έτσι. Κυρίως για τα οικονομικά και
0: ωραία, καταθέστε προγράμματα. Καταθέστε όλα τα κόμματα προγράμματα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, αλλά προγράμματα τα οποία θα τα τηρήσετε και προγράμματα τα οποία θα βγαίνουν, θα είναι κοστολογημένα. Διότι δεν μπορεί να έρχεται ένα κόμμα να μου λέει ότι ξέρεις τι, εγώ καταθέτω αυτό το πρόγραμμα, θα κάνω αυτά, αυτά και αυτά, αλλά να μην είναι κοστολογημένο και να λένε ότι εγώ από αυτό το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, όπως το καταθέτω, δεν θα κάνω τίποτα στην ουσία. Θα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος, και το είχε πει και ο Βελόπουλος κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, όπου προεκλογικά το κάθε κόμμα θα καταθέτει το πρόγραμμά του και δεν θα πρέπει να ξοκύλει από αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα έχει επιπτώσεις μετά. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεσαι να με κοροϊδεύεις, να μου καταθέτεις ένα πρόγραμμα για να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια, το οποίο δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι αξιολογημένο, δεν ξέρουμε πόσο θα μας βγει και αν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα το οποίο μου λες, για να κερδίσεις την ψήφο και μετέπειτα να βγαίνεις κυβέρνηση και από αυτά τα οποία μου λες να κάνεις τα ακριβώς αντίθετα. Αυτό το πράγμα είναι παραπλάνηση εκλογικού σώματος. Δηλαδή βγαίνω, λέω ψέματα, λέω ότι θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό, δεν τα κάνω, συνεχίζω να εξυπηρετώ ολιγάρχες, εταιρείες και κόλλητους και ημέτερους και τα λοιπά, και μετά η κατάσταση πηγαίνει, γυρνάει η τούμπα και βλέπουμε ξαφνικά ότι αυτά τα οποία μας έταξες δεν τα έκανες. Οπότε λοιπόν θα έπρεπε να όλα τα κόμματα και να υπάρχει νόμος πάνω σε αυτό να καταθέτουν πρόγραμμα πριν από τις εκλογές, κοστολογημένο και να είναι και κάπου αναρτημένο για να μπορεί να το βλέπει ο Έλληνας πολίτης και με βάση αυτό να λέει ότι αυτός μου κάνει ή αυτός δεν μου κάνει. Και αν το κάθε κόμμα δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, να υπάρχουν ποινές. Να μην μπορεί να ξανακατέβει στην πολιτική. Όπως επίσης, να μην μπορούν να κατέβουν στην πολιτική κόμματα τα οποία χρωστούν. Δεν γίνεται τώρα εσύ, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, να χρωστάτε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, να μην μπορείτε να σώσετε το κόμμα σας και να λέτε ότι θα έρθω να σώσω εσάς. Δεν θέλετε να σώσετε εμάς, το τομάρι σας θέλετε να σώσετε. Είναι απόλυτα βέβαιο όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι κυβερνούν και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών και τα, λοιπά έχουν καταστρέψει τη χώρα, έτσι. Άκουσα στις 6 του μηνός τον Βελόπουλο που μίλησε για όλη αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, και έκανε αναφορά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι κυριολεκτικά δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει την επόμενη μέρα. Έχουν ρημάξει τα πάντα, έχουν ρημάξει τον κόσμο στους φόρους, η συντριπτική πλειοψηφία δυστυχώς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αργά ή γρήγορα θα βάλει λουκέτο, γιατί δεν θα μπορεί να σηκώσει το βάρος, το φορολογικό, αυτό το τεράστιο φορολογικό βάρος το οποίο υπάρχει. Οπότε η λύση είναι μία, η λύση είναι ή θα πρέπει να τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οι μόνοι οποίοι θα μείνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα να είναι στο επιχειρήν είναι οι ολιγάρχες. Είναι οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές και αυτά. Αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος, ο οποίος έχει ένα μαγαζάκι, ας πούμε, μια μικρή βιοτεχνία, κάτι, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Γιατί όσο η οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων πέφτει, τόσο δεν θα αγοράζει, τόσο δεν θα κινείται χρήμα στην αγορά. Και βέβαια, ένας ο οποίος είναι μικρομεσαίος, σίγουρα δεν μπορεί να χτυπήσει μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε, και σύνοτι είναι όλοι αυτοί οι φόροι οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν οι μικρομεσαίοι, και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μαγαζιά να κλείνουν, καταστήματα να κλείνουν, επιχειρήσεις να κλείνουν. Κάντε μια βόλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη, βγείτε τώρα και κάντε μια βόλτα, σας προκαλώ, στην Εγνατία. Πόσα καταστήματα θα βρείτε κλειστά, στην Τζιμισκή, στη Βενιζέλου, που για να βρεις κατάστημα να νοικιάσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπρεπε να κάνεις αίτηση και να περιμένεις δεν ξέρω εγώ πόσους μήνες, κάποιοι περίμεναν ακόμη και χρόνια, και θυμάμαι κάποτε ζητούσαν και αέρα, σου έλεγε ότι εγώ για αυτό το κατάστημα, το οποίο μπορεί να είναι μια τρύπα αλλά είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και σου λέγανε ότι εγώ θέλω 5.000 ευρώ ενίκιο και 50.000 ευρώ αέρα, λέγανε κάποτε, και τώρα παρακαλάνε να τα νοικιάσουν και δεν τα νοικιάζουν. Γιατί ο άλλος σκέφτεται ότι είναι μεγάλο ρίσκο να πάω να νοικιάσω ένα μαγαζί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να πληρώνω κάτι χιλιάδες ευρώ και δεν είναι το ενίκιο. Άντε κομμάτια να γίνει ότι το ενίκιο μπορεί και να έβγαινε. Οι φόροι όμως οι οποίοι θα έρχονται, το 45% μου το κρατάει το κράτος. Δηλαδή φόροι οι οποίοι είναι τραγικοί. Δεν υπάρχουν. Φόροι οι οποίοι διαλύουν την μικρομεσαία επιχείρηση. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν πραγματικά, για να μην μπορεί ο Έλληνας να ορθοποδήσει, για να γίνει έρμεο των ξένων, έρμεο των πολυεθνικών, έρμεο των καρτέλ. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και δυστυχώς το πετυχαίνουν. Το κακό είναι αυτό, ότι το πετυχαίνουν. Και το πετυχαίνουν με τη δική μας τη συνοχή. Δηλαδή, αν ο κόσμος δεν ξυπνήσει και δεν πει ότι ρε παιδιά, φτάνει. Δηλαδή, μας διώξαν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, μας κάνανε να κάνουμε δύο δουλειές, να δουλεύουμε 13ωρο, δεν βγαίνει ακόμη και με δύο δουλειές ο λογαριασμός. Τι θα γίνει κάποια στιγμή? Πρέπει να φωνάξουμε ένα μεγάλο φτάνει. Το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Άλλωστε, ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι οι αυτοί ή εμείς. Ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν. Απλά είναι τα πράγματα. Και θα πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει αυτός ο λαός και να συμμετάσχει. Γιατί όσο αφήνεται τους ολιγάρχες να βγάζουν τέτοιου είδους κυβερνήσεις, αυτά θα τραβάμε. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε τι είπε πριν από τρεις ημέρες ο Κυριάκος Βελόπουλος πάνω σε αυτό το θέμα για τους μικρομεσαίους.
3: Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, ναι, ξέρετε το εξής, ότι έχω νταβατζή το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Είναι τρελοί. Ακούστε, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι τρέλα, παιδιά, αυτό. Σε περιοχές δεν έχει δίκτυο καλό. Πώς θα το ανεβάσει ο άλλος το δελτίο αποστολής? Πληρώνεις 500 ευρώ, λέει. Πρόστιμο και δεν το ανέβασες. Μα δεν έχω δίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Πας στη Γερμανία και αγοράζεις ό,τι θες, cash. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνω εγώ με την κάρτα για να παίρνει ο ταμπατζής στο τραπεζί της λεφτά. Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, ναι, ξέρετε το εξής, ότι έχω ταμπατζή το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Ναι. Ψάχνει αφορμή να με κλέψει και εμένα και τους μικρομεσαίους. Δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τα μία ανάκαμψη, τα έχουν πάρει όλα οι καρχαρίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αιώνες.
4: Δεν άσχετα με τη φοροδιαφυγή.
5: Καλά, η φοροδιαφυγή.
3: Ποια φοροδιαφυγή, ρε παιδιά?
5: Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
4: Δεν υπάρχει.
3: Ποια φοροδιαφυγή?
5: Τόσα χρόνια.
3: Όταν υπάρχουν οξύ εταιρείες. Όταν μιλάτε για φοροδιαφυγή. Ναι. Τρώτε το παραμύθι και εσείς αυτό που τα λένε.
4: Όχι, αλλά πληρώνω.
3: Ακούστε και λίγο, για να τελειώνει η ιστορία.
4: Διάφορου.
3: Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Δεν μπορεί να μιλάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία όταν χρωστούν και οι δύο από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Όταν εγώ ανοίγω με την επιχείρησή μου το πρωί, ξέρετε τι λέω? Έχω να πληρώσω.
5: Ναι.
3: ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορία, ΦΠΑ. Με υποχρεώνει εγώ να αποδίδω το ΦΠΑ κάθε μήνα.
5: Ναι. Έτσι.
3: Κάθε μήνα. Υπάρχει τρόπος να μην γίνεται αυτό.
5: Λοιπόν,
3: τον έχουμε πει στην Βουλή στον κύριο Πετραλιά. Λέει σωστός ο τρόπος. Κάντε τον. Εφαρμόστε τον.
0: Βέβαια το θέμα είναι ότι δεν τους συμφέρει να το εφαρμόσουν, γιατί άμα θέλανε να το κάνουν θα το είχαν κάνει. Θα είχαν κάνει πολλά. Αλλά σου λέει τώρα ότι θα παρεξηγηθούν τα κολλητάρια μας. Θα παρεξηγηθεί ο ολιγάρχης. Είδαμε άλλωστε και τι ακριβώς έγινε με τα καύσιμα. Αντί να βάλουν πλαφόν στο δηληστήριο, όπου το δηληστήριο είναι αυτό το οποίο καθορίζει την τελική τιμή των καυσίμων στην αγορά, τι κάνανε? βάλανε πλαφόν στο κέρδος του πρατηριούχου. Δηλαδή πάλι ο μικρομεσαίος την πλήρωσε. Που ο πρατηριούχος στα 2,10 που κοστίζει βενζίνη, ειλικρινά σας το λέω, έχω δει τιμολόγιο και το λέω, το κέρδος είναι 7 με 10 λεπτά. Τόσο κερδίζει. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο που είχα δει εγώ ήταν στα 7 λεπτά το κέρδος του πρατηριούχου από τα 2,10 που έχει βενζίνη. Όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν σε φόρους, φόροι πάνω στον φόρο, πηγαίνουν στον ολιγάρχη που έχει το δηληστήριο κτλ. Αυτούς δεν τους αγγίζει η Νέα Δημοκρατία. Τους ολιγάρχες ποτέ. Τους μικρομεσαίους όμως θα τους διαλύσουμε. Και βγαίνει μετά ο Πρωθυπουργός και μου κάνει βιντεάκια στο TikTok και λέει όλα αυτά τα οποία κάναμε, λέει, σαν κυβέρνηση εμείς και καταργήσαμε, λέει, πόσους φόρους. Ποιους φόρους καταργήσατε που να πάρει και να σηκώσει, για ποιους τους καταργήσατε αυτούς τους φόρους, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν συμπληρωθεί ήδη, γιατί έχει γίνει αυτόματα, οι φορολογικές δηλώσεις 11 εκατομμυρίων πολιτών και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν πληρώνανε φορεία, σήμερα καλούνται να πληρώσουν. Αν εξηγήσετε μου εσείς τώρα ποιους φόρους έχετε μειώσει. Που για πρώτη φορά στα χρονικά οι έμεσοι φόροι είναι πιο ακριβοί από τους άμεσους. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα, σε ποια χώρα το έχετε ξαναδεί? Είναι δυνατόν τώρα το αφορολόγητο να είναι στα 8.600 τη στιγμή που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το αφορολόγητο είναι στα 20-22.000 ευρώ? Και άμα ζεις με έναν βασικό μισθό που σου έδωσε αύξηση ο Μητσοτάκης 30 ολόκληρα ευρώ, 1-10 μεικτά, δεν μπορείς ούτε ένα φραπέ να πας να αγοράσεις την ημέρα, 1,5 ευρώ έχει ο καφές. Και σου τα παίρνει πίσω από την υπερφορολόγηση την οποία σου κάνει και κάποιοι τον χειροκροτάνε κιόλας. Δηλαδή μου έδωσες 30 ευρώ αύξηση το μήνα, στο χρόνο πάνω είναι 300-400 πόσο είναι τέλος πάντων, και θα μου πάρεις τέλος του χρόνου 600-700 γιατί θα μου πεις να πληρώσω εφορία γιατί ξεπερνάω το αφορολόγητο και με φορολογείς με 9%. Εγώ προσωπικά, σας το λέω λίγα, με ήρθε φέτος να πληρώσω εφορία 2.500. Δεν είμαι ούτε ελεύθερος επαγγελματίας ούτε τίποτα. 2.500 καπέλο. Γιατί? Τα δουλεύω αυτά τα χρήματα. Ξεσκίζομαι από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12, 1 το βράδυ να λείπω από το σπίτι μου για να μπορέσω να ζήσω. Και έρχονται αυτοί οι αλήτες και μου βάζουν φόρο. Κατάλαβες τι γίνεται? Και εγώ αυτούς πρέπει να τους δώσω συγχωροχάρτη και να πω ότι, α, τι ωραία που είμαστε με το Μητσοτάκη. Σοπαρ εσείς. Πού ξανακούστηκε εργαζόμενος άνθρωπος να πληρώνει τόση εφορία? Λες και βγάζουμε τα εκατομμύρια, ας πούμε. Και αν δεν με πιστεύετε ότι τόσο μου ήρθε η εφορία, σας το βγάλω στο διαδίκτυο, δεν έχω πρόβλημα. Το ανεβάσω στο Facebook. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να το κάνω. Τέτοιοι ξεφτυλισμένοι είναι. Και σαν εμένα είναι άλλοι πόσοι. Γιατί σε βάζουν, σου λένε, μπορείς να δουλέψεις, λέει, 13 ώρο. Ναι, μπορείς να δουλέψεις. Πόσο θα φορολογηθείς για το 13ωρο, δεν στο λένε, αυτός το κρύβουν όμως. Που έχω φίλους, ας πούμε, οι οποίοι δουλεύουν στη Γερμανία και σου λένε, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Γεια σου φίλε μου Σάκη, καλημέρα αν με ακούς. Τα συζητούσαμε τις προάλλες. Κάνει τη δουλειά του και από εκεί και πέρα έχει και αυτό που λένε το mini job, έτσι το ονομάζουν στη Γερμανία, και ο φίλος μου αυτός πλένει αυτοκίνητα, έχει έτσι ένα σαν κινητό πλυντήριο αυτοκινήτων, που μπορείς να πάρεις μέχρι 600 ευρώ από ό,τι μου είπε, χωρίς να φορολογήσεις. Εκεί πέρα βλέπεις ότι το κράτος θέλει να σε βοηθήσει. Σου λέει ότι ξέρεις τι, κάνεις τη δουλειά σου, κάνεις και μια δεύτερη δουλειά, μπράβο σου, και εγώ σε στηρίζω σε αυτό που κάνεις. Εδώ πέρα το κράτος σου λέει ότι ξέρεις τι, δούλεψε 13ωρο, αλλά από τη στιγμή που θα δουλέψεις 13ωρο, θεωρείσαι πλούσιος γιατί βγάζεις τα λεφτά και καλά, και εγώ θα έρθω να σε φορολογήσω και σου τα πάρω πίσω. Άι και συκτήρι δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Από κάπου πρέπει να σταματήσει. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Για να κλέβουν και να τρώνε όλοι αυτοί εδώ πέρα. Οι μέτεροι, οι γαλάζιες, ακρίδες, αυλικοί της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Και γιατί βέβαια στα κρατικά ταμεία δεν υπάρχει φράγκο. Σε μια χώρα η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα και το μόνο που παράγει είναι φόροι, κάπως πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα. Κάπως πρέπει να πληρώνεται η μισθή του δημοσίου, οι συντάξεις κτλ. Άρα λοιπόν πώς θα γίνει αυτό? Και να τρώμε και να έχουμε χρήματα να κινούμαστε. Ξεσκίστε το μικρομεσαίο, ξεσκίστε το φτωχό. Βαράτε φόρους, άδικους φόρους. Δηλαδή κάπου όμως πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Δηλαδή απορώ αυτός ο λαός, ο κόσμος αυτής εδώ της χώρας, πώς το ανέχεται. Ειλικρινά απορώ. Δεν βλέπει το τι γίνεται. Δεν βλέπει να ξεσηκωθεί, να πάει στις κάλπες όταν με το καλό έρθουν οι εκλογές να τους μαυρίσει. Πόλεμο έχουμε, το έχετε καταλάβει ότι έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή. ότι δουλεύεις για τους ολιγάρχες, δουλεύεις για την κολοκυβέρνηση αυτή, δουλεύεις για αυτούς εδώ τους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι σου βάζουν το βρωμόχερό τους μέσα στην τσέπη σου και σου παίρνουν τον υδρότα σου, μωρέ. Τα λεφτά σου σου παίρνουν, τα οποία έχεις δουλέψει. Πας σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις τι να ψωνίσεις και τι να μην ψωνίσεις για να σου μείνουν λεφτά. Έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και λες, Παναγία μου, τώρα που θα τον ανοίξω, κάτσε μην πάθω κανένα εγκεφαλικό, καμιά συγκοπή, είμαι και σε επικίνδυνη ηλικία. Τι ωραία ποιότητα ζωής που έχουμε. Και σου λένε ότι θα βγεις και στη σύνταξη στα 67 σου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν μισή μέρα στη ζωή τους σε λένε σένα να βγεις στη σύνταξη στα 67. Και εσύ μπορεί να είσαι άνθρωπος της οικοδομής, να ανεβαίνεις πάνω στη σκαλωσιά και μπορείς να ανέβεις μέχρι τα 67 πάνω στη σκαλωσιά. Μπορείς να δουλεύεις μέχρι τα 67 σε εργοστάσια μέσα ή να είσαι πίσω από ένα τιμόνι ενός φορτηγού. Πόσο ασφαλές μπορεί να είναι όλο αυτό το πράγμα? Όμως σου λέει όχι. Στα 67, για να πάρεις μία σύνταξη 700-800, άντε βαριά 1000 ευρώ αν έχεις βαριά και ανθυγιεινά, και αυτοί με 4 χρόνια να θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης. 4 χρόνια να θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.

0: βρω πίσω και το χειροκροτάνε και λένε «Α, ο Μητσοτάκης». Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Δεν ντρέπεστε. Ειλικρινά, εσείς που το χειροκροτάτε, γιατί αυτός δεν φταίει. Ειλικρινά, δηλαδή, εγώ το λέω, ο Μητσοτάκης δεν φταίει. Ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Όταν ο κόσμος έχει κλειστά τα μάτια και στηρίζει αυτές τις κυβερνήσεις και στηρίζει αυτά τα κόμματα, ή έρχονται οι εκλογές και λέει «Έλα μωρέ τώρα, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν πάω να ψηφίσω». Να πάρτε τα τώρα. Κάτσε να ζεις με 600-700 ευρώ σύνταξη, κάτσε να παίρνεις 7,5 εκατοστάρικα μισθό και να σε κοροϊδεύουν κιόλας ότι α, μια χαρά τα βγάζει. Εγώ θυμάμαι τον Άδωνη που έλεγε για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Το θυμάμαι που έλεγε με 200 ευρώ, λέει, επιβιώνει κάποιος. Δώστε σε αυτόν 200 ευρώ να δούμε πώς τα κομμάτια θα ζήσει. Δηλαδή είναι τρέλα, ειλικρινά. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, γιατί ξέρουν ότι είμαστε ανόητοι. Γιατί είμαστε ανόητοι. Είμαστε ένας λαός ανοήτων, ο οποίος δεν λέει να βάλει μυαλό. Και κάνουν παιχνίδι μόνοι τους. Κάνουν παιχνίδι μόνοι τους. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία τα έχουν βρει μεταξύ τους. Μια χαρά τα έχουν βρει. Είδατε, άνοιξε και η φωνή μου τώρα. Και άλλοι ψηφίζουν Πασόκ. Να πω και αυτό, γιατί θέλω να, πρέπει να πάω και στη διαφημιστικό διάλειμμα. Βγάλουμε και κάνα φράγμα. Άλλοι ψηφίζουν Πασόκ, ας πούμε, γιατί φαντάζονται ότι όταν θα ξανάρθει, αν θα ξανάρθει ο Θεός να φυλάει, το Πασόκ στην εξουσία, θα ζήσουν τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, αυτό φαντάζονται μερικοί. Ότι θα έρθει το Πασόκ και θα ζήσουν σοσιαλισμό, ρε παιδί μου. Θα ζήσουν εποχές 89-90, τότε που έρεε το χρήμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξυπνήστε λίγο. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο μαγαζί. Δεν πρόκειται, δεν αλλάζει κάτι. Δείτε απλά τι ψηφίζει ο ένας, τι φέρνει προς ψήφιση ο ένας στη Βουλή και τι ψηφίζει ο άλλος. Δηλαδή θα δείτε, το ίδιο πράγμα είναι. Άσχετα αν τους βλέπετε να μαλώνουν μπροστά στις κάμερες, μόλις κλείσουν οι κάμερες μπορεί να παίζουν και σφαλιάδες μεταξύ τους, δεν ξέρω. Πολύ πιθανόν. 8 και 32 η ώρα και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 8 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Είναι το πρωινό του Σαββάτου, 9 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στα 35 πρώτα λεπτά μετά από τις 8 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Έχουμε ακόμη 25 λεπτά μπροστά μας. Και θέλω να πάω τώρα σε ένα ηχητικό το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε, που ο κύριος

0: Παπαθανάσης της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Ανέβηκε, λέει, 4 μονάδες σε σχέση με πέρυσι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Πάμε λιγάκι να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Η αγοραστική δύναμη.
2: Για να μην σα πω λίγα έκφραση, είμαστε με την Βουλγαρία κάτω. Αλλά η κυρία Κεφαλίδου δεν θα τοποθετηθεί.
1: Μια κουβέντα λίγο για την αγοραστική. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει ανέβει 4 μονάδες από την προηγούμενη φορά και έχουμε φτάσει στο 72% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το
3: 1960.
0: Θα έχουμε λεφτά να αγοράσουμε μαντήλι να κλάψουμε. Ας πει κάποιος λίγο στον κύριο Παπαθανάση, με τρόπο βέβαια, ότι το 2025 πέσαμε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή κάτω από τη Βουλγαρία. Με τρόπο όμως να του το πείτε, μην ξαφνιαστεί και πάθει τίποτα εκεί πέρα στο πάνελ και έχουμε άλλα, έτσι. Έτσι μας κοροϊδεύουν οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνουν και νομίζουν ότι πάντου μπορούν να κάνουν προπαγάνδα. Και λένε τα δικά τους, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Έχουμε ανέβει 4 ολόκληρες μονάδες όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Πώς ανεβήκαμε 4 μονάδες? Για εξηγήστε το με αυτό το πράγμα. Με τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει στο Θεό και οι μισθοί οι οποίοι έχουν ροκανιστεί από την ακρίβεια. Με τα 30 ευρώ αύξηση που έδωσε ο Μητσοτάκης στο βασικό μισθό. Πώς τα κομμάτια μπορεί να έχουμε ανέβει 4 ολόκληρες μονάδες? Τέλος πάντων, εξηγήστε το με αυτό εκεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά 5 πράγματα σκαμπάζω τουλάχιστον και προσπαθώ να τα βάλω κάτω και να δω πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μου βγαίνουν οι αριθμοί. Κάτι δεν πάει, κάτι δεν γίνεται σωστά. Μήπως εγώ κάνω κάτι λάθος? Δεν ξέρω πραγματικά. Βέβαια, έχουμε και άλλο οικονομολόγο στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε εμείς οικονομολόγους αυτό το κόμμα. Έχουμε τον κύριο Σπύρο. Τον Άδων, τον Γεωργιάδη. Ο οποίος σε συζήτηση για τα ενίκια δήλωσε ότι είναι καλό, λέει, το Airbnb. Πάμε λίγο να το ακούσουμε. Κύριε οικονομολόγε, παρακαλώ.
4: Τι θα πει ενίκιο? Γιατί εδώ τι θα κάνουμε για... βασικά οικονομικά. Το για ενίκιο πες... είναι
0: ναι.
4: η αποτυπωμένη αξία ενός ακινήτου τι σε ωραία. Μια δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν αυξάνεται πες... το ενίκιο, όταν λέμε αυξάνεται το ενίκιο, τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει, αγόρι μου?
4: Αυξάνεται η αξία του ακινήτου.
3: Στους 3 μήνες 2 πάγμα θα έχουν περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο? Πόσο πάει το
5: 10.
3: 10 πάνε.
5: Ναι.
4: Το ακίνητο σου αξίζει περισσότερα λεφτά και ναι. το νοικιάζει για περισσότερα λεφτά γιατί αυτό που νοικιάζει έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Επειδή
4: ανεβαίνει έξω το ακίνητο μας, ναι. ανεβαίνουν και τα ενίκια. Προφανώς.
0: Για εκείνον που το ξέρατε αυτό εσείς.
4: Νοικιάζει, ναι. αυτό είναι πάρα πολύ επώδυνο.
5: Δύο παραπάνω. Δύο το μήνα.
0: Τον έφαγε δηλαδή.
4: Δύο στους 3 μήνες.
3: Στις
4: 3 2. Στους 30 πόσοι?
5: 10.
3: 10 πάνε.
5: Ναι.
4: Για το 80% είναι που έχουν ακίνητα όμως.
0: Ναι.
4: Το 80% είναι ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα.
6: Η ιδιοκατοίκηση, αυτό δεν σημαίνει ότι
4: ήταν νοικιάζο. Όχι, ιδιοκατοίκηση. Σημαίνει ότι το 80% έχει μεγαλύτερη περιουσία.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, δεν το ξέρω.
3: 10 πάνε.
6: Η προσέγγιση που κάνετε είναι πραγματική, μεν οικονομικά, αλλά είναι στη θεωρητική βάση του αν πουλούσα το σπίτι που μένω. Δεν το πουλώ. Από την άλλη μεριά, έχουμε την Αθήνα, ένα χώρο που υπάρχει αύξηση των ενοικίων λόγω του μηχανισμού που περιγράψατε, η οποία επειδή είναι όλοι χτισμένοι, επειδή έχουμε την άνοδο του τουρισμού, επειδή έχουμε τα Airbnb, έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια. Κατά συνέπεια, ένας γονέας που το παιδί του έρχεται να σπουδάσει στην Αθήνα, με το συγκεκριμένο εισόδημα να πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερο ενίκιο. Υπάρχει πίεση, πραγματική.
4: Είναι 3 επί 2, 6, έτσι, 30 για 6.
5: 3-6-24, πόσο πάει, δεν είναι. Στου 3 έχει
4: 2. Δείτε και την άλλη πλευρά. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν διαμερίσματα στην Αττική και τα αφήνανε και είχαν γίνει χρέπια δεκαετίε κρίση γιατί δεν μπορούσαν καν να ανακαινήσουν. Και μετά έχουν ανακαινήσει. Τα νοικιάζουν στο Airbnb. Πολύ κατηγορούμε το Airbnb. Αλλά το Airbnb έχει γίνει μια σοβαρή πηγή εισοδήματο για χιλιάδε μικροδιοκτήτε.
5: Στου 3 έχει 2. Στου 3 έχει 2.
4: Στου 60-63.
0: Κοίτα να δεις τι μάθαμε σήμερα, ρε παιδί μου, ότι τα ενίκια είναι ακριβά επειδή έχει ανέβει η αξία του ακινήτου. Και ρε, μπράβο ρε Σιάδωνη, δηλαδή είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Και εγώ αναρωτιέμαι έτσι. Έρχεται ο άλλος, ρε παιδί μου, και σου λέει ότι εγώ θέλω παραπάνω ενίκιο. Δηλαδή νοικιάζεις ένα χρέπι το οποίο το νοικιάζεις 4 εκατοστάρικα το μήνα. Και έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου λέει ότι εγώ θέλω να το ανεβάσω και στο χρεώνω 5,5 εκατοστάρικα. Γιατί, δηλαδή, τι μου προσφέρει αυτό το σπίτι? Το έκανες ανακαίνιση, άλλαξες κουφώματα, άλλαξες το μπάνιο, έκανες κάτι ας πούμε και το αναβάθμισες και λες ότι ναι ρε παιδί μου, αυτά τα 150 ευρώ παραπάνω τα αξίζει αυτή η τρύπα που μου νοικιάζεις? Φυσικά και όχι, αλλά μπορεί να το κάνει. Γιατί? Γιατί σου λέει ότι δήθεν έχει ανέβει η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Και γιατί έχει ανέβει η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όχι του αυτοκινήτου? Γιατί απέναντι μπορεί να έγινε ο σταθμός του μετρό, ρε παιδί μου, και ξαφνικά ανέβηκε η αξία του ακίνητου. Λες και μαζί με το ακίνητο, εγώ θα νοικιάσω και το μετρό, κατάλαβε. Λες και έχω ιδιωτική πόρτα να μπαίνω από το ακίνητό μου στο μετρό και το μετρό θα με περιμένει με σοφέρα απ' έξω. Αυτά δεν τα έχω καταλάβει, ειλικρινά δεν τα έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή να νοικιάζεις ένα σπίτι, ας πούμε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που είναι πανάρχιο, δεν το συζητώ, είναι από τότε που χτίστηκε η πόλη. Να το νοικιάζεις πανάκριβα, να είναι μια τρύπα 30-40 τετραγωνικά ίσα ίσα να χωράς. Νομίζω ότι ο σκύλος μέσα στο σκυλόσπιτο πρέπει να είναι και πιο άνετος. Και να σου λένε 500 ευρώ. Τι λες, γιατί, τι μου προσφέρει? Παλιά κουφώματα, πατώματα ξύλινα και δεν συμμαζεύεται, ξέρετε, τα γνωστά. Ναι, θα σου πει, αλλά είσαι δίπλα στα πανεπιστήμια. Μα δεν είμαι φοιτητής. Δεν με νοιάζει, το πανεπιστήμιο όμως είναι δίπλα. Πάνε σπούδασα, μα θες. Δηλαδή, τρέλα τώρα, έτσι. Άσε που στο κέντρο θες φασαρία, θες δεν έχεις να παρκάρεις, θες τα χίλια δυο που συμβαίνουν. Αλλά πανάκριβα τα σπίτια. Θα μου πεις, γιατί είναι μόνο στο κέντρο? Όχι, βέβαια. Είναι και σε άλλες περιοχές. Και σε άλλες περιοχές οι οποίες έχει ξεφύγει η κατάσταση, δεν είναι. Θέλεις το 70% του μισθού σου να πηγαίνει στο ενίκιο, το υπόλοιπο 30% να πηγαίνει στις υποχρεώσεις και μετά εσύ θα κάθεσαι μέσα στο σπίτι να κλαις τη μοίρα σου, γιατί δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, επί της ουσίας, σηκώνεσαι κάθε πρωί να πας στη δουλειά σου, να δουλέψεις για να πληρώσεις το ενίκιο, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ και δεν σου φτάνουν μετά για να κάνεις κάτι άλλο. Και γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι δεν απογαλακτίζονται από τους γονείς τους. Δεν είναι ότι δεν θέλουν, είναι ότι δεν μπορούν. Γιατί να πας να δουλέψεις, έτσι, να πάρεις έναν μισθό 1.000 ευρώ, εγώ να σου πω έτσι, και να πληρώνεις 500 ενίκιο, είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί πραγματικά τα άλλα 500 δεν σου φτάνουν για να ζήσεις. Κάποτε παίρναμε, ας πούμε, έλεγες ότι κάποιος έπαιρνε 1.000 ευρώ μισθό και έλεγες, α, είναι υψηλό μισθός, έχει μια χαρά. Τώρα παίρνεις 1.000 ευρώ μισθό και λες, α, τον πατήρι να πούμε, τι να ζήσεις με 1.000 ευρώ. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες.

Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και αυτό που γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια δεξιά και αριστερά, για να ξεφύγω λίγο από τα, των οικονομικών κτλ. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Και επιτέλους ξύπνησε και ο κύριος Κυρανάκης και είπε να πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους. Η πληροφορία λέει, η κυκλοφορία λέει στον δρόμο δεν είναι GTA. Σιγά εσύ. Ξέρεις και το GTA, είπα να θυμάσαι. Παίζαμε τέλειωτες ώρες. Αλλά νομίζω ότι στο GTA πρέπει να ήταν πιο ασφαλή τα πράγματα από ότι στους ελληνικούς δρόμους. Και ναι, δεν αντιλέγω. Σωστός ο Κυρανάκης, να τα κατεργήσετε τα, σε πλήρη απαγόρευση να πάτε για τους ανηλίκους τα πατίνια. Για να φτάσουμε όμως εδώ πέρα, τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να σκοτωθούν άνθρωποι. Τόσο ηλίθιο κράτος έχουμε. Δηλαδή έπρεπε να θρηνήσουμε πρώτα θύματα. Ποιος ήταν που το είχε πει ότι άμα δεν πεθάνουν κάποιοι, δεν λειτουργεί το κράτος? Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει, θα το θυμηθώ. Έπρεπε πρώτα να θρηνήσουμε θύματα και μετά η κυβέρνηση να ξυπνήσει, να πάρει μπρος και να πει ότι κάτσε ρε εσύ, κάτσε να βάλουμε ένα φρένο λιγάκι σε όλα αυτά. Και να σας πω κάτι. Όλες αυτές οι εταιρείες ενοικίασης πατινιών που βλέπουμε στο δρόμο έχουν γεμίσει ελληνικοί δρόμοι πατίνια. Έχουν γεμίσει. Κατά πρώτον, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται ένα όχημα να κυκλοφορεί στο δρόμο, είτε αυτό είναι πατίνι, είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι διαστημόπλοιο, δεν με ενδιαφέρει. Πώς γίνεται να κυκλοφορεί στο δρόμο και να είναι ανασφάλιστο? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Εάν εμένα έρθει ο άλλος στο αυτοκίνητό μου με το ηλεκτρικό πατίν και πέσει πάνω του και μου κάνει 500-600 ευρώ ζημιά, ποιος θα μου το πληρώσει? Η εταιρεία? Όχι βέβαια. Ο πιτσιρικάς που θα το καβαλάει? Ή όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι πιτσιρικάς. Μπορεί να είναι και μαντράχαλος. Βλέπεις ένα σωρό ηλίθιους. Και δεν είναι ηλίθιο να καβαλάς πατίνι. Όχι. Ηλίθιο είναι να μην προσέχεις. Ηλίθιο είναι να μην σέβεσαι τίποτα. Να χώνεσαι δεξιά και αριστερά ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Τις προάλλες εδώ στην Εγνατία, στο Βαρδάρι, πλατεία Δημοκρατία. Πετυχαίνω δυο πιτσιρίκια. Είναι ο άλλος μπροστά, έχει την κοπελίτσα πίσω. Πόσο να ήταν αυτά τώρα, 16, 15, κάπου εκεί. Μες στη μέση του δρόμου. Και λες τώρα ρε γαμώ το deep μυαλό. Και εμείς κάναμε βλακίες όταν ήμασταν μικρά, δεν αντιλέγω. Ειδικά στην εφηβεία κάναμε πολύ. Αλλά δεν βάζαμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν πλήρη άγνοια κινδύνου. Γιατί κανείς δεν έκατσε να τους μιλήσει, δεν έκατσε να τους πει πέντε πράγματα. Και άντε, ο πιτσιρικάς λες έχει και λίγο το ακαταλόγιστο της ηλικίας. Ο άλλος που είναι 30-40 χρονών μαντράχαλος και το καβαλάει αυτό το πατίνι. Βρε τραχανά, δεν σκέφτεσαι ότι εκεί που χώνεσαι ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, με το πατίνι, με το ποδήλατο, με ό,τι θέλετε, ότι άμα δεν σε δει ο άλλος θα σε κάνει χαλκομανία στο έδαφος? Αυτό δεν το σκέφτεστε ειλικρινά? Και να σας πω και κάτι. Τα ποδήλατα, τα πατίνια και όλα αυτά τέλος πάντων είναι μέσα ψυχαγωγίας. Δεν είναι μέσα μεταφοράς. Δεν είναι για να κινούνται μέσα στους δρόμους. Κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε υποδομές για κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε υποδομές για ποδηλατοδρόμους. Βλέπεις στο εξωτερικό έχουν ποδηλατοδρόμους, όμορφα και ωραία. Μπορούν να κινηθούν αυτά τα οχήματα μια χαρά, με σεβασμό προς τους ανθρώπους που κινούνται στον ίδιο δρόμο κτλ. Όμορφα και ωραία. Αυτό το είδα μόνο στην Καλαμάτα, το λέω. Το καλοκαίρι που πήγα στην Καλαμάτα, μόνο εκεί είδα σοβαρούς ποδηλατοδρόμους, οι οποίοι ήταν μακριά από το δρόμο, μακριά από τους πεζούς, μέσα στο πράσινο, όμορφα και ωραία. Ναι, να χαρώ εγώ να κάνω ποδηλατοδρόμους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που μου κάνανε τάχα μου δίθεν ποδηλατόδρομο, ο πρώην δήμαρχος ειδικά, Ρεσιτάλεδος, που μου είχαν κάνει, και ακόμα είναι η παραλιακή εκεί πέρα που είναι ποδηλατόδρομο, το πλακόστρωτο. Που δεν έχουμε υποδομές για κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Γιατί ποδηλατόδρομος? Δεν είναι τραβάω μια γραμμή στην άκρη του δρόμου και απαγορεύω τα αυτοκίνητα να μπουν και όποιος μπαίνει του κόβω πρόστιμο? Γιατί ποδηλατόδρομοι εδώ στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, γι' αυτό το λόγο γίνανε. Για να κόβονται πρόστιμο στους οδηγούς. Για κανένα άλλο λόγο. Μου φτιάξατε ποδηλατοδρόμους, ας πούμε, χωρίς να υπάρχουν υποδομές, χωρίς τίποτα. Επικίνδυνους σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Γιατί? Δεν ξέρω. Πραγματικά. Και το αστείο ποια είναι? Ποιο είναι? Παρότι υπάρχουν αυτοί οι εσχροί ποδηλατόδρομοι, ο ποδηλάτης όχι ρε παιδί μου, σου λέει από εκεί μέσα από το δρόμο θα πάω έτσι γιατί γουστάρω, γιατί μπορώ. Τι θα μου κάνει ο άλλος δηλαδή? Δεν κατάλαβα το πολύ πολύ να με χτυπήσει και με πληρώνει κιόλας. Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένας νόμος που άμα τον κοπανίσω με το αυτοκίνητο να μου δώσει και αποζημίωση για ηθική βλάβη την οποία έχω πάθει, για ψυχολογικό τραλαλά που μπορεί να μου έχει βγει εμένα εκείνη την ώρα που χτύπησα έναν άνθρωπο?
Αλλά το ξαναλέω, άντε τα κυκλοφορείτε στο δρόμο. Δεν θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένα, δεν θα έπρεπε να έχουν πινακίδες. Πού ξέρω εγώ ποιος είναι ο καθένας. Άμα πάει αυτός με το ποδήλατο και χτυπήσει έναν ηλικιωμένο που πάει να περάσει τη διάβαση με το πατίνι και το τσακώσει το ποδήλατο και σηκωθεί και φύγει, τι γίνεται μετά? Εξηγήστε μου, τι γίνεται μετά? Τι θα πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο? Τίποτα, καμία μέρημνα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση ξύπνησε τώρα που έχουμε θρηνήσει θύματα.

0: Λοιπόν, να πάω στα μήνυματά σας στο Viber, γιατί σε 10 λεπτά θα πρέπει να κλείσω και την εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συγγνώμη τώρα, στα 30 δια 6, τι πράξη έκανε ο Αδωνής. Τι ακούω πρωί-πρωί, φαντάσου αυτοί που τον ψήφισαν, ούτε 2 δια 1 δεν μπορούν να βρουν πόσο κάνει. Είναι εντάξει, είναι θεούλης ο Άδωνης, μαζί με τον αδερφό του ήταν που κάνανε εκεί πέρα τη διεύρυνση. Τσακάλια τα παιδιά, ρε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. 9 Μαΐου λέει του μεγαλομάρτυρα Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των οδηγών, χρόνια πολλά. Α, σήμερα είναι του Αγίου Χριστοφόρου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Χριστόφορο, χρόνια πολλά σε όλους τους οδηγούς, σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα να έχετε, να έχουμε. Και προσοχή στον δρόμο. Προσοχή, γιατί το κακό δυστυχώς καραδοκεί παντού. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Αληθώς ανέστη. Περαστικά λέει, όσο για το πλοίο δεν αναστάτωσε καμία αρχή, διότι όλα τα γνωρίζει αυτός. Κατάλαβες ποιον εννοώ. Ποιος ξέρει τι παιχνίδι παίζει. Όλα αυτά θα τα κουκουλώσει και αλήθεια μην περιμένετε. Στον Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Ο Φραπές λέει θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Σκέψου λέει. Τους έχω ικανούς. Πραγματικά τους έχω ικανούς. Στέλιο μου, καλημέρα. Αληθώς ανέστη. Ήρθε και ο Στέλιος, ο άλλος ο σαλιάρης της παρέας. Η φωνούλα σου είναι, λέει, για 090 ροζ γραμμούλα. Το είπα στην αρχή της εκπομπής, το είπα. Με τέτοια ακρίβεια που υπάρχει, το OnlyFans αρχίζω να το βλέπω με άλλο μάτι. Στην τελική, γιατί δεν κατάλαβα. Τόσοι και τόσοι κερδίζουν φράγκα από εκεί πέρα και αφορολόγητα κιόλας. Μαύρο χρήμα, αφορολόγητο. Γιατί εγώ να δουλεύω και πληρώνω ένα σκασμό λεφτά στην εφορία. Ο Σπύρος, καλημέρα. Σπάρει ο Κούλης, λέει τον. Ναι, δεν μπορώ να το πω. Στην Ουκρανία τηλέφωνο να του πει τη δουλειά για τον Ζελένσκι, λέει. Μου θυμίζει, λέει, την ταινία με τον Κωνσταντάρο Μαυρογιαλούρο που έλεγαν φάγανε, φάγανε, φάγανε, αλλά ακόμη τρώνε. Ναι, γιατί να μην τρώνε, αφού βρίσκουν πρόσφορο έδαφο. Τι κορόιδα είναι, σου λέει, κάτσε ρε εσύ τώρα να φάμε που έχουμε το κουτάλι. Στο Δημήτρη από τη Χαλκίδα, φυσικά λέει, και δεν έκανε καμία ανακαίνιση ο Γεωργιάδης. Τα λεφτά τα έχει βγάλει στο εξωτερικό και από ό,τι λένε έχει μπάρες χρυσού. Αλήθεια, λέει, τα 14 ακίνητα που έχει, τι ακριβώς είναι, χωράφια, οικόπεδα, σπίτια, τι είναι αυτό που είναι δηλωμένα, λέει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα, αν έχει πλάκες χρυσού, μπάρες χρυσού, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω, είναι η αλήθεια. Άμα τις έχει, να τις χαίρεται. Αλλά μην βγαίνει και μας λέει ότι αν είσαι τίμιος στην πολιτική, χάνεις λεφτά. Διότι δεν γίνεται όλοι οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 μέχρι και σήμερα να έχουν αυγατήσει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Άρα λοιπόν, αυτό τι σημαίνει με βάση τα λεγόμενα του Άδωνη, ότι δεν είναι τίμιοι. Ο Άδωνης τα λέει. Τα λέω εγώ. Αυτό τα λέει, ότι αν είσαι τίμιο στην πολιτική, χάνεις λεφτά. Δεν κερδίζεις. Άρα λοιπόν, όσοι κερδίσανε λεφτά, δεν είναι τίμιοι. Καλημέρα στο Χρήστο. Αυτό σχολιάζει και ο φίλος ο Χρήστος. Αν είσαι τίμιος, λέει. Αν είσαι τίμιος. Καλημέρα στην Σωτηρία από τις Σέρρες. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει, στο στάδιο Σερών θα διεξαχθεί, όπως και σε άλλες περιοχές, το διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου και σύνθετα. Καλή επιτυχία, λέει, στους αθλητές. Είναι στιγμές που ασχολούμαστε με κάτι ευχάριστο ως κριτής στίβου και αφήνουμε στην άκρη όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ελάτε να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Βεβαίως, να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, εννοείται. Να στηρίξουμε τα νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί κακά τα ψέματα, από τον αθλητισμό μας έρχεται και καμιά ευχάριστη είδηση. Μόνο από εκεί. Από όλες τις άλλες πλευρές, μαυρίλα, βρώμα, δυσοδεία. Από το χώρο του αθλητισμού όμως υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά διαπρέπουν, τα οποία πραγματικά σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία και είναι τιμή μας που αυτά τα παιδιά αγωνίζονται για την Ελλάδα. Και δυστυχώς όμως αυτά τα παιδιά τα περνάμε στον ντούκου. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, για παράδειγμα, έρχεται ένας αθλητής ο οποίος έχει φτάσει την Ελλάδα ψηλά, ρε παιδί μου, και τον βλέπει στο αεροδρόμιο και τον περιμένουν 2-3 άτομα. Έρχεται ένας παίκτης ενός reality και τον περιμένουν κάμερες, κόσμος από εδώ, από εκεί. Πόσο ανόητοι έχουμε γίνει, ειλικρινά, πόσο. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Σφακιανάκης, έχουμε φτάσει σε σημείο το τίποτα να το κάνουμε να φαίνεται κάτι. Καλημέρα στον Ανδρέα. Κάνει υπομονή, λέει, και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Από την Κέρκυρα ο Ανδρέας, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία με τις ακτίνες του ηλίου να βγαίνουν από τον συννεφιασμένο ουρανό της Κέρκυρας. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Κέρκυρα. Καλημέρα στον Θοδωρή επίσης. Τους έχει φτάσει, λέει, στην κάλτσα μόνιμη διορισμή σε υπουργεία χωρίς προκήρυξη. Α, ωραία. Δεκτά, λέει, όλα τα πτυχία ΑΕΗ και ΤΕΗ. Μια χαρά, εντάξει. Γιατί η ευκαιρία του βίσματος να μπει σε κάποιο υπουργείο. Καλημέρα στον Νικόλα στην όμορφη Καλαμάτα. Για την Καλαμάτα που έλεγα προηγουμένως. Πανέμορφη πόλη. Εμένα πάντως πολύ μ' άρεσε. Στο Δημήτρη από την Άρτα καλημέρα. Έχουμε λέει μαζοχιστές, αλλά βασανιζόμαστε όλοι μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι βασανιζόμαστε όλοι μας. Στο Βαγγέλη καλημέρα. Κάτι έχω χάσει νομίζω, πρέπει να ξαναπάω δημοτικό. Νομίζω ότι με βάση αυτά τα οποία μας λένε οι κύριοι, λίγο πολύ όλοι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα Θρανία για να καταλάβουμε το τι μας λένε. Κάτι έχουμε μάθει λάθος. Στην κυρία Ελισάβετ καλημέρα. Πες τα λέει Χρυσόστομε, μανούλες όλη την εβδομάδα, 10 ώρο και Σάββατο, πότε θα χαρεί το Κωνσταντίνο και μιλάνε για... Θα μου τα γράφεις μπερδεμένα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Καλημέρα στον άλλο το φίλο τον Νικόλα. Σου θυμίζω λέει ο Πορτοσάλτε είχε πει ότι μετά τα Τέμπη θα γίνει καλά. Α, μπράβο, ναι, άμπρα, ο Πορτοσάλτε το είχε πει αυτό. Σωστά, καλά. Θυμόμαι ότι κάποιος το είπε, αλλά δεν θυμόμαι ποιος, ο Πορτοσάλτη του. Ναι, πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να λειτουργήσει αυτή η κυβέρνηση, να λειτουργήσει γενικότερα ο κρατικός μηχανισμός διαφορετικά. Δεν γίνεται, δε. Όλοι είναι τον ύπνο του δικαίου. Στο Βασίλη, καλημέρα και αληθώς ανέστη. Ένα σχόλιο λέει πρόεδρο για την τεράστια κολοτούμπα του Άδων Γεωργιάδη. Αρχικά να σου πω, Βασίλη μου, ότι δεν είμαι πρόεδρος. Εκτός αν θέλετε να με κάνετε κάπου πρόεδρο, να χαρώ εγώ να το συζητήσουμε. Γιατί όχι, μετά. Στην τελική να φτιάξω κι εγώ ένα κόμμα, ρε παιδί μου, γιατί. Λεφτά δεν έχω για να κάνω κόμμα, αλλά δεν βαριέσαι κάποιος ολιγάρχης θα με στηρίξει. Να κάνουμε έτσι ένα κόμμα. Εγώ όλοι κάνω. Ο Τσίπρας ξανακάνει, η Καριστιανού κάνει κόμμα. Ο Κασιδιάρης λένε θα μπει τώρα ξανά, θα ξανακάνει κόμμα. Και η Κουτσή Μαρία κόμμα κάνει. Εγώ γιατί να μην κάνω, δεν κατά. Και άμα πιάσω και το 1%, μια χαρά θα πάρω και την επιδότηση. Ωραία πράγμα. Θα το σκεφτώ. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Ένα δάκρυ λέει κύλησε. Στεναχωρέθηκα που ο Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης έχει να ανακαινήσει το σπίτι του από το 2007. Ας κάνουμε λέει μια δωρεά. Τι ασχολούμαστε με άλλα προβλήματα που ο Έλληνας χάνει το σπίτι του από τα φαν. Αυτή είναι φαν των φαν, δεν είναι, δεν. Τώρα που είπες για τα φαν, αυτό που οι τράπεζες ζητούσαν, εσύ καθυστερούσες να πάρεις μια δόση, να πληρώσεις μια δόση, και αντί να σου τοκίσουν τη δόση, σου τοκίζανε όλο το δάνειο και χρωστάνε τώρα οι τράπεζες κάτι χρήματα στους δανειολήπτες. Με αυτά γίνεται κάτι, η κυβέρνηση θα τα ζητήσει πίσω, θα απαιτήσει να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στους δανειολήπτες ή μπα, δεν, και εγώ δεν το βλέπω, όχι δεν. Έλεγα μήπως ρε παιδί μου αλλάξει κάτι, γιατί ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση ότι οι δανειολήπτες όταν καθυστερούν να βάλουν μια δόση θα τοκίζεται η δόση μόνο και όχι ολόκληρο το ποσό του δανείου. Αλλά αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι, για ακόμη μια φορά σημαίνει κλοπή από την τράπεζα προς τον δανειολήπτη. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, για εξηγήστε το μου λιγάκι. Θα αλλάξει κάτι, θα επιστρέψουν οι τράπεζες χρήματα πίσω, λέω εγώ τώρα, δεν νομίζω. Καλημέρα και στο Φάνη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λέει, καλώς σου κούμε υγεία. Ο Βελόπουλος σήμερα θα είναι ραδιόφωνο ζωντανά. Επίσης, έχουμε στην Ελλάδα, λέει, ούφο. Έχουμε στην Ελλάδα ούφο και ο Βελόπουλος θα είναι ζωντανά. Ποια ταινία αμερικανική, λέει, αναφέρει για κάποιον ιό που θα έρθει στον κόσμο με αφορμή τον Χανταϊό. Λες να έχουμε νέα πανδημία όπως τον κορονοϊό. Λες, να έχουμε κανένα τέτοιο αστείο. Όχι, δεν νομίζω να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να έχουμε έτσι πανδημία. Τέλος πάντων, πανδημία. Αλλά όλο και το γύρο φέρνουν να μας κάνουν καμιά σκάσια έτσι. Να αρχίσουμε με τίποτα lockdown και τα λοιπά. Κοίτα, το lockdown είχε και τα καλά του έτσι. Δηλαδή ερχόμουν και έβρισκα μέρος για να παρκάρω άνετα. Επίσης δεν ερχόσουν σε επαφή με τον κάθε ανόητο. Ήταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Φοβόντουσαν. Οπότε λες ότι ωραία, είχε και τα καλά του το lockdown. Σε μερικούς δεν έπρεπε, εγώ το λέω, δεν έπρεπε να πούμε σε όλους ότι έληξε η καραντίνα. Έπρεπε τους βλέπεις ακόμη με μάσκες, μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, κυκλοφορούν έξω εν τω μεταξύ. Πριν από 2-3 μέρες που είχε ζέστη, η θερμοκρασία ήταν αρκετά έτσι υψηλή, έβλεπες κάποιους ανθρώπους να κυκλοφορούν μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη μάσκα. Τι φοβά, ο άλλος ας πούμε είναι μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο και φοράει μάσκα, μην φτερνιστεί τον μπαρμπρίζ και τον κολλήσει τίποτα δηλαδή. Απορώ πώς γίνεται αυτά τα μυαλά και δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πώς τους ξεφύγαν αυτά τα μυαλά, ειλικρινά.
1: Η
0: ώρα είναι σχεδόν 9 όμως, παρά ένα λεπτό, και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάναμε παρέα και σήμερα Σαββατιάτικα. Θεού θέλοντος τη Δευτέρα στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Ευελπιστώ ότι η φωνή μου θα είναι normal. Να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εάν πάτε πουθενά κάποια εκδρομή και τα λοιπά, εννοείται να περάσετε όμορφα, αλλά να προσέχετε στο δρόμο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας περιμένουν να γυρίσετε πίσω στο σπίτι σας και σας αγαπούν. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε σαν πανικόβλητη. Μια εκδρομή πάμε δηλαδή που να πάρει, έτσι να ξεφύγουμε λίγο από την ζωφερή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Τη διαδρομή του μη επανδρομένου πλωτού σκάφους και την ταυτότητά του διερευνούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό του στη Λευκάδα. Το σκάφος περιείχε 300 κιλά εκρηκτικών, είναι ουκρανικής κατασκευής και αφού παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αφοπλίστηκε και εξετάζεται πλέον εντελεχώς. Νέα εστία ένταση διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της ένα νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, το μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι λιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία, γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης, διερωτάται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας, διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομά της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξουδετέρωσε χθες βάλλοντας εναντίον τους δύο πλοία που έφεραν σημαία του Ιράν. Προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν κατά παράβαση του συνεχιζόμενου Αμερικανικού αποκλεισμού. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβία στα φουγάρα τους και εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X η Αμερικανική διοίκηση στην περιοχή. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε χθες ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν βαλιστικούς πυράβλους και τρία ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα. Στο μεταξύ κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βίντεο που έδειχνε καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Στα βόρεια της χώρας σήμερα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
10: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
5: παγκόσμιος,
6: ρεαλιστής,
7: σεισμός, τιτάνιος,
8: υπεύθυνος,
9: φιλαλήθης,
10: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
11: σταγμένος.
12: Ωραία.
13: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
14: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
15: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκτάκτως σήμερα μαζί θα τα πούμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Εμμανουήλ πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή μαζί σήμερα, καθώς η καλή συνάδελφος η Βάλια Μπουγιουκλή έχει άδεια αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα τα λέμε εδώ μαζί. Αύριο την ίδια ώρα, στο μικρόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο, θα είναι η Δέσποινα Μποτίτση. Οπότε για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε εδώ. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα και τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Και να σας θυμίσουμε λίγο και τους υπόλοιπους τρόπους, έτσι που έχει ο Focus στη διάθεσή σας για επικοινωνία, για διάδραση έτσι, με το σταθμό και τις εκπομπές και για ενημέρωση. Λοιπόν, είπαμε για το Viber 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι και το τέλος αυτής της δύο ώρης εκπομπής. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Ακούτε Focus FM όλο το 24ωρο, στους 103 και 6, στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Μην ξεχνάτε όμως ότι πρέπει να επισκέπτεστε συχνά και την ιστοσελίδα μας όλο το 24ωρο. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί που θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ένα ειδικό κουμπί, πατώντας το, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας σε όλο τον κόσμο βέβαια, που δεν μπορείτε να ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, πατώντας αυτό το κουμπί της ιστοσελίδας μας διαδικτυακά, ακούτε όλο το 24ωρο ζωντανά και το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus, μπορείτε να την ακολουθήσετε. Focus FM 103,6 γράφετε στην αναζήτηση, εμφανίζεται η σελίδα, την ακολουθείτε και έτσι έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε εύκολα και γρήγορα από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας. Για να κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας, μπαίνετε, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και έτσι θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας, όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο μέσα από αυτή την εφαρμογή. Ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε σήμερα. Καταρχήν, βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα και στον απόϊχο αυτού του περιστατικού με το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας μέσα σε μια σπηλιά. Ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, ένα πάρα πολύ σοβαρό συμβάν, γιατί αυτό το σκάφος, το λέγαμε και στα βελτία ειδήσεων, το λέμε και από χθες, και όσοι τυχόν δεν το ακούσατε, βρέθηκε μέσα στο κήτος του να έχει 300 κιλά εκρηκτικών. Και μάλιστα με τους πυροκροτητές στο unsafe, δηλαδή έτοιμο για πυροδότηση. Τώρα, τι ακριβώς έγινε, πώς βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, τι στόχο είχε, πολλά λέγονται. Αν πήγαινε κάπου αλλού και χάσε τον προσανατολισμό, το ακούγεται και αυτό. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα ερευνούν οι ένοπλες δυνάμεις πλέον, διότι το έχουν παραλάβει το σκάφος, το έχουν αφοπλίσει και το έχουν στα χέρια τους οι ένοπλες δυνάμεις. Μεταφέρεται στην Αθήνα και εκεί θα γίνει η εμπεριστατωμένη έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται. Πάντως, μιλάμε για ένα σκάφος ουκρανικής κατασκευής, από την πρώτη στιγμή αυτό έγινε γνωστό, το οποίο έφερε πάνω κεραίες, μπορούσε να κάποιος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να το κατευθύνει, τηλεκατευθυνόμενο, έτσι, και κάμερα για να έχει οπτική επαφή του χώρου κτλ. Τώρα, ο στόχος του ποιος μπορεί να ήταν, θα φανεί. Από την έρευνα ενδεχομένως θα μάθουμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όποιος και να ήταν ο στόχος μέσα στην ελληνική επικράτεια, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ένα τέτοιο σκάφος και ένα τέτοιο περιστατικό, αν συνέβαινε, έτσι, αν χτυπούσε κάπου, θα ήταν κάτι εξαιρετικά σοβαρό και επικίνδυνο για τη χώρα μας. Όλα τα άλλα στην πορεία θα τα μάθουμε. Θα δούμε τι θα βγάλει το πόρισμα της έρευνας των ενόπλων δυνάμεων.

Η είδηση αυτή βέβαια έκανε το γύρο του κόσμου, δεν έμεινε μόνο εντός των ελληνικών ορίων. Διεθνή δισογραφικά πρακτορία ασχολούνται με το θέμα και μάλιστα έδωσαν και δημοσιότητα. Είναι πραγματικά μια υπόθεση thriller, θα λέγαμε, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα βέβαια εγώ θα πω και κάτι, ότι παρατηρήσαμε και με μια προχειρότητα πως αυτό το βρήκανε, λέει, ψαράδες, μάλιστα. Ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά. Εκεί θα έπρεπε λίγο να φερθούν κάποιοι πιο υπεύθυνα. Δηλαδή να φωνάξουν τις ένοπλες δυνάμεις, το λιμενικό, να επιτόπου εκεί που βρίσκεται να δουν τι ακριβώς γίνεται. Έτσι το δέσανε με ένα σκηνή και το τραβούσανε. Για φανταστείτε αυτά τα εκρηκτικά, ας πούμε, να εκρήγνει το. Δηλαδή παρατήρησα έτσι και μια προχειρότητα κινήσεων και μια, θα πω, ελαφρώς ανεύθυνη στάση έτσι, απέναντι σε αυτό το έβριμα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα μάθουμε όλα αυτά, θα δούμε τι θα βγάλει το πόρισμα και τι θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Έχουμε και άλλο ένα σοβαρό θέμα που άπτεται και των εθνικών μας θεμάτων με την Τουρκία. Η Τουρκία η οποία τι κάνει τώρα. Ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της νόμο σχέδιο το οποίο θα αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου. Το σχετικό δημοσίευμα το έκανε το Bloomberg. Λέει λοιπόν ότι επικαλείται διάφορες πηγές που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις στην Άγκυρα και λέει ότι, αναφέρει το ρεπορτάζ του Bloomberg, ότι η Άγκυρα θέλει να θεσμοθετήσει αυτές τις αξιώσεις σε θαλάσσιες ζώνες που, κατά την άποψη των ιδίων των Τούρκων, εμπίπτουν στη δική τους δικαιοδοσία. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με το ενεργειακό παιχνίδι που γίνεται, αλλά και με τη γεωπολιτική κατάσταση. Ξέρουμε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν πάει στο τουρκικό κοινοβούλιο τώρα και μάλιστα ήδη άρχισε να συζητιέται ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο Μπαχτσελή, μιλώντας στο κοινοβούλιο της Τουρκίας, είπε σε απειλητικό ύφος απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Γαλλία, με αφορμή τη μεταξύ τους συνεργασία, είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι χώρα που δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά οποιαδήποτε κίνηση, λέει, αγνοεί τα δικαιώματά της στις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, όπως υποστηρίζει, θα συναντήσει, λέει, στεναρή απάντηση. Αυτά είπε στο κοινοβούλιο Μπαχτσελή, ανοίγοντας ουσιαστικά την συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, τα νησιά μας, τα ελληνικά νησιά μας του ελληνικού Αιγαίου, το ξαναλέμε, έχουν πλήρη δικαιώματα και σε υφαλοκρηπίδα και σε ΑΟΣ. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η μόνη που το αμφισβητεί φυσικά είναι η Τουρκία, η οποία λέει ότι πρέπει να μετράμε τις αποστάσεις από τις υπηρετικές ακτές. Έτσι, γιατί αυτό τη συμφέρει προφανώς. Αλλά αυτό είναι αντίθετο και με το δίκαιο της θάλασσας και γενικά με το διεθνές δίκαιο. Το ζήτημα βέβαια είναι τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Πάντως για πρώτη φορά η Τουρκία πάει να νομοθετήσει στο εσωτερικό της, αλλά να νομοθετήσει αυτή την κατάσταση και από εκεί και πέρα να συνεχίσει όπως άλλωστε κάνει τις διεκδικήσεις της, κάτι που το ξέρουμε. Παρά το ότι κάποιοι μας μιλούν εδώ για ήρεμα νερά, για δεν ξέρω τι άλλο, για φιλικές σχέσεις, για όλα αυτά, την ώρα που ο άλλος θέλει να σε κατασπάραξει. Έτσι είναι, Στέφανε? Πόσο ήρεμα είναι τα νερά άραγε? Τέλος πάντων, κάποιοι έτσι το βλέπουν, τι να κάνουν. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα οικονομικά μας, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις των 9.30 έχουμε να αναφερθούμε σε, θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε εδώ στον Focus FM 103,6. Στα οικονομικά μας λοιπόν τι γίνεται? Ο πληθωρισμός κυριολεκτικά παίρνει την ανηφόρα και βάζει φωτιά στην αγορά. 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Οι αυξήσεις στα καύσιμα, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, σε όλα αυτά προφανώς και έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε 53,2%, το ρεύμα 19,3%. Το φυσικό αέριο 19,3%, 14% το ρεύμα. Είχαμε μεγάλες αυξήσεις και σε τρόφιμα, όπως για παράδειγμα το μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, τα ενίκια, πολύ σημαντικό για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας, 13,8% επάνω. Όλο αυτό καταλαβαίνετε τι θερμό κλίμα διαμορφώνει στην αγορά και πόσο πιέζει πλέον τον Έλληνα καταναλωτή. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο σε ένα μήνα μέσα. 1,5% πάνω σε ένα μήνα. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια συνεχίζει να μαστίζει τους Έλληνες και να πιέζει ασφυκτικά και τους καταναλωτές και την αγορά. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια έρχεται και το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, που τι λέει η κυβέρνηση, εν αντιθέσει με όσα έλεγε εν αντιθέσει με όσα κάνανε όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, που μειώσαν τη φορολογία, μειώσαν τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, το ΦΠΑ και τα λοιπά, για να συγκρατήσουν χαμηλά τις τιμές και να διευκολύνουν τους πολίτες τους. Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι θα υπάρχει συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατομμύρια, αλλά με τη μορφή pass. Full pass, market pass, δηλαδή κάνα 50 βενζίνη στο ρεζερβουάρ, μισό ρεζερβουάρ ας πούμε. Άντε και ένα, market pass μπορεί να δοθεί, το θυμάστε το market pass? Την καρτούλα την αντίστοιχη, πήγε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζει για 20 ευρώ και τελείωσε η ακρίβεια. Τελείωσε και η ακρίβεια, τελείωσε και η ενεργειακή κρίση και όλα με το pass. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική εδώ των δικών μας κυβερνώντων, εν αντιθέσει με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που μειώνει τη φορολογία έτσι και ανακουφίζει σημαντικά τους πολίτες της. Λοιπόν, να δω και μερικά δικά σας μηνύματα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης λέει εδώ, καλημέρα λέει, μάθαμε τελικά σε ποιον ανήκει το μη επανδρομένο σκάφος με τα 300 κιλά εκρηκτικά. Ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα ποιος το έστειλε και τι και πώς ερευνάτε, Δημοσθένη? Θα το μάθουμε. Την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλημέρα μας στη Μαρία από τη Σικέστη λέει εδώ. Είναι λέει γνώστης αυτός της υπόθεσης του πλοίου με τα εκρηκτικά. Ποιος, σε ποιον αναφέρεσαι, Μαρία μου? Αν δεν ισχύει αυτό, τότε είναι πολύ επικίνδυνος για την ακεραιότητα της πατρίδας και πρέπει να εννοείς μήπως τον Πρωθυπουργό, φανταζόμουν θα εννοείς. Όχι, δεν ξέρω αν είναι γνώστης και πόσο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι. Λοιπόν, όσο για τις αξιώσεις της Τουρκίας, βρίσκουν λέει και κάνουν η Μαρία από τις Σικές. Ναι, εδώ θα συμφωνήσουμε. Βρίσκουν και κάνουν. Διότι αν αντιδρούσε διαφορετικά η χώρα μας και είχαμε τελείως διαφορετική πολιτική απέναντι στις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας, τα πράγματα θα ήταν ενδεχομένως και τελείως διαφορετικά και από την απέναντι πλευρά. Το θέμα είναι ότι αυτό για να γίνει χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται έτσι αποφασιστικότητα και διαφορετική αντιμετώπιση των προκλήσεων. Αυτά για τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν από εσάς. Περιμένουμε μέχρι και το τέλος της σημερινής 2ωρης εκπομπής, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ, και τα υπόλοιπα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα που θα βάλει ο Στέφανος Εμμανουήλ και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε εδώ στον Focus FM με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράν, Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ.

για τους νόμους που προωθούνται από την Ευρώπη, προκειμένου να υπάρξει ένας γενικός και πλήρης έλεγχος του διαδικτύου, που δεν είναι τόσο έτσι αθώος, τα λέγαμε, υπό την έννοια ότι να μας προστατεύσει. Αυτό είναι το, αυτό που επικαλούνται. Προστασία ανηλίκων, προστασία των χρηστών κτλ. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτό και κατά πόσο θα μπορεί να έχουν αυτοί όλοι, με συγχωρείτε, πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς σαν πολίτες χρησιμοποιούμε στο διαδίκτυο. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Φράγκο. Θα την ακούσουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Για την ώρα πάσα στο Στέφανο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο σταθμός της αλήθειας.
10: Παρηγοριά στον άρρωστο.
11: Φως στο τούνελ.
12: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
13: Λιοντάρι, λιοντάρι.
14: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
17: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
18: Η αντικειμενική ενημέρωση.
19: Το Α και το Ω.
20: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
21: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
22: Μαχητές από τους ολίγους.
23: Αξιόπιστη ενημέρωση.
24: Φάρος της αλήθειας.
25: Παρηγοριά, ελπίδα.
26: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
27: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Φόκους στον κόσμο.
28: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
29: Καλημέρα από Ολλανδία.
30: Άγι.
31: Καλημέρα.
32: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
33: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
34: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
35: Καλημέρα από το Ταχάου.
36: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
37: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
38: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
39: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
40: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
41: Καλημέρα από Νορβηγία.
42: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM.

0: 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Focus FM 103,6. Περνάμε στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας αυτής της έκτακτης εκπομπής. Εδώ ο Κώστας Τουτσίδης πάντα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και συζήτηση που είχαμε εδώ στο Focus FM με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τόσο για την επικείμενη επίσκεψη της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, που θα έρθει τέλος του μήνα και θα ξεσκονίσει κυριολεκτικά το σκάνδαλο ΠΚΠ, αλλά βέβαια και για το θέμα του διαδικτύου που σας είπαμε και των νόμων που προωθούνται πλέον για τον έλεγχο του διαδικτύου από την Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, και θα μιλήσουμε για φλέγοντα ζητήματα που αφορούν και τη χώρα μας και την Ευρώπη. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτησή μας μαζί, και πλησιάζει ο καιρός πλέον γιατί μπήκαμε στο Μάιο, ότι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου καταφθάνει στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω και τι άλλο, έτσι, και μάλιστα με πρωτοκλασσά τους ευρωβουλευτές που θα την απαρτίζουν. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία πέρα από την κυβέρνηση και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανήκει και ο Ανδρέας Βάμπο, πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής. Οπότε τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, και όσο πλησιάζει ο καιρός αυτός, και τι θα δουν αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι εδώ?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη που για εμένα θα έπρεπε να ήταν πρώτη είδηση στα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε ότι λόγω του τρόπου με τον οποίο δουλεύει το σύστημα δεν μας προκαλεί εντύπωση που έχει περάσει τα ψηλά με εξαίρεση το Focus FM. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αναδεικνύεται για άλλη μια φορά τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Πρόκειται για μια επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη, όχι μια επίσκεψη του περιθωρίου, ούτε μια περιθωριακή συνάντηση που θα γίνει μεταξύ ευρωβουλευτών και ανθρώπων στην Ελλάδα. Μιλάμε για επίσημη αποστολή της πλέον αρμόδιας Επιτροπής για την Κακοδιαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων, της Επιτροπής COND που ουσιαστικά έχει ως αρμοδιότητα, λέγεται Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, ουσιαστικά είναι επιτροπή που ελέγχει πού πάνε τα ευρωπαϊκά χρήματα, και επειδή μπορεί να θέλουν να μας περάσουν στην Ελλάδα κάποιοι ότι συμβαίνει διαφθορά, ότι είναι μέρος της πολιτικής, να πούμε ότι ούτε μέρος της πολιτικής είναι, ούτε μέρος της νοοτροπίας των πολιτικών είναι, ούτε θα πρέπει να είναι μια κανονικότητα. Κανονικότητα είναι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μάθει να επιβιώνουν με το ρουσφέτη και που έχουν μάθει να επιβιώνουν με τη διαφθορά. Για αυτούς είναι κανονικότητα. Αλλά δεν μπορεί να μας πείσουν ότι ο γυαλός είναι στραβός ουσιαστικά. Επειδή λοιπόν για την Ευρώπη και για το Ευρωκοινοβούλιο όχι μόνο δεν είναι κανονικότητα, αλλά πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ κακή ιστορία, γι' αυτό το λόγο γίνεται η συγκεκριμένη επιτροπή. Όσοι αμφισβητούν αυτά που λέω μπορούν να προστρέξουν στις δηλώσεις που έκανε η κυρία Κοβέση, όχι στις Βρυξέλλες, όχι στη Γερμανία, στην Ελλάδα και για την Ελλάδα. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτό γίνεται η συγκεκριμένη αποστολή. Με λυπεί πραγματικά που για άλλη μια φορά, όσο είμαι ευρωβουλευτής και όσο βρισκόμαστε στο ECR Group και η Ελληνική Λύση έχει μια δυναμική παρουσία, αναγκαζόμαστε για άλλη μια φορά να μιλάμε για τη χώρα μας για τους λάθος λόγους, αλλά είναι μέρος των αρμοδιοτήτων μας. Θα γίνει λοιπόν η συγκεκριμένη αποστολή, θα διαρκέσει 3 μέρες. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ φορτισμένο. Οι συναντήσεις θα υπάρχουν με στελέχη από την ΑΕΔΕ, με την κυρία Τυχεροπούλου που είναι εκείνη που ανέδειξε το συγκεκριμένο σκάνδαλο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που έχασε τη δουλειά της, και με μια σειρά από άλλους φορείς που θα τους ζητήσουν απαντήσεις οι ευρωβουλευτές. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο, η συγκεκριμένη επίσκεψη με συγχωρείτε, έχει 2 βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι ο προφανής που αφορά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα γίνουν στα πλαίσια της διερεύνησης. Και ο δεύτερος είναι ότι θα υπάρξει ξανά στην επικαιρότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάσταση με όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται στη χώρα μας. Η ελληνική λύση και το ECR Group έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη αποστολή. Χωρίς τη δική μας στήριξη της πολιτικής μας ομάδας δεν θα είχε γίνει συγκεκριμένη αποστολή. Και επίσης τα κόμματα στην Ελλάδα που είναι νούμερο ένα στο show και στα βίντεο και σε όλα αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια, θα πρέπει να πούμε ξανά ότι στο Ευρωκοινοβούλιο δεν συμμετέχουν σε πολιτική ομάδα. Είναι μία γεγραμμένη οι ευρωβουλευτές τους ή οι ευρωβουλευτές τους ή οι ευρωβουλευτής τους και δεν κάνουν το παραμικρό. Το ECR Group, επαναλαμβάνω, με τη συνεργασία της Ευρωομάδας της Ελληνικής Λύσης, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να γίνει συγκεκριμένη αποστολή, στο να υπάρχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και χωρίς τη δική μας στήριξη, όχι μόνο δεν θα είχε γίνει συγκεκριμένη αποστολή, αλλά το άλλο που κάναμε μετά από πολλή εργασία και επικοινωνία που είχε η πολιτική μας ομάδα, το ECR Group, με την Ευρωομάδα της Ελληνικής Λύσης και με τους ανθρώπους της Ελληνικής Λύσης, είναι ότι το πρόγραμμα καταφέραμε να είναι πολύ σωστό και να συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν να δώσουν απαντήσεις, διότι το Λαϊκό Κόμμα έπειτα από τις πιέσεις της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να το μετατρέψει σε ένα σόου της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη επίσκεψη. Μάλιστα. Ένα μόνο θα σας πω, η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία είναι από τους πρωταγωνιστές της ανάδειξης του συγκεκριμένου σκανδάλου, ήθελαν να αποκλειστεί από το Λαϊκό Κόμμα, δεν ήθελαν να γίνει συνάντηση με την κυρία Τυχεροπούλου. Εμείς έπειτα από τις πιέσεις μας καταφέραμε και σχηματίστηκε η πλειοψηφία για να γίνει συγκεκριμένη συνάντηση. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλα άτομα που θέλαν να προσθεθούν ή να αφαιρεθούν, ήθελε να κάνει δηλαδή μια κοπτοραπτική το Λαϊκό Κόμμα και καταφέραμε εμείς να την αποτρέψουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Άρα λοιπόν εγώ να υποθέσουμε ότι εδώ ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτσι της Επιτροπής για το τι ακριβώς θα πρέπει να αναζητήσουν στη χώρα μας και παρακολουθούν στενά τα πράγματα.
1: Να σας πω λίγο ότι ο σκοπός της επίσκεψης δεν είναι για να μην γίνει κάποια, επειδή εδώ ξέρετε στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα θέλουν να μας αποδείξουν ότι μας αλλάζουν τα δεδομένα στην επικοινωνία, δηλαδή αυτά που ακούγονται να λέγονται στο δημόσιο λόγο δεν λέγονται ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Το ότι έχει βγει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και έχει πει ότι είναι στο DNA των Ρουμάνων η Ρουφιανιά, αυτή η δήλωση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχε πέσει όχι ο υπουργός, η κυβέρνηση. Βγαίνει σε κανάλι πανελλαδικό εκπρόσωπος του κόμματος που είναι υπέρ του φεντεραλισμού, υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας λέει ότι το δημιούργημα των Βρυξελών, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυνηγάει την κυβέρνηση γιατί είναι στο DNA του Σιρουφιανιά. Εγώ δεν έχω ξανακούσει τόσο... Είναι τόσο αστεία η συγκεκριμένη δήλωση. Βέβαια είναι αστείο και το άτομο που έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση. Οπότε αυτό λίγο μας προειδεάζει. Αλλά είναι μια δήλωση που δεν έχω ξανακούσει τόσο ακραία δήλωση τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική δράση. Λοιπόν, ο σκοπός της συγκεκριμένης αποστολής δεν είναι μια επίσκεψη θεσμική στην Ελλάδα στα πλαίσια που μπορεί να γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη και είπαν ας κάνουμε και μια συνάντηση για την ιστορία του ΠΚΠ. Επαναλαμβάνω, η αποστολή γίνεται αποκλειστικά για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και αποκλειστικά λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ. Όσον αφορά το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πάρα πολλές πτυχές. Είναι το κομμάτι που εμείς τα συζητάμε από το βήμα που μας δίνεται, όχι μήνες, χρόνια τα λέμε. Δεν είναι μόνο η φαρπαγή και η κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, που στην πραγματικότητα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν πέφτουν από τον ουρανό, δημιουργούνται από τη σκληρή φορολογία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, για παράδειγμα, έτσι, και από μία σειρά από θυσίες που κάνουν οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες και δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Οι βουλευτές και οι υπουργοί, ειδικά αυτοί της Θεσσαλονίκης, που ήθελα να τους χειροκροτήσουμε κιόλας επειδή έκαναν εξυπηρέτηση, για να μην μιλάμε με ονόματα, να μας πούν σε ποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πάρεις ένα βουλευτή για να κάνεις μια εξυπηρέτηση, για να βρεις ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, που θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό είναι και μέρος των αρμοδιοτήτων τους. Δεν ήξερα ότι στα εργασιακά καθήκοντα του βουλευτή είναι να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει δώσε αυτή την επιδότηση σε αυτόν που έκοψες γιατί είναι δικό μας παιδί. Από πότε είναι αυτό η αρμοδιότητά του? Και αν η αρμοδιότητά του να βγει να μας το πει προεκλογικά. Λοιπόν, αυτά εδώ που στην Ελλάδα ακούγονται ως κανονικά δυστυχώς, εδώ ξέρετε, σύονται οι διάδρομοι από αυτές τις ιστορίες που φτάνουν στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται συγκεκριμένη επίσκεψη και εγώ θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Όχι μόνο, ξέρετε, η συγκεκριμένη επιτροπή δεν καταδικάζει, αυτή είναι η δουλειά της εισαγγελίας να δικάσει. Όμως θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε πολιτικό επίπεδο. Το Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κόμμα που είναι, είναι ο στενός πυρήνας των Βρυξελών και έχει τεράστια πίεση, ασκεί τεράστια πίεση προς την άσκηση των καθηκόντων αυτών των οργάνων, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Frontex, των ευρωπαϊκών οργάνων γενικότερα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν καταλάβουν με την επίσκεψή τους ότι οι υπουργοί του Λαϊκού Κόμματος στην Ελλάδα μιλούν για προκατάληψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λένε ότι θέλουν να ρίξει την κυβέρνηση, κάτι δικά τους δημιουργήματα στο μυαλό τους που είναι, καταλαβαίνουν ότι αυτό θα έχει τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο και φυσικά θα είναι και όλα τα κόμματα, οι πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη αποστολή, που εγώ θεωρώ ότι σαν ντόμινο θα δημιουργήσει μια σειρά εξελίξεων εδώ στα ευρωπαϊκά.
0: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το πόρισμα αυτών των ανθρώπων, τα συμπεράσματα τα οποία θα βγάλουν ερχόμενοι στη χώρα μας και θα τα κοινοποιήσουν βέβαια στις Βρυξέλλες και από εκεί και μετά...
1: Θα έχουμε συναντήσεις, ναι. Να πούμε ότι από την Ελλάδα ως μέλη της επίσημης αποστολής θα βρίσκεται, για να μιλήσουμε για τα κόμματα της Ελλάδας, το ECR Group, δηλαδή από την Ελληνική Λύση, η ομάδα της αριστεράς όπου εντάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν κάνω λάθος, τελευταία στιγμή υπήρχε μια προσθήκη από τους σοσιαλιστές που ανήκει το ΠΑΣΟΚ. Πέρα από αυτά τα δύο κόμματα, να πούμε ότι όλα τα υπόλοιπα που μπορεί στην Ελλάδα να έχουν μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, σε πολλά εισαγωγικά μέσα η μεγάλη δραστηριότητα για τα σκάνδαλα, δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένη αποστολή. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά η επίσκεψη θα έχει, εκτός από την ΑΕΔΕ και με το τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, θα έχουμε συναντήσεις και με τον Όλαφ, με το τμήμα του Όλαφ στην Ελλάδα. Και φυσικά με όλους αυτούς που ανέδειξαν το σκάνδαλο και τιμωρήθηκαν από το σύστημα, είτε χάνοντας τη δουλειά τους, είτε ακόμη και λογοδοτώντας ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Να πάμε, κύριε Φράγκο, και σε ένα άλλο σημαντικό, πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη. Αφορά και τη χώρα μας φυσικά ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν το θέμα αυτό με την Ευρώπη.
1: Και κλείνοντας, με συγχωρείτε, μόνο μια διακοπή.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να πούμε ότι η αποστολή είναι 26 με 28 Μαΐου στην Αθήνα.
0: Ωραία. 26 με 28 Μαΐου, οπότε φαντάζομαι εκείνη την περίοδο θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο στην Ευρώπη, τελευταία είδαμε και αυτή την απόφαση που υπάρχει για τους ανήλικους, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Αλλά διακρίνουμε ότι πλέον υπάρχει ένα σύστημα έτσι πλήρους ελέγχου του διαδικτύου, τουλάχιστον αυτό διαισθανόμαστε. Και αν αυτό επικαλούνται ότι γίνεται για την προστασία των χρηστών του διαδικτύου ως ένα βαθμό, υπάρχει έκδηλη ανησυχία για το τελικά τι ακριβώς είναι και αν είμαστε εκτεθειμένοι όλοι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς έχουμε περάσει σε μια κατάσταση ολοκληρωτισμού. Οι αποφάσεις που παίρνουν οι Βρυξέλλες θυμίζουν τη Σοβιετική Ένωση και θυμίζουν δυστυχώς και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία ενώ τα καταδικάζουν οι Βρυξέλλες καθημερινά, έχουν γίνει χειρότερες οι Βρυξέλλες. Και όταν λέω Βρυξέλλες αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Von der Leyen και στην Κομισιόν, έχουν γίνει χειρότεροι από αυτά τα καθεστώτα. Επειδή καλός ή κακός η ζωή μας περνάει και περνάει όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατ' επέκταση αυτό που κάνει η Von der Leyen είναι να οδηγήσει να επιβάλλει έναν έλεγχο και στο νέο τρόπο ζωής. Δεν μπορούν να ανεχτούν κάποιοι και να αποδεχτούν την ελευθερία έκφρασης, δεν μπορούν να ανεχτούν την κριτική που τους ασκείται, Οπότε τι κάνουν, βρίσκουν ό,τι κάνουν και στην περίοδο της πανδημίας. Και είναι εξοργιστικό ότι την ίδια προπαγάνδα την υιοθετούν και κόμματα στην Ελλάδα. Βρίσκουν μία δίθεν απειλή, όπως την περίοδο της πανδημίας η δίθεν απειλή ήταν ο COVID που μας οδήγησε στα αυταρχικά lockdown, μας οδήγησε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και μας οδήγησε και στην περιθωριοποίηση των πολιτών που είχαν μία άλλη άποψη και για το δικό τους σώμα ήθελαν να έχουν μία άλλη αντιμετώπιση και ήταν και δικαίωμά τους και είναι και δικαίωμά τους. Ο καθένας είναι δική του επιλογή τι θα κάνει στο σώμα του και αν θα αποφασίσει να εμβολιαστεί ή όχι. Λοιπόν, αντίστοιχα τώρα μπαίνει μπροστά η βία στους ανηλίκους, μπαίνει μπροστά η δίθεν προστασία στους ανηλίκους και επιβάλλουν το να υπάρχει όριο ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο καταλαβαίνετε η απαγόρευση. Ποιο είναι το πρόβλημα με την απαγόρευση? Μας λένε πολλοί, εντάξει, είναι η απαγόρευση για τους ανήλικους. Εγώ ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Ο άλλος για να δείξει ότι δεν είναι ανήλικος θα πρέπει να βάλει την ταυτότητά του για να δείξει ότι είναι ανήλικος. Άρα μέσω αυτού μας περνάνε τον έλεγχο σε όλους τους χρήστες, σε όλους τους πολίτες, και αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έχει έλεγχο η Κομισιόν στο πού είμαστε στο διαδίκτυο, τι κάνουμε στο διαδίκτυο, τι αναρτήσεις κάνουμε, τι απόψεις εκφράζουμε, και αν οι απόψεις μας είναι λάθος κατά το δικό τους άξονα, θα λογοδοτούμε για αυτές. Αυτό θα γίνει στο μέλλον, είναι θέμα χρόνου, και γι' αυτό εμείς ως ECR Group αγωνιζόμαστε ενάντια στο να μην περάσουν αυτές οι αυταρχικές αποφάσεις. Είναι υποκριτικό, για να φέρουμε και στην ελληνική κυβέρνηση που πανηγυρίζουν κάτι για την συγκεκριμένη απόφαση, η νέα γενιά τους περνάνε καθημερινά τον τζόγο, τους περνάνε την παραβατικότητα. Τα σχολεία λόγω των παρανόμων μεταναστών έχουν μετατραπεί σε γκέτο. Πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δεν μπορούν να διδαχθούν. Έχει καταστραφεί η καθημερινότητα, έχουν διαλυθεί οι κοινωνίες μας. Η νέα γενιά και γενικότερα όλες οι γενιές έχουν απομακρυνθεί από την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό, τον οποίο πολεμάει η ελληνική κυβέρνηση. Και σε όλα αυτά τα προβλήματα, τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να τα αντιμετωπίσει? Απαγορεύει στους ανήλικους κάτω των 15 τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε για μια απόλυτη υποκρισία, καταλαβαίνετε. Και δυστυχώς το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει όλο και περισσότερο και στις πλατφόρμες, θα συμβαίνει η ίδια πολιτική και συμβαίνει. Και εγώ θεωρώ ότι το επόμενο βήμα, αφού συνδέσουν τον χρήστη του διαδικτύου με το ποιο πρόσωπο είναι, θα πάμε σε μια κατάσταση που θα λογοδοτείς για τις αναρτήσεις του. Μιλάμε δηλαδή για ξεκάθαρη λογοκρισία, μιλάμε για αποφάσεις που θυμίζουν άλλες εποχές. Και ένα σχόλιο όσον αφορά την Ελλάδα, το κόμμα που έχει την ομάδα αλήθειας να μας μιλάει για δήθεν διαδικτυακές δολοφονίες χαρακτήρων και για ανεξέλεκτες καταστάσεις στο διαδίκτυο, το κόμμα που έχει κάνει επιχείρηση τους ανώνυμους χρήστες και τη δολοφονία χαρακτήρων, καταλαβαίνετε ότι είναι υποκριτικό τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, άρα να περιμένουμε τα χειρότερα έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, και όπως είπατε και εσείς, με τον έλεγχο των ταυτοτήτων και βλέποντας πού μπαίνουμε, τι επισκεπτόμαστε, ποιες ιστοσελίδες, τι αναρτήσεις κάνουμε κτλ, προφανώς θα είναι αυτό που είπατε, θα θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα και να είμαστε απολύτως ελεγχόμενοι για τα πάντα. Έτσι,
1: αυτό. Αλλά θα μου πείτε, όταν οι ίδιοι υπουργοί είναι ελεγχόμενοι, καθώς ήταν και είναι υπό παρακολούθηση, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι υπουργοί που νομοθετούν θεωρούν απολύτως φυσιολογικό κάποιος να είναι να παρακολουθείται. Για εμάς όμως δεν ισχύει. Εμείς δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία και τη λογική. Εμείς πιστεύουμε στις προσωπικές ελευθερίες, και εμείς και ως πολιτική ομάδα και ως κόμμα που δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα ενάντια στον αυταρχισμό που επιβλήθηκε στον COVID, το ίδιο συνεχίζουμε να κάνουμε και με το διαδίκτυο, που είναι η νέα μάχη που δίνεται. Και παρακλάδι αυτής της κατάστασης, για την οποία θα πρέπει να μιλήσουμε και κάποια άλλη φορά, είναι και η κατάργηση των μετρητών, γιατί με τις συναλλαγές που γίνονται υποχρεωτικές δυστυχώς μέσω κάρτας, και τι βάζουν εκεί, για να δείτε πόσο είναι η ίδια η λογική και ο τρόπος σκέψης τους. Δήθεν η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και δήθεν για την προστασία των εσόδων του κράτους προκαλούν έλεγχο. Δηλαδή με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι όλοι πολίτες φακελωμένοι, που ξοδεύουν, τι ξοδεύουν, γιατί ξοδεύουν. Γιατί θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά, γιατί δεν μπορούν να ξέρουν πού πάτε εσείς, πού πίνετε το ποτό σας, τι αγορές κάνετε και τι προτιμήσεις έχετε. Δεν απευθύνομαι φυσικά σε χρήματα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, αλλά από τη στιγμή που κάποιος έχει τα χρήματά του, τα οποία με νόμιμο τρόπο έχει αποκτήσει και έχει πληρώσει φόρους για αυτά, δεν αποδέχομαι εγώ προσωπικά σαν ευρωβουλευτής του ECR Group να μου επιβάλλουν ότι θα πρέπει να πληρώσω με κάρτα για να ξέρει η κυρία Φόντερ Λάιεν που ξοδεύω τα χρήματά μου.
0: Έτσι, δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει ό,τι θέλει τα χρήματά του από εκεί πέρα, εφόσον είναι νομίμως αποκτηθέντα. Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικά όλα αυτά που μας είπατε και οι λεπτομέρειες. Περιμένουμε τις εξελίξεις τώρα και με την επίσκεψη της Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε και θα έχουμε
1: εγώ
0: την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, είναι πολύ σημαντικό για εμάς που μας δίνεται αυτό το βήμα για να εκφραστούν οι διαφορετικές απόψεις που έχουμε και δεν μας επιτρέπει το σύστημα να τις εκφράσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: The radio interview is financed by ECR Group European Parliament.
3: Focus 103,6.

Λοιπόν, αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του ECR Group, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 10 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα έχουμε εδώ στο στούντιο τηλεφωνικά. Να δούμε λίγο και τα μηνύματα τα δικά σας. Ο φίλος μας ο Στέφανος λέει ότι αυτό που συγκρίνουμε, λέει, τις ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα, γράφει ο Στέφανος, με ξεπερνάει. Οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, λέει, συμφωνώ, αλλά έχουν άλλο στήσιμο γενικά. Για παράδειγμα, λέει ο Στέφανος, αν θες να νοικιάσεις ένα σπίτι, δεν το νοικιάζουν αν δεν είναι ο μισθός σου ικανοποιητικός. Τα ενίκια βγαίνουν με βάση το 1 τρίτο του μισθού σου και όταν εδώ ο μισθός είναι το πολύ 900 ευρώ και τα ενίκια πάνω από 500, ό,τι και να δώσει το κράτος είναι καραμελίτσες, λέει, να μην συγκρίνουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γράφει ο Στέφανος, σύγκριση δεν μπορεί να γίνει προφανώς, φίλε Στέφανε, δεν είναι. Απλά πρέπει να λέμε τι ισχύει εδώ, τι ισχύει εκεί. Πρέπει να γνωρίζουν. Όταν κάτι να το πούμε, θα το πούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Πασχάλης μας γράφει εδώ ότι αυτό με τις τράπεζες, λέει, παράγινε. Γράφει ο Πασχάλης, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω και τα δικά σας μηνύματα όταν θα έρχονται, θα τα μεταδίδουμε ζωντανά. Περιμένουμε στο 6907-483-484 στο Viber τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις, λίγη μουσική, ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρουμε ανάσες και επιστρέφουμε αμέσως με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
8: Καλημέρα, από Φιλανδία.
9: Καλημέρα, ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Από Βέλγιο.
10: Ιώνας από Μελβούρνη.
11: Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
7: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
12: Από Ρόζενταλ.
13: Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από τον Ταχάου.
15: Χάσολ, Φλαμανδία.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
18: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Focus FM 103,6. Συνεχίζουμε αυτήν την έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή μαζί σήμερα εδώ. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Το θέμα με το οποίο ουσιαστικά ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή και έχει να κάνει με αυτό το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, το οποίο βρέθηκε χθες σε μια σπηλιά από ψαράδες εκεί, βρέθηκε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Λευκάδας και διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι έχει μέσα στο κήτος του 300 κιλά εκρηκτικής ύλης και μάλιστα με πυροκροτητές στο unsafe, όπως λένε οι πληροφορίες, έτοιμο δηλαδή να εκραγεί. Αυτό, όπως είπαμε, για όσους δεν ακούσατε από την αρχή της εκπομπής, το έχουν παραλάβει ήδη οι ελληνικές αρχές και οι ένοπλες δυνάμεις. Από ό,τι ξέρουμε, μεταφέρεται στην Αθήνα για να γίνει εμπεριστατωμένη έρευνα. Αλλά η πρώτη εικόνα λέει ότι είναι ένα ουκρανικής κατασκευής σκάφος. Τώρα, πώς ήρθε, ποιος το έστειλε, γιατί βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, ποιοι ήταν οι στόχοι του, τι ακριβώς γινόταν, νομίζω ότι αυτά όλα είναι αντικείμενα που πρέπει να ερευνηθούν. Θα το συζητήσουμε όμως το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό, με τον πτέραρχο αποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παναγιώτο, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πτέραρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τουτσίδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Φαντάζομαι και εσείς όταν ακούσατε το συγκεκριμένο θέμα, θα καταλάβατε πλέον ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατάσταση, έτσι. Οπότε θα ήθελα από σας τις εκτιμήσεις σας, τι είναι αυτό που είδαμε τελικά χθες.
1: Κοιτάξτε, η ύπαρξη τέτοιων καταστάσεων στην ελληνική επικράτεια αυτόματα για κάποιους οι οποίοι ενημερώνονται όπως όλοι μας ενημερωθήκαμε βάζει στο μυαλό μας σκέψεις ότι η χώρα μας δεν φυλάσσεται σωστά, ότι η χώρα μας μπορεί να είναι ένα μέρος το οποίο χρησιμοποιείται από κάποιους επιτίδιους, είτε είναι κρατικοί φορείς αυτοί είτε είναι άλλοι, για να κάνουν την πολιτική τους. Δυστυχώς αυτά περνάνε από το μυαλό μας και αυτά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Τώρα, επί της ουσίας, ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, το οποίο είναι βέβαιο ότι έχει ουκρανική προέλευση και σε περιοχή όπου διέρχονται πλοία, δεξαμενόπλοια, ρωσικά, του στόλου, ο οποίος ουσιαστικά σπάει τις κυρώσεις. Μας πάει αυτόματα ότι κάποιοι οι μυστικές υπηρεσίες ουκρανικές, κάποιοι εν πάση περιπτώσει που είχαν τέτοιους λόγους να το κάνουν, είχαν βάλει αυτό το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα στην περιοχή και χρησιμοποιούν την Ελλάδα σαν χώρο να επιτύχουν τους στόχους και τους σκοπούς. Αυτό θα πρέπει να αφυπνίσει τη χώρα μας, να αντιδράσει, και νομίζω ότι είναι υποχρεωμένη να το κάνει και θα το κάνει. Τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία η χώρα μας έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της ουκρανικής πλευράς, έχοντας βάλει απέναντι την ρωσική πλευρά, κάτι το οποίο βέβαια δεν φαίνεται να έχει αναγνωριστεί στο επίπεδο που θα ανέμενε κάποιος από την ουκρανική πλευρά και μάλλον είμαστε αντικείμενο εκμετάλλευσης.
0: Τους δώσαμε γη και είδωρ, τους δώσαμε 1000 πράγματα, αδειάσαν οι ελληνικές αποθήκες από πυρομαχικά και από οπλικά συστήματα και από διάφορα άλλα και στο τέλος μας εκμεταλλεύονται και από πάνω δηλαδή.
1: Ακριβώς, δηλαδή το μήνυμα που περνάει τώρα, διότι λίγο δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ένα τέτοιο οπλικό σύστημα βρέθηκε στα χέρια ενός ιδιώτη, ενός οποιοδήποτε άλλου πέραν από ένα κρατικό φορέα και τη στιγμή κατά την οποία στο παρελθόν είχαν γίνει επιθέσεις αντίστοιχες νότια της Κρήτης. Και τη στιγμή κατά την οποία είναι γνωστό ότι στην Τρίπολη έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους εγκαταστάσεις για χτυπήματα κατά των δεξαμενόπλοιων των ρωσικών, τα οποία χρησιμοποιούνται για το σπάσιμο των κυρώσεων, των ρωσικών κυρώσεων. Άρα λοιπόν είναι η χώρα μας αντικείμενο εκμετάλλευσης από την ουκρανική κατασκοπία και θα πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά στις σχέσεις. Καταρχάς, μετά τις έρευνες που γίνονται, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια καταγγελία από την ελληνική πλευρά. Στην ουκρανική επίσημη για αυτό το πράγμα, εφόσον σαφώς υπάρχουν ενδείξεις και αποδείξεις για αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θα σταθώ και σε αυτό που είπατε.
1: Είτε υπάρχουν, είτε δεν υπάρχουν, τη στιγμή που είναι ουκρανικό, πώς βρέθηκε εκεί.
0: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι Με πόση ευκολία αυτό βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και κρυμμένο σε μια σπηλιά δίπλα σε ένα τουριστικό νησί. Έτσι, ένα ζητούμενο είναι αυτό. Και το δεύτερο, δεν θέλω να σκεφτώ βέβαια τι θα γινόταν αν αυτό έβρισκε στόχο σε κάποιο δεξαμενόπλιο στα ελληνικά χωρικά ύδατα και πόσο θα εμπλεκόταν η χώρα μας. Από την άλλη, όμως, Φτεραρχέ, παρατήρησα και κάτι χθες και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Την προχειρότητα με την οποία αυτό δέθηκε με ένα σκηνί και τραβήχτηκε μέσα στο λιμάνι της Βασιλικής και στη συνέχεια στον Αστακό, νομίζω το πήγανε. Δηλαδή, θα μπορούσε να είχε εκραγεί την ώρα που το μετέφεραν. Δεν θα έπρεπε να ειδοποιηθεί το λιμενικό εκεί που βρισκόταν το σκάφος αυτό, να αντιμετωπιστεί εκεί η κατάσταση?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω γνώση για το αντικείμενο αυτό. Εκτιμώ, θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που έκαναν αυτή την κίνηση την έκαναν διατηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας που.
0: Οι ψαράδες το μετέφεραν. Οι ψαράδες το μετέφεραν.
1: Οι ψαράδες, αν το έκαναν, αυτό σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά και το λιμενικό δεν ελέγχει τα πράγματα όπως θα έπρεπε και να παρέμβει, να επέμβει για να δώσει την λύση που. Αλλά είναι δυνατόν οι ψαράδες να σέρνουν οπλικά συστήματα χωρίς να ξέρουν εάν και κατά πόσον μπορούν αυτά να εκραγούν ανά πάσα στιγμή, διότι από ό,τι έχουν ακουστεί πολλά, ότι η μηχανή δούλευε, ότι ήταν σε μια σπηλιά, ότι ήταν έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. Αν ήταν πραγματικά έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί, ένα οποιοδήποτε λάθος μπορούσε να γίνει από τους ψαράδες, θα είχαμε ένα ατύχημα και πάλι πολύ σοβαρό. Αυτά όλα βέβαια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πλευρά του λιμενικού, διότι δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση μια τέτοια κατάσταση.
0: Έτσι, και σε κάθε περίπτωση να κινητοποιηθούν και οι μυστικές υπηρεσίες, να κινητοποιηθούν και οι ενόπλες δυνάμεις, έτσι όλοι οι εμπλεκόμενοι, η κυβέρνηση να το δει πιο ζεστά το θέμα και να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά κάποια πράγματα. Όλα αυτά είναι που πρέπει να συμβούν, φαντάζομαι.
1: Σαφώς, αλλά το σοβαρότερο όλο εδώ σε αυτή τη φάση, όπως έχει εξελιχθεί, είναι η αντίδραση της ελληνικής πλευράς απέναντι στην Ουκρανία. Για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η χώρα μας πάνω σε κάποια θέματα από τους Ουκρανούς. Δεν μπορούμε να είμαστε αντικείμενο εκμετάλλευσης της ουκρανικής πολιτικής, επειδή ανήκουμε στην Ευρώπη και επειδή η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να στηρίζει την Ουκρανία και εμείς θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε και να βγάλουμε και τη σημαία και να πηγαίνουμε μπροστά. Κάποτε επιτέλους θα πρέπει να καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να έχει μια σταθερή πολιτική και αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και δεν είναι η χώρα μας εκείνη η οποία πρέπει να είναι μπροστάρης σε τέτοιου είδους καταστάσεις, διότι το είδαμε ότι έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα τη στιγμή κατά την οποία και οι ΗΠΑ κάνανε πίσω στο θέμα της Ουκρανίας. Αν μη συνεχίζουμε, και δεν ξέρω για ποιο λόγο συνεχίζουμε. Εξάλλου, η Ουκρανία επανειλημμένα και ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δείξει τις προθέσεις του για τη χώρα μας με τη στάση του απέναντι στον Κυπριακό. Οι σχέσεις της Ουκρανίας με την Τουρκία είναι σαφώς πιο στενές από ό,τι είναι με την Ελλάδα και δεν θα διστάσει σε καμία περίπτωση, εντός παραθέτως, να πουλήσει την Ελλάδα υπέρ της Τουρκίας. Το έχει κάνει και με το Κυπριακό, το έχει κάνει και με την περίφημη αυτή συμφωνία για αυτά ακριβώς τα drones, τα θαλάσσια drones που συμφωνήσαμε όταν είχε ο Ζελένσκι και εδώ και υπογράψαμε κοινή παραγωγή και εργοστάσιο εδώ στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο στην πορεία ουσιαστικά η ουκρανική πλευρά το σαμποτάρισε υπό την έννοια ότι απέτησε να έχει γνώση της παραγωγής και να μην χρησιμοποιηθούν αυτά εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή η Ελλάδα γιατί θα κατασκευάζει τα ντρόν? Όταν ξεκινήσαν αυτή τη διαδικασία να υπογράψουν τη συμφωνία, δεν είχε υπόψη η ουκρανική πλευρά ότι ο εχθρός της Ελλάδος είναι η Τουρκία? Το έκανε και στη συνέχεια μας κρέμασε γιατί πιέστηκε από την τουρκική πλευρά. Εμείς λοιπόν γιατί πρέπει να είμαστε δίπλα τους πάντα?
0: Έτσι, σωστό αυτό. Σωστό. Και σε κάθε περίπτωση, θαλάσσια ντρόν που λέτε στη συμφωνία ήταν κάτι σαν αυτό που είδαμε χθες.
1: Αυτό ακριβώς ναι. Πρέπει να ήταν. Το V3, το Μαγκούρα V3, αυτό είχαν συμφωνήσει να κάνουν. Το καλό βέβαια της ιστορίας είναι, εφόσον αυτό δεν εξεράγει και εφόσον το μετέφεραν, είναι βέβαιο ότι μπορούμε να πάρουμε τεχνογνωσία από αυτό για να μπορούμε τα δικά μας τα οποία. Και έχουμε να τα προχωρήσουμε, να τα βελτιώσουμε. Όμως σας λέω ότι η ουκρανική πλευρά και σε αυτή την περίπτωση έδειξε τη στάση της και τη θέση απέναντι στη χώρα μας.
0: Αντανακλαστικά πάντως από την κυβέρνηση ακόμα δεν είδα τεράρχια. Δεν ξέρω αν σας αντιληφθήκατε κάτι. Ούτε σε επίπεδο ανακοινώσεων, πως περιμένουν να ολοκληρωθεί η έρευνα. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση θα έπρεπε να γίνει μια ανακοίνωση, η οποία σαφώς να μην στηρίζεται υποτίθεται σε αποδείξεις. Δεν είναι ανάγκη να έχει αποδείξεις για να καταδικάσει μια τέτοια ενέργεια από όπου και να προέρχεται. Δεν χρειάζεται να καταδείξει την Ουκρανική κυβέρνηση. Θα μπορούσε να το έχει κάνει. Αυτό δηλώνει ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο πώς θα το ξεπεράσουν. Αυτό κατά την άποψή μου δηλώνει. Η αδράνεια μέχρι στιγμής για να αναφερθεί στο θέμα η ελληνική κυβέρνηση επίσημα ή το Υπουργείο Εξωτερικών ή οποιοδήποτε άλλος, αυτό δηλώνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Περιμένουμε τι θα βγάλει η έρευνα και φαντάζομαι θα γίνουν γνωστά περισσότερα πράγματα το επόμενο διάστημα. Επί την ευκαιρία, έτσι, μια και σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε και δύο πράγματα αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έτσι έναν πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ναι, θα υπάρξει συμφωνία, απ' την άλλη έχουμε πυραυλικές επιθέσεις και πάλι εκατέρωθεν. Ο κόσμος στηρεί στάση αναμονής κυρίως ό,τι αφορά το Ορμούζ εκεί και την διέλευση των πλοίων, που θέλουν πλέον οι Ιρανοί να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση. Πού οδηγούμαστε, τι βλέπετε εσείς για το επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, όσοι έχουμε προσπαθήσει να σκεφτούμε, να αναλύσουμε τις προθέσεις του Τραμπ και τη στάση του Τραμπ, στην πορεία ανατρέπονται όλα τα λογικά επιχειρήματα, έτσι, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι ανεξέλεγκτος. Και σε αυτή τη φάση, όταν εξήγηλε την επιχείρηση Ελευθερία, που αφορούσε τη συνοδεία εμπορικών πλοίων τρίτων χωρών, από ό,τι είπε, μέσα από το κόλπο του Ορμούς να τα βγάλει έξω, ο άνθρωπος ενήργησε από μόνος του, χωρίς να ενημερώσει κανένα, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση από τις χώρες του Περσικού κόλπου και πρωτίστως από την Σαουδική Αραβία αλλά και τον Κουβέιτ, οι οποίες του απαγόρασαν τη χρήση του εναερίου χώρου και των στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Και ξέρετε, χωρίς αυτές τις βάσεις και τον εναέριο χώρο από εκεί, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε επιχείρηση όπως και αυτή η επιχείρηση της Ελευθερίας. Αυτό όμως τι δείχνει? Ότι οι αυθαιρεσίες στις κινήσεις του Τραμπ και το να μην λογαριάζει ούτε καν τους συμμάχους τον οποίο χρησιμοποιεί το έδαφος, αντιλαμβάνεσαι ότι οδηγούν σε μια επικίνδυνη κατάσταση την όλη επιχείρηση εκεί πέρα στην περιοχή. Διότι φαίνεται ότι λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κόστος που μπορεί να έχουν αυτές οι χώρες, οι οποίες ως γνωστόν, αν υπάρχουν, και η οικονομία τους οφείλεται στα ορυκτά τα οποία έχουν και κυρίως στο πετρέλαιο και στο αέριο. Άρα λοιπόν οι κινήσεις αυτές του ΤΑΠ οι τελευταίες έχουν οδηγήσει στην αναστολή αυτής της επιχείρησης Ελευθερίας. Και το πρόσχημα βέβαια που χρησιμοποίησε ο Τραμπ ήταν ότι επειδή πάνε καλά οι συζητήσεις για διαπραγμάτευση με το Ιράν, γι' αυτό σταματάμε την προηγούμενη επιχείρηση. Τίποτε δεν έχει προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις. Έχει σταλεί πραγματικά κάποια σημεία για συζήτηση προς το Ιράν και περιμένει, ακόμα τώρα περιμένει, δεν ξέρω αν το έχει λάβει ο Τραμπ, απάντηση από τους Ιρανούς, οι οποίοι έχουν καταλάβει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Τραμπ πλέον και παίζουν το δικό τους το παιχνίδι της καθυστέρησης, της αγνόησης των θέσεων του Τραμπ σε πολλές περιπτώσεις κτλ. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο, διότι λύση οριστική δεν φαίνεται στο επόμενο διάστημα να υπάρχει. Το θέμα που όλοι μας αντιμετωπίζαμε, το δίλημα αν θα μπορεί και κατά πόσον το Ιράν να αντέξει τον αποκλεισμό των λιμανιών, φαίνεται να το ξεπερνάει το Ιράν, γιατί έχει σχέδιο επ' αυτού και από ό,τι λένε όλοι οι ειδικοί, μάλλον μπορεί να αντέξει και 3 και 4 μήνες σε αυτή την κατάσταση.
0: Είχαν προνοήσει προφανώς οι Ιράνοι γι' αυτό.
1: Βέβαια, σαφώς. Και επειδή έχει και ο λαός, λοιπόν, έχει μάθει να υφίσταται συνέπειες τέτοιου είδους, είναι ανθεκτικός. Εν αντιθέσει με τον Τραμπ στο εσωτερικό που δέχεται πιέσεις και ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών, ο οποίος σαφώς, παρά το γεγονός ότι έχει επιφέρει σοβαρά χτυπήματα στο στρατιωτικό επίπεδο αντίον του Ιράν, εσωτερικά δέχεται τεράστιες πιέσεις υπό την έννοια ότι άλλα πρέσβευε, για άλλο το ξεκίνησε, οι συνέπειες τις οποίες έλεγε ότι δεν θα υπάρξουν υπάρχουν και στον πληθωρισμό και στα κάψιμα, και σαφώς η πίεση είναι ανυπόφορη και μάλιστα δεν έχει και κάποιο αποτέλεσμα απτό, το οποίο θα το πάρει μαζί του στην Κίνα και στη συνάντηση που θα έχει με τον Κινέζο πρόεδρο. Άρα δεν προειδονίζεται θετικά η κατάσταση για τον Τραμπ, δεν πάει με δυνατά χαρτιά να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Όμως η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί έτσι μέχρι να βρει κάτι ο Τραμπ, να το βαφτίσει τεράστια επιτυχία για να μπορεί να του δώσει το δικαίωμα να αποσυρθεί.
0: Και να έχει και στο εσωτερικό του να λέει κάτι, ας πούμε.
1: Σαφώς, γι' αυτό ακριβώς.
0: Το ζήτημα είναι, πτεράρχη, ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, επηρεάζει όλο τον κόσμο και την Ευρώπη εδώ, με το ενεργειακό, με την κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, με τις πανάκριβες τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Και όσο συνεχίζεται αυτό, δυστυχώς θα είμαστε όλοι υπό την ασφυκτική πίεση αυτή.
1: Κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί ότι οτιδήποτε γίνεται στην Ιφίλιο και οπουδήποτε, οι πρώτοι που επηρεάζονται και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι οι Έλληνες, η Ελλάδα. Διότι ποτέ
0: πώς
1: η Ελλάδα
0: γίνεται αυτό,
1: μια σταθερή έτσι, και ισχυρή οικονομική κατάσταση απεξαρτημένη από όλα αυτά, με αποτέλεσμα με το που θα βρίξει η Αμερική να γίνεται σεισμός στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Εδώ τώρα έχουμε και το φαινόμενο που η ίδια η Ευρώπη δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα με τις επιλογές που έχει κάνει και στο προηγούμενο διάστημα, και λέμε παράδειγμα το γεγονός ότι η ακριβώς απέναντι από την Ρωσία δεν θα έπρεπε να έχει γίνει στο βαθμό που έχει γίνει, διότι το όφελος της Ευρώπης με την παρουσία της στην Ουκρανία δεν το έχουμε δει ακόμα, δεν έχουμε δει τίποτε από αυτά, πέραν από το όφελος που μπορεί να έχουν κάποιοι ηγέτες στο προσωπικό όφελος. Σαν Ευρώπη, σαν λαοί δεν έχουμε δει κάποιο όφελος. Το όφελος θα μπορούσε να το δει η Ευρώπη εάν ενίσχυε τις θέσεις της, εάν ακολουθούσε τον Τραμπ στην υποχώρηση που έκανε στο Ουκρανικό. Διαβάζουμε αυτές τις μέρες ότι αυξάνονται οι αγορές του αερίου από την Ρωσία. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και πώς το απεδέχθη ο Πούτιν. Μάλλον είναι εμπορικοί οι λόγοι, δεν είναι γεωπολιτικοί. Η Ευρώπη λοιπόν είχε υποχρέωση να κάνει ένα άγγιγμα προς τη Ρωσία μετά από όλα αυτά, και μετά την πίεση που δέχτηκε από τις ΗΠΑ για το LNG, το οποίο το πληρώνουμε επί τρία, θα μπορούσε να στραφεί προς τη Ρωσία πάλι, να βρει κάποιο τρόπο να ανοίξει το μέτωπο εκεί πέρα. Δεν το έχει κάνει, δεν ξέρω γιατί φοβόνται, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει τόσοι λόγοι να μπορεί να το κάνει και να πρέπει να το κάνει. Είναι θέμα εγωισμού από τους ηγέτες τους, είναι θέμα λαθασμένης επιλογής, είναι θέμα συμφερόντων προσωπικών, επιχειρηματικών, δεν το ξέρουμε.
0: Αυτό που είπατε πάντως για την αύξηση φυσικού αερίου που από τη Ρωσία προς την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα είναι της τάξης του 17,2%, όπως λένε πληροφορίες, από τα 5,71 εκατομμύρια τόνους πήγε στους 6,69 εκατομμύρια τόνους.
1: Αυτό και μόνο όμως δηλώνει ότι υπάρχουν περιθώρια στο να τα βρει η Ευρώπη με την Ρωσία και να λύσει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με αυτή την κατάσταση όπως εξελιχθεί. Διότι η Ευρώπη έπαιρνε αέριο από το Κατάρ, αυτή ήταν η εξάρτηση άμεση μεγάλη, το οποίο και από εκεί κόπηκε. Άρα τι σημαίνει, αυξάνουμε τις αγορές από τις ΗΠΑ. Όχι, ας κάνει και ένα άνοιγμα από τη Ρωσία. Τώρα βέβαια εμείς θα συζητάμε που δεν ξέρουμε και τι υπάρχει από κάτω, αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ανακοινώθηκε, η αύξηση αυτή των αγορών από την πλευρά των ευρωπαϊκών αγορών από τη Ρωσία του αερίου δηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα να συμβεί αυτό. Ας κάνει λοιπόν μια στροφή η Ευρώπη.
0: Έτσι. Και να λύσουμε και το πρόβλημά μας στο ενεργειακό και να δούμε διαφορετικά τα πράγματα, γιατί πάνω απ' όλα προέχει το συμφέρον των πολιτών, πτεράρχε, φαντάζομαι.
1: Σαφώς. Μα γι' αυτό συζητάμε, γι' αυτό είναι το παιδί. Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, οι επιπτώσεις του πολέμου κάτω στη Μέση Ανατολή στο Ιράν δεν είναι μόνο άμεσα στο πετρέλαιο, είναι και οι έμεσες επιπτώσεις όλων αυτών. Βλέπετε ότι η Αφρική θα αντιμετωπίσει επισυντηστική κρίση λόγω του πολέμου εκεί. Αυτό έχει σαν συνέπεια και για τις χώρες της Ευρώπης να έχουν αύξηση όλων των προϊόντων που έχουν σχέση με το πετρέλαιο και όλα τα άλλα. Άρα αλλάζει, όπως πολύ σωστά το είπατε, και η ζωή μας όλοι. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να αντέξουμε τέτοιου είδους πιέσεις για πολύ μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ θερμά, πτεράρχε, για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Focus 103,6.

Να δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα εδώ. Ο φίλος μας ο Στέφανος μας έγραψε πριν να μην συγκρίνουμε, λέει, την Ελλάδα με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί είναι τελείως διαφορετική κατάσταση και όλα αυτά. Μας έχει εδώ ένα μακροσκελές μήνυμα με προσωπικά του βιώματα έτσι σε Γερμανία και Ελβετία, όπως λέει σχετικά. Τα μοντέλα, λέει, υπάρχουν και είναι δοκιμασμένα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμα οι πολιτικοί που θα τα πάρουν και θα τα εφαρμόσουν εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, το σύστημα ασφάλισης, λέει, στη Γερμανία, που είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να μου πληρώνει την ιδιωτική μου ασφάλιση, την αξιοποίηση των παιδιών με αναπηρία, τα προγράμματα στήριξης αγροτικού τομέα της Ελβετίας που δεν επιτρέπουν να μπει τίποτε άλλο στη χώρα, και όχι μόνο στην Ελβετία, Στέφανη, και αλλού γίνεται αυτό, ξέρω προσωπικά. Λοιπόν, αν δεν πουληθεί πρώτα το εγχώριο προϊόν. Και πολλά άλλα, λέει, που αν σας πω θα φάω όλο τον χρόνο σας. Μάλιστα. Υπάρχουν όντως πολλά. Πάρα πολλά που μπορούμε να δούμε και μπορούν να δουν και οι κυβερνήσεις μας, αγαπητέ φίλε. Έτσι είναι. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει βούληση όλα αυτά ή αντίστοιχα τέτοιου είδους πράγματα να γίνουν και εδώ στην Ελλάδα προς όφελος των πολιτών. Έτσι, και όχι προς όφελος άλλων. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο μήνυμα. Ο Χρήστος τη λέει εδώ. Ο Ζελένσκι, λέει, ήταν στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση. Με το συγκεκριμένο τώρα δεν ξέρω αν έχει σχέση, Χρήστο μου, αλλά το ότι ήταν στην Τουρκία λέει πολλά. Για μια ανακοίνωση, λέει, για αυτό το drone την περιμένουμε, λέει. Προφανώς και εμείς την περιμένουμε. Δεν υπάρχουν αντανακλαστικά για την ώρα. Και απάντηση, λέει, από την Ουκρανία. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν με τον πτέραρχο εδώ. Δεν υπάρχει για την ώρα αντίδραση επίσημη για αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Και τώρα βέβαια και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό που λέγαμε πριν με τον πτέραρχο, φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας εάν δεκαετίες πριν είχαμε προχωρήσει την ιστορία αυτή με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, έτσι, και αυτή τη στιγμή θα ήμασταν εμείς μια παραγωγός χώρα στο βαθμό που θα ήμασταν και θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά για τη χώρα μας σε μια ενεργειακή κρίση σαν αυτή που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς κάποιοι δεν το έβλεπαν έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που φαίνεται ότι πάει να αλλάξει τα επόμενα χρόνια θα προχωρήσει στο βαθμό που πρέπει να προχωρήσει. Μένει να το δούμε. Λοιπόν, για την ώρα θα δώσω μία πάσα στο Στέφανο και πάλι να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε έχουμε να ακούσουμε και μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, συνέντευξη και για θέματα που έχουν να κάνουν με το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα όσα υπόθηκαν προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό αναφορικά με την αναθεώρηση του συντάγματος. Σε λίγο θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Για την ώρα μία πάσα στο Στέφανο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907 483 484.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση.

0: πάει φυλακή για φτώφορο. Ούτε το έκανα θέμα στα κανάλια. Τώρα που επεβίωσε το λέω. Αλλά δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Αγγελούδης και οι υπόλοιποι εκεί μέσα να τιμούν τον άνθρωπο που είπε εχοχεσμένους τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ. Και να του δίνεις δρόμο, άγαλμα και δεν ξέρω τι άλλο. Θα ξυλωθούν όλα αυτά, όπως και η Συγκρού, θα αλλάξει όνομα. Και να σας πω κάτι, όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί που έχουν πάρει και έχουν οδοδοθεί ονόματα σε οδούς, θα ξυλωθούν όλοι. Θα εκτιμηθεί η πορεία του καθενός ξεχωριστά. Όχι από τη νεότερη πολιτική ιστορία ονόματα, μέχρι το 1900 θα έχουμε ονόματα. Μ' ακούς? Πολιτικών, ιατρών, προσωπικότητων, άλλο πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε ονόματα αυτοκρατόρων. Μια Τσιμισκή έχει Θεσσαλονίκη. Βασιλείου Βουλγαροκτώνου. Νικηφόρου Φωκά. Η καλύτερη σοδιά αυτοκρατόρων. Έτσι. Τι είναι? Μα όλοι οι πιλότοι που έπεσαν θα έχουν οδούς κεντρικούς. Έχω το μεγαλύτερο το κογλύφο στην Αθήνα, λεωφόρο όνομα Συγκρού. Το κογλύφο ήταν. Τι? Και Κόχραν έχει. Και απ' όλα έχει. Όλους αν θέλει να σου έχει. Δηλαδή για μένα ο Μιαούλης δεν μπορεί να έχει οδός. Ή ο Κανάρης. Να μην υπάρχει οδός. Να μα σου λέω γιατί. Κολοκοτρώνη έχουμε και δική λεωφόρο. Άμπραβο. Στον άνθρωπο που κροστάμε, Καποδίστρια. Μην ψάχνεις. Μπράβο. Αλλά έχω Μιαούλη, ξέρω εγώ. Έχουμε Κανάρι στο Κολονάκι, Κανάρι. Γιατί ρε εσείς. Ο Μιαούλης δεν βύθισε τα δύο πλοία που πληρώσαμε με τα δάνεια. Ο Κανάρης δεν έγινε μινίστρος. Λέω τώρα, παιδιά, δεν είναι, ακούστε λίγο. Φτιασιδώθηκε η ιστορία. Κουντουριώτη έχουμε. Μαυροκορδάτου έχουμε. Κολέτη έχουμε. Κανονικά λαμόγια αυτά, έτσι. Προδότες, απατεώνες. Άστο να πάει. Και Μακρυγιάννη έχουμε. Τι θες? Κάτι θες? Πάμε, φίλες και φίλοι, να σας ακούσω. Έχω δίκιο που αντιδρώ? Ναι, το περιστατικό ήταν πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Έτσι μπορεί να λέω 1,5-2, αλλά εντάξει, ο χρόνος είναι χρόνος. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν λίγο μετά τις εκλογές του 23. Λίγο μετά, μερικούς μήνες μετά. Μπήκε στο αεροπλάνο και έβριζε παιδιά, οικογένειες, μάνες, ό,τι έβρισκε.
1: Απρόκλητα.
0: Απρόκλητα, δεν το μίλησα εγώ. Ήμουν μπροστά, καθόμουν μπροστά, περνάει, με κοιτάει και αρχίζει το πινελίκι. Δηλαδή, αν δεν ήταν η ηλικία του, θα έλεγα τώρα εντάξει. Δεν πειρες. Εντάξει. Οι νεκροί δεν δικαιώνονται, μην τρώτε παραμύθια. Δεν λέει κάτι ο Απόστολος Παύλος. Δεν μιλάει για δικαίωση νεκρών. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε αυτό που είπα, για να ακούσω και εσάς. Ότι ο Μπουτάρης και ο κάθε Μπουτάρης, δεν είναι ο συγκεκριμένος μόνο, δεν πρέπει να τιμηθούν από το Αγγελούδη και από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει. Την άποψή σας. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Τηλεφωνήστε και πείτε, μπορώ να κάνω λάθος εγώ. Να ακούσω την άποψή σας. Μήπως και η δική σας άποψη με τα επιχειρήματά σας αποδομήσει τα επιχειρήματα δικά μου. Διότι ο Μπουτάρης είπε. Το έχω το βίντεο, το έχεις? Δεν το έχεις, με δώσε θέλω. Μέχρι να το δεις εσύ, το βρω εγώ. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να το βρούμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, να τιμηθούν οι εχθροί της Ελλάδος και χάθηκαν οι ήρωες να τιμήσουμε. Αυτός είναι Σκοπιανός, κύριε Πρόεδρε. Τι να τον τιμήσουμε αυτό?
0: Καλά, Σκοπιανός δεν είναι, αλλά έλεγε αυτό εδώ.
3: The founder of the Turkish Republic. He brought many changes in the Turkish Republic. I don't give a shit if they are, if he killed or not Greeks or whatever. I don't give a shit if they are.
0: Μας έχει εσμένους τους Έλληνες, καταλάβατε.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και γι' αυτό θα σας ψηφίσω.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα εθνικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μένα και η οικονομία κτλ. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
1: μεγάλη προδοσία, όπως είπε.

0: είπατε για τα ποδιακά σωματεία, είναι δυνατόν να αφήνουν το Δήμο Θεσσαλονίκης να κάνει ό,τι θέλει? Και βέβαια ο Μπουτάρης δεν γίνεται τώρα να σταματηθεί. Έχει κάνει τέτοια προεργασία επί των ημερών του για τους κατά τα άλλα συμμάχους μας Ισραηλινούς, που έχει μια κρίσιμη μάζα που δεν σταματιέται από κανένα δήμαρχο πλέον και δημαρχιακό συμβούλιο. Δηλαδή θα το προωθήσουν όπως θέλουν οι τύποι, θα τον κάνουν και άγαλμα μπροστά στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, είχε προωθεί στην Πλατεία Ελευθερίας τα πάντα, ενώ μνημείο ποδιακού ελληνισμού σιγά μη κάνει. Σιγά η Θεσσαλονίκη, η προσφυγωμάνα, είναι δυνατόν? Να περιμένουμε το μεγάλο Ευεργέτη Βανσαβίδη, μήπως κάνει στην καινούρια Τούμπα κάποιο μουσείο ποντιακού ελληνισμού, άλλος από πουθενά αλλού φως δεν πρόκειται να δω.
1: Καθίστε λίγο μήπως τον φαν για αυτόν. Γιατί...
0: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά, γιατί βλέπω έχει πολλά οπαδάκια εδώ. Ο άλλος που συναντάει ο Μητσοτάκης και σύζυγός του, ο δίθεν Πάοξης, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε τον Πάοκ, όταν παρέπε ο Πάοκ ήταν ξαφανισμένος, αλλά μετά το λιμάνι που θέλει να το πάρει, αγάπησε τον Πάοκ σφοδρά, ερωτευμένος. Έτσι, και πήρε και το μπάσκετ, θα κάνει και κλειστό και οπαδοί φωνάζουν και αυτό και εκείνο. Δεν τους νοιάζει αν έχει συνέτερο Τούρκο. Δεν τους νοιάζει αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει την Πειραιώς ποσοστά που η Πειραιώς παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Και όχι ποσοστό απλό. Μεγαλομέτοχος είναι. Μέτοχος, κανονικός, ισχυρός. Δεν τους νοιάζει αυτό. Η ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός δεν πάνε να ξεπουληθούν. Τι λέτε ρε εσείς? Τι λέτε ρε? Και εμένα δεν με νοιάζει καν ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης δεν πάει να κάνουν τούμπες. Τον είδαμε και τον Σαββίδη στο κανάλι του. Έκανε ημερησία συνέδριο, κάλεσε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ό,τι κόμμα υπήρχε, πλην της Ελληνικής Λύσης. Δεν με νοιάζει ο Σαββίδης. Εμένα με νοιάζει, σας το λέω ευθέως, ότι ο άνθρωπος αυτός έβαλε λεφτά από την τσέπη του, έκανε επενδύσεις, βοήθησε μια ομάδα της πόλης μας. Ας πάει να πάρει τον Άρη άλλος. Ή τον Ηράκλειο, λέω τώρα. Ηράκλειο έχει μόνο Πασιώτη. Αλλά το λιμάνι τον νοιάζει. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε κανένας. Σας το λέω. Μπας και ξυπνήσετε. Και θα κάνουμε κλειστό και θα κάνουμε προπονητικό και θα κάνουμε. Και τι κάνει τώρα? Το κάνει ταχύρυθμα και καλά. Και ακούει ένα ραδιόφωνο, γνωστό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη Αθλητικό, που έχει τα γνωστά αλάνια. Που ο καθένας έχει από δύο λιβάνια, από δύο μανουάλια και λιβανίζουν. Του κυρίου Δεϊθόμενο όλη μέρα. Εντάξει τώρα. Τσάπα, κανείς δεν λιβανίζει, ρε φίλε. Το λιβάνι κοστίζει. Για να πάει να πάει λιβάνι να δει πόσο κοστίζει. Το καρβουνάκι κοστίζει. Βάλει το καρβουνάκι, βάλει το λιβανάκι επάνω να σου δει πόσο ακριβά είναι αυτά τα πράγματα. Πώς θα λιβανίσει ο δημοσιογράφος? Είναι αυτό, κατάλαβες. Δεν φαίνεται ότι δηλαδή ο άλλος έχει πάρει το μαγαζί ή το ελέγχει το μαγαζί. Έλα τώρα, μωρέ. Ξυπνήστε επιτέλους. Μην είστε αχάριστε, είναι ο Έλληνας. Μην είστε αχάριστε επιτέλους. Μην. Πάμε στις γραμμές. Έπεσε. Χτύπησε. Δεν χτύπησε. 2-31-05-6-76 Πρέπει να στηθεί μνημείο για τον Μπουτάρη, ναι ή όχι? Να σε ακούσω ρε μάγκες. Να σε ακούσω επιτέλους. Πού είναι οι Ελληναράδες? Πού είναι ρε? Πού είστε ρε Έλληνες?
2: Ναι. Πάντως, πρόεδρε, στην Κύπρο λειτουργούν τελείως διαφορετικά, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΑΦΟΥ πληροφορηθήκαμε ότι σε μια συνοικία Μούταλος, όπως λέγεται, υπήρχε οδός και μάλατα Τούρκ και την ξύλωσε.
1: Καλά, εξηγήθηκαν. Είναι, εντάξει, είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε λίγο. Κάνε νοήματα. Κάνει ένα έτσι. Για να μπορεί να σε βλέπει και αυτό και εγώ. Δεν φωνάζω. Τα νοήματα γι' αυτό είναι, ρε φίλε. Ρε αγόρι μου γλυκό. Ούτε ο Νέστορας Μάτσας δεν τα έκανε αυτά. Πώς το λέγανε, Νέστορας Μάτσας, πώς το λέγανε. Δεν θυμάσαι, ρε. Δεν θυμάσαι που ήταν ο δοσύλλογος πάντα.
3: Αρτέμις μας,
1: μπράβο. Δεν καταλάβαινε, δεν πειράζει. Μικρός θα μεγαλώσεις. Είναι δυνατόν μια ολόκληρη χώρα να έχει υποστεί γενοκτονία ποντιακή? Να έχει υποστεί γενοκτονία Μικρασιατών? Να έχει υποστεί γενοκτονία Θρακιωτών, ανατολικρομιλητών? Και να τιμάς το σφαγέα και να σου βγαίνει ο άλλος και να σου λέει δεν με νοιάζει, σφάχτηκαν οι Έλληνες, και να θέλει ο Αγγελούδης και η παρέα του να κάνουν προς τιμήν αυτού του ανθρώπου? Άγαλμα ρε παιδιά. Εδώ διάβαζα social media προηγουμένως ένας τύπος, για να δείτε πόσο ηλίθι είναι κιόλας, ανώνυμη βέβαια, άρχισε Ρωσοπούτ, να μην πω την κουβέντα, Τανό, τέτοια γράφει. Έτσι. Που θες με τον Πούτιν, που είσαι με τον Πούτιν, και χθες ο υπουργός του, Νέα Δημοκράτης, τρολάκι, ο υπουργός του βγήκε και είπε ότι εγώ θέλω μια Ευρώπη, να σου πω την άλλη, θέλω μια Ευρώπη, λέει, ενωμένη από τη Σιβηρία μέχρι τη Λισαβόνα. Δηλαδή, τι να συζητάω με αυτά τα ζώα. Πρόκειται περί ζώων, έτσι, όχι όντων ανθρωπίνου είδους, ζώων. Είναι ζώα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι η ηγεσία είναι ηγεσία. Και όταν σου βγαίνει και σου λέει ο Άδωνης, για βάλ το λίγο, βάλ το Άδωνη.
3: Ο Τραμπ, όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι, να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι, είπαμε, λίγο μπρουτάλ.
4: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κεντροαριστερά στην Ελλάδα.
3: Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία.
1: Πες τα.
3: Και να παίρνει βάλτο, να φέρει μια θέση δικέ ενόπλε δυνάμει και να φτιάξει νέα εξωτερική πολιτική.
1: Ναι.
3: Και να την παίρνει όσο ακόμα σοβαρά.
1: Ναι.
3: Θα το θέλω πολύ αυτό.
1: Ναι.
3: Θα πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Άκου.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστρας, ο πρώτος ηγέτης.
1: Άκουρε τι λέει ο απατεώνας,
3: ρε. Από τη Ρωσία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Θα τα τότε παγκόσμια υπερδύναμη η Ευρώπη σίγουρα. Φυσικά η Ρωσία μπορούσε να γίνει δημοκρατία και να πλησιάσει τις ευρωπαϊκές αξίες. Γιατί τώρα είναι προφανώς κάπου αλλού. Δεν γίνεται. Άρα, για να γίνουν όλα.
1: Άρα, όταν ο Καποδίστρας τα έλεγε αυτά, βρε άνθρωπέ μου, ξέρεις και ιστορία, τσάρο είχανε. Κανονική δικτατορία είχανε. Τι είναι αυτά που λες. Τσάρο είχανε. Και τώρα τσάρο έχουνε. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που σας λέω εγώ. Θέλει εκεί ο άνθρωπος αυτός να τα βρούμε με τη Ρωσία. Βγαίνει και ο Κερίδης λέει τα ίδια. Σε λίγο θα λένε ζήτω η Ρωσία. Εγώ είμαι πουτινάκιας. Αυτή τι είναι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Να τα πάλι. Τι κατάλαβα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, γιατί με το έκο που έχει αυτό θα πάμε μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι. Εντάξει, κύριε Βελόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Εν πάση περιπτώσει, με προκαλέσατε να πάρω τηλέφωνο για την περίπτωση του Μπουντάρη.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπω ότι ο Δήμαρχος σήμερα έχει μία σύγχυση, δεν έχει ξεχωρίσει τι σημαίνει Θεσσαλονίκη, τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει πατριωτισμός. Τα έχει χύμα στο κύμα όλα και δεν έχει αντιληφθεί ότι ο Μπουντάρης έφερε τους Σκοπιανούς και έδωσε την αίθουσα συνεδρίου του Δημαρχείου και κάνανε η μερίδα οι Σκοπιανοί εκεί πάνω.
1: Α, για τη γλώσσα εννοείται τότε με το Αλμανάκ.
0: Όταν πήγα και μοίρασα μία σελίδα και από πίσω από τη σελίδα έβαλα μία φωτοτυπία τον Γκριγκόροφ που έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε καμία σχέση με την Μακεδονία. Ήρθαμε τον 7ο-8ο αιώνα. Λοιπόν, ήρθε ο πρόεδρος των Σκοπιανών και μου ζητούσε τα αρέστα, ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις εδώ και τα λοιπά. Και το είπα εγώ, είμαι ένας Έλληνας Μακεδόνας. Θα φωνάξω την αστυνομία. Φώναξε την αστυνομία, έφυγα εν πάση περιπτώσει. Πήγα στον αποκάτω όροφο που γινόταν μια συνεδρία για ψυχική υγεία και ήρθανε τρεις ασφαλείας και μου ζητάγανε τα αρέστα και τους ρώτησα, εσείς παιδιά, για ποιους είστε εδώ, για τους Σκοπιανούς ή για τους Έλληνες? Η απάντηση ήταν, είμαστε για να υπάρχει ασφάλεια. Λέω, τι έγινε πάνω? Ο Μπουντάρης έγινε μανιακός. Έλεγε, πέτυχα το στόχο μου. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα πάμπολα δείγματα του Μπουντάρη περί Ελλάδος, περί Σκοπιανών και περί πατριωτισμού του. Εκτός το ότι εκφύλισε τη Θεσσαλονίκη με το να καθιερώσει τις πορείες των ομοφιλοφίλων. Δηλαδή, κατρακύλα από όλες τις πλευρές. Μπορεί να έκανε κάποια έργα, αλλά εκείνο που μετράει κατά πόσο βοηθάει τον Έλληνα, κατά πόσο βοηθάει την Ελλάδα, κατά πόσο βοηθάει την ασφάλεια της Μακεδονίας και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, από αυτά που είπα φαίνεται καθαρά ότι είμαι κάθετος στο να μην εμφανιστεί πουθενά το όνομα Μπουντάρη στη Θεσσαλονίκη.
1: Μόνο με κυβέρνηση Ελληνική Λύση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πολλά συγχαρητήρια, γιατί συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα με αυτά που λέτε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να επιμένετε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχεις για τον Κερίδη. Βάλ τον και αυτόν. Βάλ τον.
5: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις. Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό εν γενή. Mm-hmm. Η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει.
6: Ναι.
5: Θα είναι γείτονας της.
6: Άρα εσείς λέτε πάμε να τα βρούμε ουσιαστικά.
5: Δεν λέω πάμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε να συμβιβαστούμε. Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε προς Θεού.
6: Ναι.
5: Και είμαι από αυτούς που έχει στηρίξει τα ζητήματα αρχών,
6: ναι, ναι.
5: Τα οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση η Μητσοτάκη, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα.
6: Μάλιστα.
5: Και ότι εδώ, για λόγους συμφέροντος και ευστάθειας...
6: Στο ουκρανικό εννοείται ότι να δούμε την επόμενη μέρα.
5: Την επόμενη μέρα,
6: στη σχέση με
5: όταν
6: τη Ρωσία.
5: Τελειώσει ο πόλεμος, στη σχέση με τη Ρωσία.
6: Μάλιστα.
5: Και ότι εγώ αυτό το ακούω.
6: Για να οδηγούμε σε μια ισορροπία εννοείται δηλαδή.
5: Δεν μπορεί σήμερα η Ευρώπη να μην συνομιλεί και να συνομιλεί με την Μόσχα μέσω Ουάσιγκτον. Διότι όταν συνομιλείς μέσω τρίτων.
6: Σωστά.
5: Πάθου,
6: δεν είσαι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δεν είσαι κομμάτι της
5: διαπραγμάτευσης.
1: Τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Βάλε και τον Άδωνα ακούμα. Να τα ενώσουμε αυτά δύο μαζί. Να τα μάθουμε καλά. Διότι θέλετε να σας πω την αλήθεια, λέει ο Άδωνης. Εγώ θέλω και τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε ρε μάγκες. Τι να πω ρε, τι να πω ρε, τι να πω, δεν ξέρω, τι ξέρω. Βάλτο να.
3: Ο Τραμπ όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι λίγο μπρουτάλ.
4: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κέντρο αριστερά στην Ελλάδα.
3: Ναι. Είναι... Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Και να παίρνει βάλτο να αυτό να φτιάξει δικές ενόπλες δυνάμεις και να φτιάξει νέα εξωτερική πολιτική και να την παίρνει όλο το κόμμα σοβαρά. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Άντε ρε αγόρι, πες το, πες την αλήθεια.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστρια, ο πρώτος ηγέτης που
1: έπρεπε να
3: την Ενωμένη Ευρώπη.
1: Στον Καποδίστρια πήγε. Αφήστε ρε, δεν μπορώ άλλο. Σας φτύνουν κατάμουτρα, σας λένε ψέματα κατάματα. Επί 7 χρόνια μου έλεγαν πουτινόφιλο, πουτινάκια, ρωσόφιλο και αυτά και τα λοιπά και τώρα ξαφνικά αρχίζουν να αμβλύνουν τις γωνίες. Αφήστε με. Πάμε στις γράμμες παρακαλώ. Χαίρετε.
7: Εμένα, εγώ μιλάω.
1: Ναι κύριε, εσείς μιλάτε.
7: Πρόεδρε μου, σε παρακαλώ, εκτός θέματος θέλω να πω κάτι.
1: Άντε, πες το.
7: Ταλαιπωρούμε εδώ για καιρό και πολύ ταλαιπωρούνται με το θέμα της σύνταξης. Η σύνταξη είναι ακατάσχετη τελικά. Έτσι ξέρω εγώ.
1: Εσείς ξέρετε, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα σας, θα πάρετε τηλέφωνο μετά την εκπομπή, να μιλήσετε εδώ με τον κύριο Στέφανο, να τον βρείτε.
7: Όχι, άθελο να
1: τον κύριο
7: πω. Τελικά δίνουν 1250 ευρώ και τα υπόλοιπα τα κρατάει η τράπεζα.
1: Είναι ψηλός εκεί.
7: Μπορείτε να το δείτε ψηλώς αυτό το πράγμα στη Βουλή, ξέρω εγώ κάπου, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλλον δεν έχετε ακούσει την ομιλία μου για τις συντάξεις που είχα κάνει πριν από 1,5 μήνα και είπα αυτά που μου λέτε εσείς. Τα είπα όλα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν τους νοιάζει αφού έχουν τους κλακαδόρους τους. Έχουν αυτούς τους οπαδούς, κομματικούς, φανατικούς, τυφλούς που δεν τους νοιάζει η Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
7: Αυτό είναι, αυτό το ξέρω, πορπάτω με τον κύριο του σημερινό. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Μα θυμάμαι εκεί στην Αλεξανδρούπολη, πέντε φίλοι, τι σας κάνει ο Μητσοτάκης, τι να κάνει άλλο ο Μητσοτάκης, έχει κατακλείψει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης, τι να κάνει άλλο ο Μητσοτάκης.
7: Τι να κλείψει, έχει κάνει, οι παλιοί άρχοντες κύριε μου ήταν άρχοντες, πραγματικά άρχοντες. Σήμερα είναι κλίκα όλοι αυτοί.
1: Να είστε καλά. Τι να σε κάνει ο Μητσοτάκης, τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, τι να πρωτοφτιάξει ο Μητσοτάκης. Τα οικογενειακά προβλήματα να λύσει τα οικονομικά των εταιριών, του Ντουμπάι. Τι να λύσει, τη CVC, τι να λύσει ο Μητσοτάκης, δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Ποιο να πρωτοπαρακολουθήσει, ποιο να πρωτοκλέψει για την Κρήτη μας. Για την Κρήτη μας να γίνει γαλάζια. Τι να σε κάνει ο Μητσοτάκης. Κάτι μας ψεκάζουν, δεν γίνεται ρε παιδί. Πολύ ψεκάσμος. Παρακαλώ. Χαίρετε.
8: Χριστός Ανέστη, πρόεδρε.
1: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
8: Πρόεδρε, δεν μπορώ να καταλαβαίνω αυτό το λαό, ο οποίος θα συνέχεια ζητάει και συνέχεια επαναλάβει ερωτήσεις για τη σωτηρία τους. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Συνέχεια ίδια και τα ίδια σας ρωτάνε. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα, να προχωράμε λίγο μπροστά. Τόσο μυαλό έχουμε. Να δούμε πόσο μας κορεντεύουν και πόσο χρόνια μας καταστρέφουν. Δεν έχουμε τα παιδιά νέα, δεν έχουμε τίποτα. Όλα πάει προς τα διάβολο και εμείς δεν βρούμε σωτηρία σε άνθρωπους που είναι φωτισμένοι. Μας δίνεται όλη την αλήθεια στη Βουλή και πάλι τα ίδια και τα ίδια σας ρωτάνε. Όσες φορές σας άκουσα, άλλαξα γνώμη κατευθείαν. Δεν χρειάζεται κάποιος να μου εξηγήσει τι είναι αυτή. Ακούω την αλήθεια και ακούω ότι βλέπω όλα τα πράγματα και εξετάζω. Για μένα αυτό είναι πολιτική, να εξετάζω και να δώσω το μυαλό μου εκεί που είναι η αλήθεια. Και το βλέπω την αλήθεια καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, στους δρόμους.
1: Ξέρετε κάτι, ακούστε με λίγο. Αν ήμουν τώρα κυβέρνηση, εγώ ξέρετε.
8: Είμαι ο Ντράγκα, να ξέρετε.
1: Ξέρω ποιος είστε.
8: Πολύ.
1: Ξέρω ποιος είστε. Τι θα έκανα εγώ. Βρέθηκε αυτό το ρημάδο, ντρόουν, ξέρετε τα λοιπά, έτσι εκεί. Θα είχα λιανίσει τον Ζελένσκι, θα του κόβα τα πάντα. Έτσι. Θα του κόβα τα πάντα τον Αλταρά, γιατί περί Αλταρά πρόκειται πολιτικού αλήτη. Πήγε στην Κύπρο και δεν πήγα μια κουβέντα για την εισβολή των Τούρκων. Αυτό βοηθάει ο Μητσοτάκης. Και ταυτόχρονα, τι θα έκανα. Για πες μου. Θα έκανα φίλο και φτερό αυτό το drones, πώς κατασκευάστηκε, τι μηχανήματα είχε πάνω κτλ. Για να κάνω εγώ αντίγραφο. Θα γινόμουν Κινέζος. Για πες μου. Λάθος. Μήπως κάνω κανένα λάθος. Λέω τώρα εγώ. Μήπως κάνω λάθος. Εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Γιατί. Κάτσε να το σημειώσουμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δεν είναι αδειά. Δέχομαι μηνύματα και πρέπει να απαντάω και σε εσάς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει. Δεν γίνεται. Ω Χριστέ μου, ξαναβάλ τον Άδωνε. Έχει γέλιο. Βάλ τον Άδωνε. Έχει γέλιο. Έχει γέλιο, παιδί μου. Έχει
3: γέλιο. Ο Τραμπ, όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι λίγο μπρουτάλ.
4: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κεντροαριστερά στην Ελλάδα.
3: Ναι. Είναι... Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Και να περισσοάγουν τον αυτό, να φτιάξει θετικές ενόπλες δυνάμεις και να φτιάξει νέα εξωτερική πολιτική και να την παίρνει όλο ακόμα σοβαρά. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Ρε, μας δουλεύει, σας λέω.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστρας, ο πρώτος ηγέτης που ονέθηκε την Ενωμένη Ευρώπη, ονέθηκε από τη Ρωσία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ρε, μας δουλεύει, σας λέω.
3: Με δύναμη η Ευρώπη σίγουρα. Φυσικά η Ρωσία μπορούσε να γίνει
1: δημοκρατία. Ρε, σας κοροϊδεύει ο άνθρωπος, σας λέω, το καταλαβαίνετε. Σας βρήκε μπόσικους. Σας βρήκαν μπόσικους στο μυαλό. Πάνα θέμα, δεν το πιστεύω. Βάλε και το κερδίδι, βάλε και το κερδίδι. Έτσι να το εμπεδώσω.
5: Okay. Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε
1: προφανώς.
5: Την επόμενη μέρα με τη Ρωσία.
1: Μάλιστα.
5: Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις... Γιατί εμείς δεν
1: κατεχόμαστε ναι.
5: από αντιρωσισμό,
1: σωστά
5: γενή.
1: Είμαστε φιλορώσοι.
5: Ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να φύγει.
1: Ναι.
5: Θα είναι γείτονας της
1: Ευρώπης. Άρα εσείς λέτε πάμε να τα βρούμε ουσιαστικά.
5: Δεν λέω πάμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε ναι. να συμβαστούμε. Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε προς Θεού. Και είμαι από αυτούς που έχει στηρίξει τα ζητήματα αρχών. Τα οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση. Η Μητσοτάκη, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Ότι εδώ, για λόγους συμφέροντος και ευστάθειας.
4: Στο ουκρανικό εννοείται να δούμε την επόμενη μέρα.
5: Την επόμενη μέρα,
4: στη σχέση με τη Ρωσία.
5: Όταν τελειώσει ο πόλεμος, στη σχέση με τη Ρωσία.
1: Άντε, πες το.
5: Εγώ αυτό το ακούω.
4: Για να οδηγούμε σε μια ισορροπία.
1: Ακούει τώρα. Έξι χρόνια που δουλειάζομαι να φουτινόφιλο, ρωσόφιλο. Παιδι μου, ήμασταν λέει. Δεν λέει είμαστε. Ήμασταν. Σε λίγο θα βγει ο Μητσοτάκης και θα υψώσει η ρωσική σημαία στο κοινοβούλιο, σας λέω. Και όλοι αυτοί οι 6-7 χρόνια που με λέγανε πουτινόφιλο και ρωσόφιλο θα το χειροκροτάνε πάλι. Περί τέτοιας ποιότητας ψηφοφόρων μιλάμε. Ο παδός χούλιγκαν είναι αυτός που δεν του ρίχνει 5 φάσκελα του Γεωργιάδη και 5 του Κερίδη και 5 του Μητσοτάκη. Γιατί 6 χρόνια σε έβαλε να πληρώνεις πανάκριβο ρεύμα, πανάκριβο φυσικό αέριο, πανάκριβα καύσιμα και τώρα για να κατεβάσει την τιμή γιατί βλέπω ότι καταραίει η οικονομία θα πάνε να πάνε από τη Ρωσία φθηνά. Λέω τώρα. Έλα, εντάξει. Οχ, τελειώσαμε. Δεν ξέρω. Τώρα από εβδομάδα έχουμε πολύ πράγμα. Έχετε και ο Χριστοδουλίδης στη Βουλή. Θα μιλήσει ο Χριστοδουλίδης. Λογικά την Πέμπτη το πρωί θα είμαι στον Αντένα, στον Στάθη. Λογικά, έτσι δεν είναι τίποτα βέβαιο. Η Τετάρτη δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Η Παρασκευή. Μα όχι. Παρασκευή θα είμαι στον Αντένα το πρωί. Παρασκευή στον Αντένα. Και την Τρίτη στην Αυτεμπορική θα είμαστε. Τι θα κάνουμε.
9: Στο διαδικτυακό.
1: Ναι, έχουν ένα περιφερειακό κανάλι, το παίζει και διαδίκτυο. Εντάξει, δεν είναι απλά με 3-4 χρόνια με. Και όπως λένε στο τέλος το σύνθημα του Μητσοτάκη στην επόμενη ομιλία θα είναι το εξής. Σλάβα Ρούσια! Σλάβα Ρούσια! Σλάβα Ρούσια! Θα φωνάζει ο Μητσοτάκης από κάτω, άντρες θα κομπανιέται, τάκα του κατάκα και ο Κερίδης μαζί, τάκα του κατάκα. Σλάβα Ρούσια! Αυτό θα λέει ο Μέγας Μητσοτάκης σε λίγο καιρό. Θα το δείτε μπροστά σας. Έτσι, αναγκαστικά. Από την πρώτη στιγμή τα λέγαμε εμείς αυτά. Δικαιωνόμαστε μετά από 4-5 χρόνια. Δεν πειράζει, ξαναψηφίστε Μητσοτάκη σας. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Περνάμε στη συνέχεια του προγράμματος του Focus FM. Και από εμάς, καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το α και το ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
7: Ευτυχώς
23: που υπάρχει.
7: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Σεισμός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
1: Φταγμένος.
8: Ωραία.
9: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας.
11: Τρίποντο, τρίποντο.
10: Παιχταρά μου.
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Focus, στους 103,6 ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη μας, από την καρδιά της Μακεδονίας μας. Είναι Σάββατο μεσημερά και ο μήνας έχει 9 του Μάη. Να είστε όλοι καλά, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα ραδιοφωνικά. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, μέχρι και τη μία, στο καθιερωμένο μας σαββατιάτικο ραντεβού, στις επάλξεις, όπως κάθε φορά. Είναι ο χρόνος, είναι οι ώρες αυτές, τις οποίες έχουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Κάνουμε τη δική μας, έτσι αν θέλετε, πολιτική προσέγγιση και ανάλυση. Και φυσικά έχουμε και τη δικιά μας επικοινωνία μέσω από τους τρόπους που σας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή και με μένα κατά τη διάρκεια λοιπόν της παρουσίας μου εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Να είστε όλοι καλά, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, χαίρομαι πολύ που τα λέμε ζωντανά στον αέρα. Να πω γρήγορα σε όλους εσάς τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή στο ξεκίνημά μας, για να προχωρήσουμε μετά σε κάποια θέματα που θέλω να θίξω και φυσικά στα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, καταρχάς, πέρα από τη συχνότητά μας, την αγαπημένη συχνότητα του Focus FM 103,6, την οποία την ακούτε, θα πω, με μεγάλη έτσι αγάπη και ζεστασιά, η αλήθεια είναι αυτή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα λοιπόν από την αγαπημένη σας συχνότητα του 103,6, όπου εκπέμπει το ραδιόφωνο μας σε όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία, έτσι και τους όμορους νομούς της Θεσσαλονίκης, έχετε δυνατότητα να μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από πολλές πλατφόρμες και από το e-radio και φυσικά από τη σελίδα μας, το focusfm.gr, focusfm.gr, την επίσημη σελίδα μας, μπαίνετε μέσα και μας παρακολουθείτε. Να ενημερώσω όλους εσάς κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπής στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Τώρα μπαίνετε στο Facebook λοιπόν. Τι κάνετε? Μπαίνω Facebook. Μπήκα, μπράβο. Μπες Focus FM. Πάρα πολύ ωραία. Άμα κλικάρεις πάνω στο Focus FM, υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής μέσα από το στούντιο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο και εκεί περιμένω και τα μηνύματά σας με τα οποία θα πορευτούμε. Και να θυμίσω και το Viber 6907-483-484, επαναλαμβάνω, 6907-483-484, τα μηνύματά σας στην εκπομπή και τα οποία θα τα σχολιάσω, που μας ακούτε, την καλημέρα, την καλησπέρα σας κτλ. Κυρίες και κύριοι, ζούμε φοβερές στιγμές. Ξέρετε, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές. Δεν έχω δει πιο άθλια κυβέρνηση από αυτήν. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που ζούμε κάτι λέμε, εντάξει, δηλαδή, δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Και όμως μετά, όταν τα χρόνια περνάνε, έρχονται χειρότερα και λες, φίλε, οι τύποι εδώ, μιλάμε τώρα για αυτούς εδώ πέρα όλους, οι οποίοι είναι άθλοι, από πού, καταρχάς, πέρα το ότι, ακούστε με λίγο κάτι, εγώ τώρα είμαι στη Βουλή 7 χρόνια έτσι ακριβώς, κλείνουμε 8 ετία, 2 τετραετίες, και επειδή είμαι στον χώρο αυτόν μέσα πάρα πολλές ώρες, γνωρίζω πλέον πρόσωπα και πράγματα. Δεν είμαι δηλαδή βουλευτής ο οποίος θα πάω μια φορά σε 15 μέρες στην Αθήνα ή στη Βουλή. Ξέρετε ότι όλο μου το χρονικό διάστημα είμαι κάτω λόγω των υποχρεώσεων των κοινοβουλευτικών και είναι πάρα πολλές οι ώρες στις οποίες βρίσκομαι εκεί. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, αν δεν ήμουν στο ραδιόφωνο, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνετε γιατί σας λέω. Όχι καζάνι που βράζει. Όχι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Άστο. Άστο σου λέω. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Και βγαίνει αυτό το σύστημα όλο, το οποίο λειτουργεί ως κάλυμα πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από την κυβέρνηση και παρουσιάζει μια εικόνα εξαιρετική που αυτά συμβαίνουν και έτσι είναι ένα υγιές περιβάλλον και μπουρουμπούρου και χάθει αηδίες. Και ενώ έχει να αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης σοβαρότατες δυσκολίες στο εσωτερικό του κόμματός του και στην κοινοβουλευτική του ομάδα, εδώ μας παρουσιάζουν μια στρεβλή εικόνα λοιπόν, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, ότι υπάρχουν κάποιοι απλά ανησυχούντες και καλό είναι αυτό, μέσα από το διάλογο, μπορού μπορού κτλ. Και σε αυτό βοηθάει το σύστημα. Το μηντιακό, το τρολικό, όλα αυτά τα τρόλ που πληρώνουν, κάνουν, ράνουν η Νέα Δημοκρατία για να διαμορφώνουν μια άποψη διαφορετική, μια άποψη στρεβλή σε σχέση με αυτή που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Και εκεί που περιμένεις το Μητσοτάκη να πει πράγματα και τα λοιπά, αρχίζει, ανοίγει, πως σωστά είπε ο πρόεδρος και το κόμμα, ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος και το κόμμα, η τακτική της ψόφιας γάτας. Πάρε εκεί λίγο μια αναθεώρηση συντάγματος, πάρε διάφορα να ασχολούμαστε με το άρθρο 86, 62, 16, το ένα, το άλλο, αυτά. Κουβέντα να γίνεται, να αλλάξουμε θεματολογία, να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, με πράγματα τα οποία μπορεί να μας απασχολήσουν από τώρα τουλάχιστον στα επόμενα, μετά από 4-5 χρόνια ή μετά από 2-3 εκλογικές διαδικασίες. Ενώ τώρα αυτός βουλιάζει. Βουλιάζει στην κοινωνία, βουλιάζει στον κόσμο, βουλιάζει δημοσκοπικά, βουλιάζει κοινοβουλευτικά, βουλιάζει εσωκομματικά, βουλιάζει παντού. Βουλιάζει παντού. Αλλά εδώ σας πετάω εγώ μια αναθεώρηση συντάγματος. Θα πω και άλλα τώρα σε λιγάκι, περίμενε λίγο. Καλημέρα στον Κωνσταχίτα και σε όλους και σε όλο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου, ρε Κωστή μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κωστή, δώσε πόνο γιατί χρειάζεται. Αχ, μακούλη, γεια σου. Δεν κάνω για τίποτα άλλο, φουκαράς. Πόνο. Πόνο και μανούρα. Χαμός. Δεν μπορώ άλλο. Τι να κάνω. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, ο βουλευτής της καρδιάς μας, Κωνσταντίνο Χίτα από τα Διαβατά. Γεια σου, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Διαβατά, τα Διαβατά μας. Χαίρετε εν κυρίω και ο Χριστός Ανέστη, Υπουργέ, οκ, εν δυνάμει. Εν δυνάμει, Υπουργός. Γεια σου, Ρεντόνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, το Χίτα και σε όλους τους φίλους της Ελληνικής Λύσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Κέτη μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στους φίλους της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα κύριε Χίτα. Δυναμικά μπροστά για μια καλύτερη Ελλάδα. Αμήν. Μαζί, παιδιά. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μαζί. Καλημέρα κύριε Χίτα. Αγρότης από Άγιο Λουκά Πέλλας. Πάλι μας ζητάνε λεφτά πίσω για δίθεν λάθη τους. Είναι η δεύτερη φορά. Τζόναθαν, πάρε ένα τηλέφωνο να μου τα πεις λίγο αυτά, ρε φίλε. Πραγματικά. Να ακουστούν στον αέρα, γιατί μου έχουν έρθει πολλές τέτοιες καταγγελίες το τελευταίο καιρό. Καλησπέρα από τη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς σου ακούμε, υγεία την ερχόμενη εβδομάδα, τι έχουμε στη Βουλή. Έχει, φίλε, γεμάτο πρόγραμμα πάλι, τώρα μην φάω το χρόνο να σου πω, να παρακολουθείτε Βουλή, παιδιά, να τα λέτε όλα. Λοιπόν, καλώς σου ακούω Κωστάκη, γεια σου Βαλεντίνα, να είσαι καλά. Και εσύ, να δω και εδώ λίγο τα μηνύματά σου πριν πάω στα επόμενα και στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω. Καλώς μεσημέρι από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή, Ρένα. Γεια σου, Ρένα, με τις πανέμορφες Πέτσες. Είναι όλη η Ελλάδα είναι όμορφη. Σου έχω ξαναπεί τις Πέτσες, τις γνώρισα για 2-3 μέρες πέρυσι, δεν είχα ξαναπάει. Πήγα έτσι ένα διήμερο να τις δω λίγο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι εκπληκτική. Καλημέρα κύριε Χίτα, αγρότης εδώ λέει, μας ζητάνε τα λεφτά εκεί στην ΑΔΕ. Παιδιά, πείτε μου λίγο ακριβώς τι συμβαίνει. Α, μπράβο Μακούλη, το καζάνι που βράζει. Α, πρόσεξε Μάκη, δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι ζάχαρη, όλα είναι καλά, δεν τρέχει τίποτα. Φοβερό. Φοβερό πραγματικά, ρε παιδιά. Καλημέρα Κώστα, η Ελληνική Λύση λέει, έχει πρόγραμμα και καλή πρόθεση για την Ελλάδα. Η απορία μου είναι κατά πόσο η κατάσταση είναι αναστρέψιμη όταν αυτοί οι άθλοι έχουν καταστρέψει οικονομία, υγεία, παιδεία και έχουν ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία. Να είσαι καλά, Απόστολος από Θεσσαλονίκη. Φυσικά και υπάρχει χρόνος και φυσικά υπάρχει η βούληση και το πρόγραμμα από πλευρά μας το κάνουμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς σου ακούμε, υγεία. Καλά του είπες, λέει, του εκμεταγραφής βουλευτή Παπά που ήταν ΣΥΡΙΖΑ μετά ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχει σεβασμό στο κοινοβούλιο. Έλα ρε παιδιά, τι να μου πούν τώρα αυτοί, παιδιά. Δεν το λέω με καμία δόση έπαρσης ούτε αλαζονίας. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Επειδή δίνουμε πραγματικά μάχη και εκεί πέρα φτύνουμε αίμα, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνετε τι αγώνα δίνουμε. Δεν μπορεί τώρα το κάθε αλεξίπτωτο να μας βγαίνει τώρα να μας πουλάει τρέλα. Τρέλα σε εμάς δεν πούλησε κανείς. Τρέλα σε εμάς δεν πούλησε κανείς. Όπως ακριβώς. Σας το λέω. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα από το Πλαγιάρι. Γεια σου Αντώνη μου, από το Πλαγιάρι μου, από το Πλαγιάρι, να είσαι καλά. Χαίρομαι που επικοινωνείτε με την εκπομπή. Χαίρομαι που είστε εδώ αντάμα και πάμε να πούμε και άλλα. Και ακούσαμε και το άλλο τρελό. Παιδιά, δηλαδή, θυμάστε, γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι είναι ελεηνοί. Οι άνθρωποι είναι πολιτικά πάντα, ενώ δεν με ενδιαφέρει εμένα η προσωπικότητά τους, ούτε παρέα κάνω μαζί τους, ούτε θα πιο κάνω παρέα ποτέ μαζί τους. Εγώ τους κρίνω, το ξαναλέω. Πολιτικά. ρε φίλε, τι μένος έχουν βγάλει κατά της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, τα 3-4 χρόνια. Και από πριν, θυμάστε που είχαν απαγορεύσει οι εξαγωγές στη Ρωσία και φρούτα, λαχανικά και οι γουναράδες και καστοριά είχαν πρόβλημα κλπ. Αλλά μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία, μετά το ουκρανικό, ας το πω έτσι, θυμάστε όλοι τι είχε γίνει. Τι σούρνανε στη Ρωσία. Τι σούρνανε στον Πούτιν να συλληφθεί, να κάνει, να ρά. Τι λέγανε για μας, για το Βελόπουλο, για την ελληνική λύση, για μας. Πουτινάκια, σκατάκια, φαρμάκια. Τι λέγανε, ρε παιδιά. Εκείνος ο Κερίδης, εκείνος ο Γεωργιάδης. Και παιδιά, τα γυρνάνε. Θυμάστε τι λέγανε. Άδωνης Γεωργιάδης, η Ρωσία του Πούτιν με καταδιώκει με fake news. Το ένα, το άλλο. Παιδιά, είναι φοβερό. Είναι πραγματικά φοβερό. Είναι πραγματικά φοβερό. Πραγματικά. Και ο τύπος τώρα και αυτός και ο Κερίδης τα γυρνάνε. Δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε για θράσος. Μιλάμε για θράσος. Τούμπα απίστευτη. Τούμπα του Γεωργιάδη. Υπέρ του Πούτιν και υπέρ της Ρωσίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι θρασίτατη. Πάλι στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Εμείς έχουμε μπει πολλές φορές. Δεν είμαστε με κανέναν. Είμαστε με το συμφέρον της Ελλάδος. Ήτανε λάθος και είναι πάντα λάθος όταν βλέπεις πράγματα πώς διαμορφώνονται και πριν τις εκλογές τις αμερικανικές που βρίζαν όλοι τον Τραμπ, Μπουρ και τα λοιπά. Κράτα μια πόρτα ανοιχτή, κράτα μια πιο ουδέτερη στάση και τα λοιπά. Όχι. Βγαίνει ο Τραμπ κολοτούμπα υπέρ του Τραμπ μετά. Μάλιστα. Πάνε οι Μπαϊντενόπουλοι, πέθαναν. Βρίζαν τη Ρωσία. Ρε, μη βρίζετε τη Ρωσία, ρε. Ρε, ηρεμήστε λίγο, ρε. Μη βρίζετε, ρε, ηρεμήρεμα. Φτά να δούμε. Κάντε τα παγόνια. Μια ουδέτερη στάση. Μη στέλνετε όπλα. Μην εμπλέκετε την Ελλάδα στον πόλεμο αυτό. Να. Γιατί να πληρώνει. Κήρυξε μόνος του το πόλεμο κατά της Ρωσίας ο Μητσοτάκης. Μόνος του. Δεν θυμάστε, είπε. Έχουμε πόλεμο κατά της Ρωσίας. Έπαιρνε πρωτοβουλίες, έκανε αυτά. Την πλήρωσες εσύ, φίλε Έλληνα ακροατή που ακούς τώρα. Ο Έλληνας πολίτης την πλήρωσε. Ο απλός Έλληνας πολίτης. Πληρώνοντας πλέον την ενέργεια στο Θεό από τις επιλογές και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Όλων αυτών των απίστευτων τύπων, των επικίνδυνων τύπων που λένε και λέγεται κυβέρνηση και στελεχώνουν την κυβέρνηση, οι οποίοι τώρα θα γυρνάνε. Προσέξτε όμως, οι δικές τους κολοτούμπες, οι δικές τους αποφάσεις και όποια στάση κρατάνε οι ίδιοι δεν έχει καμία συνέπεια για αυτούς, παρά μόνο για σας, κυρίες και κύριοι, για τους Έλληνες πολίτες. Και γιατί? Γιατί πολύ απλά εσείς πληρώνετε το μάρμαρο των επιλογών. Αν εγώ κάνω μία λάθος κίνηση, π.χ. τώρα, θα πληρώσω εγώ τις συνέπειες, θα υποστώ τις συνέπειες των πράξεών μου, των λόγων μου κτλ. Άμα πάω πιο και οδηγήσω σουρωμένος, και δόξα τω Θεώ δεν χτυπήσω πουθενά ή δεν χτυπήσω κανέναν άλλον και με συμπιάσουν, θα μου πάρουν το δίπλα, θα με κλείσουν φυλακή και καλά θα μου κάνουν. Αυτή είναι η συνέπεια μιας πράξης μου. Αυτοί δεν έχουν συνέπεια στην πολιτική. Σου λένε ότι συγγνώμη λάθος και προχωράνε όλα καλά. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα έπρεπε εξ αρχής να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Αυτό που Πολάκης το επιχείρησε και το έκανε, το κάνει η Τουρκία. Εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης. Είμαστε κατά του πολέμου. Δεν είμαστε με καμία Γερμανία, με καμία Γαλλία, με κανένα μια Αμερική, με καμία Ρωσία. Είμαστε με το συμφέρον της Ελλάδος. Όπου βρίσκεται το συμφέρον της Ελλάδος, είμαστε εκεί. Και αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα. Το να ακούμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι πολιτικά μας βρίζανε, Γεωργιάδης, Κερίδης, θα ακολουθήσουν και άλλοι τώρα, Θυμάστε τι μας λέγανε για τη Ρωσία? Εδώ λέγανε να συλληφθεί ο Πούτιν. Και τώρα λέει ο Γεωργιάδης, παιδιά, το άκουγα πριν και λέω δεν μπορεί να είναι δυνατό. Δεν είναι.
1: Θα έχω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη και τη Ρωσία μέσα. Ο Ιωάννης Καποδίστας, ο πρώτος ηγέτης που ονέθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ονέθηκε από τη Ρωσία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Άρα και τι λέει αυτά που λέγαμε εμείς. Αυτά που λέγαμε εμείς, παιδιά, είναι ασύλληπτη. Είναι απίστευτη. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, ρε. Μιλάμε για πολιτικούς απατεώνες. Τι δεν καταλαβαίνετε, μωρέ? Αυτούς εμπιστεύεστε το μέλλον σας. Το μέλλον των παιδιών σας, της πατρίδος σας, το αύριο. Σε αυτούς εδώ, που όταν κάθε μέρα που ξημερώνουν και κάπου αλλού και λένε κάτι άλλο. Η μοναδική, σοβαρή, πολιτική δύναμη είναι η ελληνική λύση. Με θέσεις, με πρόγραμμα, με φιλοσοφία, με πιστεύω. Δεν αλλάξαμε τίποτα από ό,τι πιστεύουμε, από ό,τι λέγαμε. Στα εθνικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, στην ενέργεια, τα πάντα, ρε. Τίποτα. Σε ό,τι αν έχουμε πει έχουμε δικαιωθεί. Σε όλα. Από εσωτερικά βαριά θέματα, Τέμπη, ο ΠΚΠ που τα αποκαλύψαμε όλα εμείς κτλ. Εξωτερική πολιτική. Μη με τους Μπαϊντενόπουλους, φτάνει. Μη με τη Ρωσία, ρε παιδιά, φτάνει, ρε. Κρατήστε μια ουδέτερη στάση, μια ουδέτερη θέση. Η Ελλάδα πρέπει να είναι διαμεσολαβήτρια. Η Ρωσία είναι ομόδοξη χώρα. Παιδιά, εντάξει. Δεν ξέρω πόσα μπορώ να αντέξω και να καταπιώ. Αλήθεια σας λέω. Οι τύποι είναι επικίνδυνοι. Κυρίες και κύριοι, είναι επικίνδυνοι. Δεν γίνεται να τους εμπιστεύεστε. Κυρίες και κύριοι, ακούστε κάτι τώρα. Εδώ πλέον είναι όλα ξεκάθαρα. Τα ακούτε όλα, τα βλέπετε όλα. Έχετε πλέον ευθύνη οι πολίτες. Έχετε ευθύνη. Δεν μπορεί να συνεχίζετε να πιστεύετε στους ανθρώπους και να είστε άμυροι ευθυνών. Δεν γίνεται. Όχι, έχετε ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορεί να στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Ρε, μας βρίζανε, μας λιδωρούσαν, μας λέγανε πουτινάκια. Δεν θυμάστε τι γινόταν. Είναι, λέει, για τσίρκο με τόσες κολοτούμπες. Τι να σου πω, ρε φίλε. Χριστός Ανέστη, Κώστα μου, αληθώς. Μαρία από Τριάδη Θέρμη. Γεια σου, ρε Μαρία, Τριάδη Θέρμη. Κύριε, κοίτα στο στρατό. Τι αλλαγές, λέει, θα γίνουν για να ζήσουμε καλύτερα, επειδή πάει για κλείσιμο και δώσιμο σε ιδιώτες. Ας. Και εκεί έχουν σχέδιο, φίλε, άστο. Χαιρετώ και τον αγαπητό μας Κώστα Χίτα και όλους τους φίλους. Γεια σου, φιλαράκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα από Ιρλανδία. Πες μας λίγο για το ξεπούλημα της πατρίδας σε Βαλκάνιους και Ισραηλινούς που έρχονται για λίγο και μετά υπονοικιάζουν ακίνητα σε ομοεθνείς τους μέσω Facebook με αδήλωτα έσοδα, φορό διαφυγή, εκατομμύρια ευρώ και βγαίνουν. Αυτό είναι η Golden Visa, φιλαράκο. Γίνεται της τρελής. Με τους Βαλκάνιους, τους Ισραηλινούς και τους Τούρκους. Και τους Τούρκους. Η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς σιγά σιγά και δεν το έχετε καταλάβει. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σας λέω, η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς σιγά σιγά. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός, είναι αυτό το σύστημα, το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, της αράχνης που απλώνεται με τράπεζες, με funds, με real estate εταιρείες. Όλοι αυτοί που είναι όλα αυτά της τράπεζας συνεργάζονται μεταξύ τους, παίρνουν την περιουσία των Ελλήνων και την δίνουν σε ανθρώπους του εξωτερικού. Νομοθετούν ώστε να μπορούν να έχουν την Golden Visa, μπουρου. Έχουν φτωχοποιήσει τον Έλληνα και γίνεται η αλλαγή του διοξιακού καθεστώς. Η Ελλάδα αλλάζει χέρια και έχετε ευθύνη και οι πολίτες. Πλέον θα το λέω. Δεν μπορεί όταν συμβαίνουν τέτοια όργια από μια κυβέρνηση ασίδωτη όπως της Νέας Δημοκρατίας τόσα χρόνια σε όλους τους τομείς να κριτικάρω σκληρά μόνο την κυβέρνηση και να αφήνω απ' έξω τους Έλληνες πολίτες. Όχι, είστε μέσα κι εσείς. Γι' αυτό λέμε να πάτε να ψηφίσετε. Ό,τι γουστάρετε πάνε να ψηφίσετε. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε 55% αποχή, ρε παιδιά. Γιατί αυτό συμφέρει τους ολίγους, τους ελάχιστους, τους λίγους. Με 1 εκατομμύριο ψήφους κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Τόσοι ρε ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Τόσες ψήφους πήρε. Γιατί είχε μεγάλη αποχή μετά. Και πήρε το ποσοστό που πήρε. Πιο 35% και πιο 40%. Παραμύθια της χαλιμάς. Τεχνητά είναι όλα αυτά. Πάντε να ψηφίσετε. Αν ψηφίζαν όπως έπρεπε και όσοι έπρεπε οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή θα είχε 12-14% ευρώ. Λοιπόν, θα πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Focus 103,6. 6907-483-484 το Viber. 6907-483-484

0: FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons, coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Focus στον κόσμο.
14: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
15: Καλημέρα από Ολλανδία.
16: Χάγη.
17: Καλημέρα.
18: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
19: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
20: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
21: Καλημέρα από το Ταχάου.
22: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
23: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
24: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
25: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
26: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
27: Καλημέρα από Νορβηγία.
28: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

0: οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές

το ρεύμα στο αέριο χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε Focus FM 103,6 στις επάλξεις, Σάββατο μεσημέρι, Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζουμε τους χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε από εκεί έξω. Τα μηνύματά σας συνεχίζουν, να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο. Χαιρετώ. Γεια σου, Ιουλία μου, να είσαι καλά. Από την Ελλανδία το είπαμε. Καλησπέρα σας, Ελληνίδες, Έλληνες. Ελλάδα μας, Χριστός Ανέστη. Γεια σου, Ανέστη Μιστοκλή. Αληθώς. Η συνέχεια στο ραδιόφωνο λέει: καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σου, Μαράκι, να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμητρα. Αληθώς ο κύριος Δήμητρα. Γεια σου, ύφεστε, αδέρφια μου. Η ελληνική λύση είναι ακόμα, λέει, που είναι ακόμα που συσπηρώνει όλους τους Έλληνες και όλες τις παρατάξεις. Από πλούσιο μέχρι εργάτη. Ναι, κατά την προσωπική μου γνώμη, η ελληνική λύση είναι. Σε έναν κόμμα, λέει, εσείς εκλογές θα έχετε την απάντηση στην ευλογία ή να συνεχιστεί η κατάρα, αδέρφια, είναι ένα φάχφιλο μεγάλο τέτοιο γράφει εδώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος. Πρώτη φορά μου συνέβη. Δεν καταλαβαίνω, φίλε, τι λες. Καλημέρα, Κώστα, λέει, από Άγιο Δημήτριο Αττικής. Είμαστε μαζί σας μέχρι την τελική νέα νίκη. Γεια σου, ρε φιλαράκο, να είσαι καλά. Κύριε Χίτα, καλημέρα. Πρέπει να μην επιτραπεί να περάσει η επιστολική ψήφος. Θα μας κατακλέψουν. Φίλε, έχουν την πλειοψηφία δυστυχώς. Εδώ τι μας στέλνει ο φίλος. Τα καναρίνια του. Μπράβο. Άρα, το γιο του χρόνια πολλά. Τι είναι η γιορτή σήμερα. Είναι το γιο Χριστοφόρου σήμερα. Η Ελλάδα αλλάζει χέρια, λέει, και εμείς τι κάνουμε, λέει. Καθόμαστε και τους κοιτάμε. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Υπάρχει μια οργάνωση που πουλάει τα πάντα για δικό της όφελος. Δεν μπορεί να το σταματήσουμε αυτό χθες. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές, θα έχουν πουληθεί τα πάντα. Φίλε μου, σου είπα. Εγώ πλέον θα το λέω. Ότι αναλαμβάνουμε όλοι μας τις ευθύνες μας. Και οι Έλληνες πολίτες. Όλοι έχουν την ευθύνη τους. Δεν μπορεί να λένε, α, έλα, εμείς δεν. Όχι, όχι. Σας είπα τώρα και πριν για την μεγάλη κολοτούμπα, πάλι τώρα το γυρίζουν για την Ρωσία. Ό,τι λέμε πάλι στη γραμμή μας. Πάλι στη γραμμή μας. Τι λέγαμε για την ενέργεια. Μην κλείνετε τις λιγνητικές μονάδες. Θα έχουμε πρόβλημα. Έγιναν και ό,τι έγινε μετά με τους πολέμους αυτά και τα λοιπά. Τα βάλαμε με τη Ρωσία και πληρώνεις εσύ ο Έλληνας την πιο ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα λέει σφίγγουν οι συνθήκες στην παραγωγή ρεύματος. Ακούστε κυρίες και κύριοι. Επιστρατεύθηκε η λιγνητική μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Ακούστε τώρα εδώ με άλλη κολοτούμπα. Μάλιστα. Η κυβέρνηση λοιπόν της χρεοκοπημένης Ελλάδος, γιατί αυτή την έχουν χρεοκοπήσει, η οποία έκλεισε τα τεράστια αποθέματα, μιλάμε για δισεκατομμύρια αποθέματα, σε αποθέματα, λιγνίτη, πετάει πριν από 3-4 χρόνια, που θυμάστε, τότε τους είχε πιάσει αυτή η κρούση, η παράκρουση, η τρέλα με την πράσινη ανέργεια, την πράσινη απάτη. Πέταξε στα σκουπίδια η κυβέρνηση αυτή, κυρίες και κύριοι, λιγνητικά αποθέματα αξίας, ακούστε τα λίγο αυτά, πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το πέταξαν με μια ευκολία, λες και μιλάγαμε για τα χωράφια του μπαμπά τους. Βιαστικά, με βία, ανεύθυνα. Και βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι τα λιγνητικά εργοστάσια συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικότατα στη Γερμανία, κανονικότητα εδώ δίπλα στα Σκόπια, κανονικότατα στην Πολωνία. Γιατί οι χώρες αυτές, κυρίες και κύριοι, διαπραγματεύτηκαν και ζήτησαν να εξαιρεθούν και να πάρουν μια παράταση ως το 2035 και με ορίζοντα ακόμα και το 2050. Εμείς πατκιούτ να τα κλείσουμε. Γιατί φώναζε ο Κερίδης και όλοι αυτοί οι απίστευτοι τύποι, ο Μητσοτάκης κτλ. Και κυρίως το κάναν αυτό οι χώρες αυτές για να έχει ένα όφελος η βιομηχανία τους, κυρίες και κύριοι. Γιατί να μπορούν να συγκρατούν τις τιμές του ρεύματος. Εμείς αδιαφορούμε, όχι μόνο για τη βιομηχανία. Αδιαφορούμε για όλους, για το μικρό, το μεσαίο, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί όλα είναι ενέργεια. Δεν είναι μόνο αυτό που θα πληρώσει σε ρεύμα ή σε αέριο, αν έχεις ένα εστιατόριο, μια καφετέρια, μια βιοτεχνία, οτιδήποτε άλλο. Είναι και η μετακύληση του κόστους παραγωγής, τα προϊόντα και μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι γονατίζει όλη η Ελλάδα με αυτό το πράγμα. Όλη η Ελλάδα. έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, η Ελλάδα, κατά 7%. Στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, πρόσφατα είχαν μείωση 14%. Εμείς όχι δεν έχουμε μείωση. Όχι έχουμε λιγότερη μείωση. Έχουμε αύξηση 7%. Η ρήπη, λέει, το περιβάλλον, η ρήπη. Ποιο περιβάλλον, ρε παπατζίδες και ρε παπατεώνες πολιτικοί, ρε. Ποιο, τι λέτε στον κόσμο, ρε. Οι ρήποι έχουν σύνορα. Δηλαδή αν ο ρήπος φύγει από την Ελλάδα στο περιβάλλον ή φύγει από την Πολωνία ή φύγει από τη Γερμανία ή φύγει από τα Βρωμοσκόπια, ας πούμε, υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν κατάλαβα. Και τι βιομηχανία έχει η Ελλάδα. Σας το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Όσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει η Ελλάδα, είναι όσο ένα μεγάλο εργοστάσιο της Κίνας. Στην Κίνα. Οι ρήποι δεν έχουν σύνορα. Πρέπει να είσαι πολύ ανόητος δηλαδή για να υποστηρίζεις κάτι τέτοιο. Πληρώνουν τα κορόιδα εδώ. Στέλνουμε την ημέρα σε εξευθελιστικές τιμές λιγνίτη στα Σκόπια. Τα εισάγουν νύχτα. Ηλεκτρικό ρεύμα από τα Σκόπια σε πανάκριβες τιμές. Δηλαδή τι κάνουμε, το δικό μας το λιγνίτη. Τον δίνουμε στα Σκόπια. Και μετά εισάγουμε πανάκριβο ρεύμα από τα Σκόπια. Παιδιά, εδώ δεν. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και μιλάμε για ρήπους ή για περιβαλλοντική καταστροφή ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, ξέρετε τι καταστροφή υφίσταται ο πλανήτης ή τι ρήπη από τους βομβαρδισμούς σε πυρηνικές ενεργειακές υποδομές αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή ή το όλο αυτό το διάστημα τα 3 χρόνια, ξέρω εγώ, με το Ουκρανικό. Παιδιά, είστε καλά. Άσε που και οι ΆΠΕ έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Πάρα πολλές φορές. Και έτσι αυξάνονται τιμές σε όλα. Στα λαχανικά, στα κρέατα, στην καθημερινότητά μας. Με αποτέλεσμα να βιώνεις αυτή την ακρίβεια που βιώνεις τον τελευταίο καιρό. Παιδιά, είναι απίστευτα πράγματα. Και ενώ πριν από όλα αυτά, πριν κλείσουν τις λιγνικές μονάδες, πριν από όλα αυτά, ήμασταν ουσιαστικά ενεργειακά αυτάρκης, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα τρέχουμε από πίσω και ξεροσταλιάζουμε, εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές που θα κάνουμε σε φυσικό αέριο και αυτή η τιμή φυσικά του φυσικού αερίου που εισάγουμε καθορίζει και την τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κονομάνε οι προνομιούχοι ολιγάρχες που έχουν μπει στο ενεργειακό παιχνίδι εις βάρος όλων των Ελλήνων. Αυτά είναι τι δεν καταλαβαίνετε. Τι μου γράφει εδώ ο φίλος. Φορτηγά με σκοπιανές πινακίδες. Ορίστε. Φορτώνουν λιγνίτη από το χώρο της Μελίτης στη Φλόρινα. Τα έχουμε καταγγείλει 100 φορές. Το μεταφέρουν λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παλιές ελληνικές μονάδες με τις ευλογίες του Μυτιληναίου, λέει εδώ ο φίλος. Και μετά λέει, το ίδιο ρεύμα επιστρέφει σε εμάς πανάκριβο, ενώ δεν κλείνουν εργοστάσια στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Η ρήπανση δεν σταματά, απλά μεταφέρεται αλλού, μαζί με θέσεις εργασίας, με ενεργειακή αυτάρκεια και δημόσιο πλούτο, την ώρα που ο κόσμος πληρώνει όλο και ακριβότερο ρεύμα, συνεχίζονται οι ίδιες πολιτικές. Και τώρα ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο και στις υπολοιπνευτικές μονάδες, χωρίς κανένα σοβαρό σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει. Βαλεντίνα μου, τα λες μια χαρά, είναι αυτά που λέμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Τοπελόπουλο, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο, γιατί θέλω να τα συμπτύξω και να τα προλάβω όλα στο χρονικό διάστημα που έχουμε, σε αυτή την επικοινωνία που έχουμε κάθε Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Κύριε Υπουργέ, σε αυτή τη χώρα η πολυνομία έχει γίνει επάγγελμα. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και ένα νομοσχέδιο, κάθε εβδομάδα και ένα μήνα μαζευόμαστε για να φτιάχνουμε νόμους. Το πρόβλημα στη χώρα δεν είναι να έχουμε νόμους. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι σε πολλές των περιπτώσεων, κυρίως όταν αφορούν τους ισχυρούς ολιγάρχες και τους πολιτικούς. Θέλω όμως να πω το εξής. Αυτό το τεράστιο νομοσχέδιο θα μπορούσε να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αντί να κωδικοποιήσετε νόμο για επενδύσεις, Συγκεκριμένα πράγματα σας λέω. Προσθέτετε και αφαιρείτε άρθρα για να γίνει δυσκολότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα φέρνουμε ένα νόμο, αλλά ο προηγούμενος νόμος αφαιρούμε από εδώ, βάζουμε εκεί, ξαναβγάζουμε από εδώ, είναι μια λάθος τακτική. Ο στόχος βέβαια, και έχω δει ότι η κεντρική ιδέα και ο παρανομιστής ο κοινός όλων αυτών των άρθρων είναι τα παράβολα. Παράβολα, παράβολα, παράβολα, για να μπορεί το κράτος να εισπράττει χρήματα. Να έχει έσοδα δηλαδή. Δεν βοηθούμε τον πολίτη, με τα παράβολα ο πολίτης πληρώνει χρήματα για να κάνει τη δουλειά του. Παράδειγμα να δώσω, ειδικά για τη Βιολάντα. Αντί να στελεχώσετε την επιθεώρηση εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, για την υγιεινή των εργαζομένων, εσείς παίρνετε αρμοδιότητες. Το λέω αυτό γιατί επειδή ασχοληθήκατε και με το ιδιωτικό τομέα κατά το παρελθόν, επειδή είμαι στο ιδιωτικό τομέα δεκαετίες, νομίζω ότι αυτοί που ετοιμάζουν τα νομοσχέδια, οι χαρτογιακάδες που αποκαλώ πολλές φορές, δεν αναφέρομαι στους υπουργούς, στους επιστημονικούς συνεργάτες, είναι εκτός κοινωνίας, εκτός επιχειρηματικής πραγματικότητας. Πραγματικά δυσκολεύουν τη ζωή του επιχειρηματία καθημερινά. Πάμε και σε μερικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο καταλαβαίνουν. Όσοι δεν γνωρίζουν, ας ρωτήσουν κάποιους που ξέρουν. Είναι μέτρα ψίχουλα και αμετροέπειας έπαρσης και αλαζονίας από μια κυβέρνηση που έκλεψε το υστέρημα των Ελλήνων. Ρύθμιση λέει παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις. Αλλά αφορά οφειλές έως 31/12/23. Κόφτης. Γιατί? Δεν μεταφέρονται οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί. Άρα κόβει όλους τους προηγούμενους. Επιτόκιο 5,84. Εδώ μιλάμε για κράτος στοκογλύφο, έτσι. Αν πάω τα λεφτά μου στην τράπεζα θα πάρω 1,5% επιτόκιο. Όταν χρωστάω στο κράτος 5,84, αλλά όταν το κράτος μου οφείλει, άτοκα. Είναι ένα κράτος άδικο, σάπιο βαθιά διεφθαρμένο το κράτος αυτό. Πάρτε το πρόγραμμά μας. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για 120 δόσεις και διαγραφή πανωτοκίων. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο σε επιχειρήσεις. Και στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλοίς, μελισσοκόμους. Κάντε επιτέλους κάτι για να ανασάνει η αγορά. Σας διαβάζω, κύριε Υπουργέ. Μου έστειλε μια επιστολή ένας συνταξιούχος. Και λέει, για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η οικονομική ενίσχυση για τους συνταξιούχους παραπέμπεται για τον ερχόμενο Νοέμβριο. 7 μήνες μετά. Με μόλις 50 ευρώ για να προσθεθεί τότε στα 250. Για το τώρα και τη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων, η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε σεντ. Δίνανται όμως οι συνταξιούχοι να ξοδεύουν 7 ευρώ το μήνα μέχρι να συμπληρωθούν τα 50 που θα εισπράξει τον Νοέμβριο. Κανονικός εμπεγμός. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δίνετε μεν, αλλά βάζετε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην δοθούν δε. Αυτό δεν είναι προσθετική αφαιρετική. Είναι εμπεγμός για τη δυστυχία του Έλληνα που πεινάει και λιμοκτονεί. Κύριε Υπουργέ μου, ξέρετε τι είναι αυτό εδώ? Σας το δείχνω. Ακούστε τώρα. Έλα. Τι πω, κυκλοπαίδια είναι. Είναι ο τρόπος που θα στέλνουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής οι λαϊκατζίδες, οι μικρομεσαίοι και όλοι αυτοί. Κύριε Υπουργέ, αν κάτσω και το διαβάσω εγώ αυτό και τον τρόπο, θα χρειαστώ μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες. Αυτό είναι, ναι. Λέει, ψηφιακή έκδοση των παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων για τη διαβίβαση σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα My Data. Όλα αυτά, ακούστε, ο Κακομοίρης, δεν με ενδιαφέρει, είστε στην κυβέρνηση, έχετε δίκιο, είναι του Υπουργείου Πιερακάκη. Ναι, ναι, να φωνάξω εγώ τον Πιερακάκη, όχι. Να βάλετε χέρι στον Πιερακάκη να μην νομοθετεί στο ποδάρι με 200 σελίδες να ανεβάζει ένα δελτίο αποστολής. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, Ευρώπη είμαστε. Έτσι λέτε, είστε Ευρωπαϊκό Κόμμα. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα το δελτίο αποστολής δεν ανεβαίνει στο διαδίκτυο, το καταλαβαίνετε αυτό. Σε καμία χώρα. Ζω, γνωρίζω τι σημαίνει επιχειρήν. Σας το ξαναλέω. Δελτίο αποστολής να ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Και αν ο επιχειρηματίας δεν έχει καλό διαδίκτυο, θα πληρώνει πρόστιμο. Μα είστε με τα καλά σας. Κλείνετε τις επιχειρήσεις, δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα εφαρμόσει ο λαϊκατζής, ο αγρότης, οι μικρές επιχειρήσεις, στη λαϊκή, σαν ένα βουνό επάνω, σε μια λαϊκή, σε μια πόλη. Πώς θα στείλει άμα δεν έχει δίκτυο? Το βασικότερο δε, δεν είναι έτοιμο το σύστημα της ΑΔΕ. Δεν είναι έτοιμο. Πώς νομοθετείτε έτσι, σας λέω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ ήρθε η ελληνική λύση. για να αποδομήσει τα έολα επιχειρήματα και την νομοθεσία που κάνετε καθημερινά. Όχι να σκέρουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε την όποια κυβέρνηση, γιατί παίρνουν βίντεο οι άλλοι και τα κόβουν. Και λέει, είπε ο Βελόπουλος, θέλει να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν το ΚΚΕ, θα βοηθούσαμε το ΚΚΕ. Αν ήταν το ΠΑΣΟΚ, θα βοηθούσαμε να γίνει καλύτερη κυβέρνηση, αφού είναι κάκιστη, σας λέω. Αλλά για να μην βοηθήσουμε κανέναν από αυτούς, στις επόμενες εκλογές είναι μονόδρομος η ψήφος στην ελληνική λύση, γιατί και γνωρίζουμε και μπορούμε. Βγαίνει η Λαγκάρτ και λέει, κύριε Υπουργέ, έρχεται πείνα. Το είπε ευθέως. Ενεργειακή κρίση. Ήδη οι Ρώσοι από 1η Μαΐου έκλεισαν τη στρόφιγγα πετρελαίου προς τη Γερμανία και την Ευρώπη. Όταν τα λέγαμε εμείς εδώ, ήμασταν σαν χλαμάρες και ψεκασμένοι. Θα επιμένω σε αυτά. Γιατί για μας χρησιμοποιούμε εύκολα τον πατριωτισμό. Θα σας πω ποια είναι η διαφορά μας η ουσιαστική, κύριε Υπουργέ. Γιατί μιλάει ο Πρωθυπουργός για πατριωτισμό. Όλοι οι πατριώτες είναι εδώ μέσα. Να το δεχτώ εγώ. Τι είναι τελικά πατριωτισμός? Για εμάς πατριωτισμός δεν είναι να μοιράζεις χρήματα με τη μορφή επιδομάτων που προέρχονται από φόρους ή δανεικά. Πατριωτισμός είναι να παράγεις πλούτο και υπεραξία και να το διανέμεις στα φτωχά πλατιά λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι πατριωτισμός. Το χειρότερο, αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, κύριε Υπουργέ, πάει και ο τουρισμός, βυθίστηκε. Τελειώσαμε. Τα λέγαμε το 19, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και έχετε φτιάξει πραγματικά μια Ελλάδα γεμάτη σκάνδαλα. Γεμάτη σκάνδαλα. Τώρα αρχίζει το πάρτι, κύριε Υπουργέ. Τώρα αρχίζει το πάρτι. Ξεκινώ. Ξέρετε, θα τα πάρει το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και θα πει ότι τα έκαναν αυτοί, τα αποκάλυψαν αυτοί. Όπως έγινε με το Λαζαρίδη, όπως έγινε με την Οφία στις εκλογές, όπως έγιναν όλα αυτά. Αποκάλυψη. Μισό λεπτό. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ από τον Focus News 103,6 Θεσσαλονίκης για. Ξέρετε τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Στα πρακτικά θα τα καταθέσω. Κύριε Υπουργέ μου, δεν θέλετε να δείτε εδώ. 500 εκατομμύρια δουλειά είναι αυτή. Αυτά είναι τα LED που βάλουμε στους δρόμους. Δείτε τα λίγο. Δείτε τα λίγο, κύριε Υπουργέ μου. Είναι καλά, είναι ωραία, είναι οικολογικά. Δείτε τα. Δείτε τα. Είναι αυτά εδώ. Έχω και τα κυβότια εδώ και τα έγγραφα. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. 500 εκατομμύρια η εταιρεία GlobiLED. Μαγιά τη επιχειρηματία, στα πρακτικά τη βούλησε αυτά τα έγγραφα. Για μία λάμπα φωτοβολταϊκό που κοστίζει στην αγορά 400 ευρώ. Έχω βάλει σπίτι μου εγώ, 4 μέτρα ο σωλήνας μες στο οικόπεδό μου, με λάμπα. Πόσο τα πληρώσαμε, κύριε Υπουργέ? 3.215 ευρώ η λάμπα. Μαζί με το σωλήνα. Το ακούτε? Εδώ μιλάμε για υπερκοστολογήσεις. Η τιμή στην αγορά max είναι για μένα 500. Αν πάρω και πολλά κομμάτια μπορεί να είναι και 700. Αλλά αν πάρω πολλά κομμάτια, χιλιάδες κομμάτια, μπορεί να είναι και 300. Πίσω από την εταιρεία κρύβεται ένας λαβύρινθος, κύριε Υπουργέ, εταιριών που καταλήγουν πού? Σε offshore εταιρείες στα Virgin Islands. Δεν έπρεπε ως κύριος μέτοχος εμφανίζεται ένας ιορδανός υπήκος. Επαναλαμβανόμενη παρουσία σε δημόσια συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα των Έλληνων φορολογημένων πηγαίνουν στο εξωτερικό και εδώ είναι σκανδαλάρα. Κινέζικα είναι τα φωτοβολταϊκά. Κινέζικα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια υπερτιμολογήσεις. Ποιοι τα παίρνουν τα λεφτά? Από πού, ποιοι εμπλέκονται? Υπουργεία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ας το ψάξει ένα εισαγγελέας να δει γιατί πληρώνω ένα φωτιστικό που κάνει 600 ευρώ, σου λέω 500, 700, 3 χιλιάρικα από το δημόσιο. Εκατομμύρια ευρώ. Να που θα βρούμε τα λεφτά να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες φτωχούς. Από τους πλουσίους αυτούς τους σκανδαλιάριδες ή τους περίεργους που υπερκοστολογούν μαζί με υπουργούς και ΤΕΕ και δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε στο άλλο σκάνδαλο που έρχεται από την κυρία Κοβέση. 26/9/24. Μίλησα για τους υδρομετρητές. Ένα τεράστιο σκάνδαλο που το ψάχνει και το φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα στους επόμενους μήνες. Τώρα το γράφει και ο τύπος. Προμήθεια 1.000.000 υδρομετρητές για το νερό να μετράμε, κύριε Μαρκόπουλε, με 330 εκατομμύρια. Κόστος ανά υδρόμετρο 200 ευρώ το υδρόμετρο. Στην Κύπρο το υδρόμετρο, το ίδιο ακριβώς, ίδια εταιρεία, 90 ευρώ. Συνολική διαφορά 120 εκατομμύρια ευρώ. Σύμπτωσης, ίδιο υδρόμετρο. Έλεγε η συμφωνία της προκήρυξης για τον διαγωνισμό, κύριε Μαρκόπουλε, ακούστε λίγο, ακούστε κύριε της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε 31 Ιανουαρίου, έλεγε 17 Δευτέρου του 23, 17 Φεβρουαρίου. Ξαφνικά το Υπουργείο Ανάπτυξης, 31 πρώτου, κλείνει το διαγωνισμό. Αυθαίρετα. Αφού κατατέθηκε η πρόταση από την εταιρεία. Του 23. Έλυγε ο διαγωνισμός 17 Δευτέρου του 23 και με απόφαση του Υπουργού λήγει 31 πρώτου του 23. Νωρίτερα. Μόνος του. Έβγαλε απόφαση που γηγεί. Ενώ η προκήρυξη έλεγε θα λήξει μετά από 17-18 μέρες, μόλις έγινε η πρόταση από την εταιρεία για τα υδρόμετρα, κλείνουμε τη συμφωνία. Εάν αυτό δεν είναι σκανδαλάρα, τι μπορεί να είναι? Πείτε μου εσείς. Πάμε σε νέο σκάνδαλο που είναι στη διάβγεια τώρα. Έλεγα μέχρι χθες, κύριε Μαρκόπουλε, κύριε συνάδελφε, ότι κυβερνάει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι προχθές. Από προχθές άρχισα να λέω ότι κυβερνάει ο Γεωργιάδης. Από σήμερα θα σας πω ότι κυβερνάει ο κουμπάρος του Γεωργιάδη. Ο κουμπάρος του. Οι άδειες των περιφερειακών καναλιών, όπως ανέβηκαν στη διάβγεια. Έλα, κύριε Πολάκη, να τα πεις και εσύ μετά. Περίμενε, εγώ τα από κάτω όμως, εδώ. Α, περίμενε. Όχι, έχω άλλο καλύτερο, Πολάκη. Ακούστε λίγο. Ποιος έχει τηλεοπτικούς σταθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη? Ο κουμπάρος του Γεωργιάδη. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο, λοιπόν. Ο Βεργίνας με την interview, ο κ. Καλόγυρος. Θέλετε λοιπόν να κλείσετε όλα τα περιφερειακά κανάλια σε όλη την Ελλάδα. 58 διαφωνούν με αυτό που φέρνει η κυβέρνηση, κάνα και συζήτηση. Αλλά επειδή συμφωνεί ο κουμπάρος του Γεωργιάδη, θα περάσετε ένα νόμο στον οποίο, ακούστε, υπάρχουν καθαρά φωτογραφικές διατάξεις για τον κύριο αυτό. Φωτογραφικές. Άρθρο 8, τίτλος: δικαιούμενη υποβολής αίτησης για άδεια περιφερειακού σταθμού. Δίνει δυνατότητα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τηλεοπτικό σταθμό να εφαρμόσουν τη δυνατότητα απόσχησης κλάδου. Δηλαδή.
2: Focus 103,6.
0: Έρχεται την άλλη εβδομάδα αυτό το νομοσχέδιο για τα κανάλια. Έρχεται την άλλη εβδομάδα. Κουμπωμένο εδώ για το δικό του, το κουμπάρο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, κυρίες και κύριοι, και καλή αντάμωση πρώτα Θεός το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Τη διαδρομή του μη επανδρομένου πλωτού σκάφους και την ταυτότητά του διερευνούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό στη Λευκάδα. Το σκάφος περιείχε 300 κιλά εκρηκτικών, είναι ουκρανικής κατασκευής και αφού παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αφοπλίστηκε και πλέον εξετάζεται ενδελεχώς. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, τόνισε μιλώντας σήμερα στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ναζί Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones, έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν, τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα αστεία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της ένα νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, το μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και την καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε χαρακτηριστικά. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης, διερωτάται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης στα στενά του Ορμούζ, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις του ακόμα και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα Σάββατο. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση πυρός συνοδεύεται από ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Στα βόρεια ο καιρός σήμερα με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και η θερμοκρασία σε άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ως και 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής της επάλξης με τον Κώστα Χίτα.
0: Focus 103,6.
1: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
2: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
15: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την ηχθειόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
2: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
15: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει? Εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
15: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίο, που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
2: Καλησπέρα. Έχουμε... κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
16: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
2: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο, γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
15: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλία αρχικά για τη μέση αλία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτια αλία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρεύσει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλίας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε. Γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
13: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
15: Όχι βέβαια. Τώρα έδειξε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε.
13: Βέβαια.
15: Και σε πολλά κανάλια δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
13: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουνε που ξυλώνουνε τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες.
15: Βέβαια, κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο τσαμπουκάς.
13: Άντε, μπράβο. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
15: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά, εκεί οδηγούμε θα.
13: Ωραία, θα δώσω λίγο.
15: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα, ναι. Θα τους είχαμε κυνηγήσει.
13: Ωραία, να δώσουμε να λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς, γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
17: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο το πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος, διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
13: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
17: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμόδρατες είμαστε, μηχανόδρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
13: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
17: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης, θα γίνει.
15: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
17: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
15: Και κάτι ακόμα, κύριε...
13: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
17: Ο Βαρελίδης.
13: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
17: Του Περιβάλλοντος.
13: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
17: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
13: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
17: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
13: Ναι, αλλά δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω, κύριε Κοροπούλη, αυτό δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.
15: Βεβαίως και το καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
13: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάει ο κύριος Αραπάκης.
15: Ναι, ο κύριος Αραπάκης είναι συνάδελφος, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης αλλίας μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή. Και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
17: Μα αυτό σου τη ρίχνει από το...
15: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας γκάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουνε.
13: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
15: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
13: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
15: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά έδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο, αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
13: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπεται να πάτε να ψαρέψετε?
15: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
13: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
15: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο Παγασιτικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευωϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλιεία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν, που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
13: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
15: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
13: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
15: Και οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο τουρκικός, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί τουρκικά τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
13: Τι εννοείτε θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Ένα λεπτό κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς?
15: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
13: Ναι. Δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
15: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίο Αιγαίου,

0: επιτρέπει την αλληλεία με μηχανότητες πάνω από τα δύο μέλη και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βόρειων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλιέων. Η αλλή, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυγρή και η παράκτη μικρή αλλή. Με την εξαφάνιση αυτή των αλλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλλιείς μας. Αυτοί που μουχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα είναι εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία! Σε καμία χώρα! Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταλονίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου ψαρεύουν 10 μηχανότρατες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους αλληλείς απ' έξω.
1: Ωραία, δηλαδή πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή? Όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
0: Ναι, ναι κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
1: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
0: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
1: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο?
0: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
1: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, ναι, να το ακούσουν και οι ακροατές.
0: Τώρα αν σου πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να σου πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
1: Κύριε Βάγγελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο το μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
2: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σερέτη.
1: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος,
2: ναι,
1: πείτε μου.
2: Ναι, από δυτικά από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
1: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω?
2: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
1: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά, όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
1: Μέχρι την Ίσυρο.
2: Ούτε, ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
0: Ας την πάλι κάπου.
2: Την Δραπανική με Σκινάρο και Λέβη θα πρέπει.
1: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
2: Πριν την Κάλυμνο.
1: Μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια.

0: Σαντορίνη.
1: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο.
0: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
1: Ούτε στην Κάσο.
0: Όχι, όχι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
2: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο φασίλιο.
0: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο
3: φασίλιο. Θα παρέμβω, κύριε Σερέτη, έχω το λόγο.
1: Βέβαια, ο κύριος Σαραπάκης,
0: πάμε. Μισό λεπτό, κύριε, και μισό λεπτό, ναι. Κύριε Μπουτσάλα. Έχουν ναι. κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια. Τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
3: Κύριε Σερέτη.
1: Άρα συγγνώμη, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό κύριε Κοροπούλη να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζά. Αλλά έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλια και από την Αστυπάλια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
0: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
3: Αυτό είναι.
0: Οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
1: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
2: Και κάτι
0: μα κάπως έτσι είναι.
2: Και κάτι ακόμα κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή όπως βλέπει εμάς να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουνε και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
0: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
2: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
1: Και ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
2: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο.
0: και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία. Μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα. Αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι οι αλλοιείς?
3: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
1: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
3: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
1: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
3: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως, προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να είναι μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει
1: αρχιτεκτονικό. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια?
3: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτως αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλλοιείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλλοιείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
1: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες, το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν από απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλλοιείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
0: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλοιείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 21ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλοιείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα
2: πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
1: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε. Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
2: Τα δώσανε.
1: Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μία αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα, μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
1: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
2: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400, λέει ότι όταν κάποιος σκάφος εισέλθει παράνομα στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων ψαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει.
1: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
2: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
1: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
2: Η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση?
2: Η τωρινή, αυτή που
1: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα, πλάκα κάνουμε τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
2: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούργια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ναι, ένα αέριο ή υποβρύχιο,
1: ναι,
2: το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
1: Καλά. Ακούστε όμως λίγο. Ακούστε
2: θα σας πω όμως κάτι.
1: Ναι.
2: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση,
1: ναι,
2: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα οι μηχανότρατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
2: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι, ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
3: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελιέων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε. Βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
1: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο, να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
3: ναι,
1: το.
3: Που να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
1: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα τα πω εγώ.
3: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
1: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
3: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
1: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
3: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσκυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
1: Καλά, η κυρία Μενδώνη χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της.
3: Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
1: Βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
3: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω. Μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
3: Γνωρίζω τις δύο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας υποπλιστής.
1: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
3: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που εδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
1: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
3: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
3: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζουμε.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 2.
4: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. διαδρομή του μη επανδρομένου πλωτού σκάφους και την ταυτότητά του διερευνούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό του στο νησί της Λευκάδας. Το σκάφος περιείχε 300 κιλά εκρηκτικών, είναι ουκρανικής κατασκευής και αφού παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αφοπλίστηκε και εξετάζεται πλέον ενδελεχώς. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, τόνισε μιλώντας σήμερα στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού, οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ναζί Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones, έτσι ώστε ο σκιώδης τόλος, όπως τον αποκαλούν, τον τάγκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα εστία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της ένα νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, φυσικό αέριο 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14%, το μοσχαρίσιο κρέας ανατιμήθηκε κατά 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και την καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως τόνισε. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι λυπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό, απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα βλήμα όλμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο διτών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης σε απόσταση 880 μέτρα από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης στα στενά του Ορμούζ, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις του ακόμα και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αρχής γενομένης από σήμερα Σάββατο. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση πυρός συνοδεύεται και από ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ.
7: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
6: Για αύριο Κυριακή αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρρακτωδών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ θα στραφούν βαθμία σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί αύριο από 13 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σέρετη.
8: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
9: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
11: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: μαζί γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
8: Χάσε τόσα γίγαντες. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται της επιστήμης, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιά στο πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
12: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
13: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχατζή, κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν είχαν σαλμονέλα.
1: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο, ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας φέτας, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική. Αλλά πάλι εφαρμόζεται, δυστυχώς.
0: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
1: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς, γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
1: για να
0: αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθενται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς, υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
1: Είναι, τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επιδοτείς, ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουνε, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους. Και να καθιερώσουν.
0: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα όπως και στη Λέσβο και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
0: Και ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα, παράδειγμα, για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα το πονίμιο είναι όλη η Ελλάδα. Εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα ή σκέτο πρόβιο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει φαρδιά πλατιά φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη φέτα, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα βοηδή, δηλαδή αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
0: ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα ακόμα και στις θυλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υποέρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό, την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
0: Το όνομα φέτα στην ουσία τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγωπροβάτων? Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα?
1: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
0: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
1: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη από γίδινο γάλα.
0: Ή πρόβιο,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Πρόβιο, ναι. Ναι. Εγώ πρόβιο, ναι. Δηλαδή γίδινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του, που σημαίνει ότι είναι πιο σκληροτηρή, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει το, αυτό που παράγεται ένα γελατινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαδινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στη Βουλγαρία.
0: Ναι, αλλά δεν σειρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με
1: στεναχωρεί. Σε καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν POP. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει?
1: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουν, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει? Ποιος θα το κάνει αυτό? Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις...

0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν 2 εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσον τάχθη. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του που λένε και στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα pop προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο, πολλά.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
0: Όπως είναι έτσι, διάφορα προϊόντα μας, όπως είναι το λάδι μας, η ελιά.
1: Ναι, βέβαια, με το λάδι συγκεκριμένα, κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα.
0: Το λάδι, κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και την Ισίας. Και από εκεί, από 53.000 τόνους, διπλασιάσαν στους 100 κάτι χιλιάδες τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα Ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος η Τινησία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
1: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, γιατί το 2026 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παπαχάτζη, η άμεση συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία και όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι στον πρωτογενή τομέα, περίπου στο 3,5-4% είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
0: Το ΑΕΠ.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Οπότε, θεωρώ, κύριε Βαχατζή, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Για ποιο λόγο να μην επενδύει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, στο να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθάει την Ελλάδα, για να το καταλάβει και το κρατήριο.
0: Είναι περίπου στα 10 δις αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό το οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργιών.

0: να είναι προσαρμοσμένη και, και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε, σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστη επισητική, κατελάχιστο επισητική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
1: Γιατί όμως, κύριε Παπαχάτζη, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουν, δεν χάνουν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουν. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
0: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, ντομάτες Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή, σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να πω, για να κρυμπολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς, προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί. Και μας, μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας. Να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
0: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρναν από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας, που και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γερνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξανασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν, ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιώνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, χωράφια, παραμελημένους ελαιώνες, είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός πλήρως χωράφια, δηλαδή, που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα, είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιώνες έχουν απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαντ που λέμε,
1: ναι,
0: να τα αγοράσουν, να τα πάρουν bit παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
1: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφεται. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραγιολάκια, κύριε Παπαγάντζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προστεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας από, φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος, κάποιες ίνες και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
1: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχάτση. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
0: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν πέρδονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
1: Μια αστεία δικαιολογία για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
0: Λοιπόν, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
1: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένα κρέας?
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
1: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
0: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε, ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος και αυτό το πράγμα αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι, θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
1: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει? Με ορμόνες θα είναι και αυτό, με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε. Και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
1: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδί και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
1: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια λοιπόν, που φτιάχνουνε.
0: Με τα έντομα όπως είναι τα αλευροσκόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων. Και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτήν. Σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
0: Κοιτάξτε,
1: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του?
0: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον μπαχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας, με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
1: Κατανοητό. Κατανοητό λοιπόν. Αυτό. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα, δηλαδή άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσο αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
0: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι. Ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουνε είτε το περιβάλλον, είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση, η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή με γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας. Θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
1: Ήδη για τις κότες, μιλούσα με ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε πριν πόσα χρόνια πάνω σε αυτό το πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
0: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρέατοπαραγωγή αντίστοιχα. για τις κότες και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
1: Ναι.
0: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
1: Πού να... είναι οι φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
0: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.
1: Πάντως, αυτό θα ισχύει μόνο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη με τους ηγέτες εντός εισαγωγικών που έχει είναι επιρρεπής σε τέτοια υποτίθεται πράσινη ανάπτυξη ή σε ευαισθησία προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε τους ηγέτες οι οποίοι θα πατήσουν πόδι. Δεν υπάρχει ούτε ο Κόλ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
1: Άρα μόνο ως λύση, η μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
0: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα, υποπαρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας περνάνε μέσα στο σώμα μας και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τους, τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις θάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο. Και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεωτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ευχαριστώ για το βήμα και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε και σαν χώρα και σαν πολίτες, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας. Ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία. Και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, το Τραμπ. Και εμείς εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
1: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Υγεία και ευλογία.

0: Δέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίτης. Τη διαδρομή του μη επανδρομένου πλωτού σκάφους και την ταυτότητά του διερευνούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό του στη Λευκάδα. Το σκάφος περιείχε 300 κιλά εκρηκτικών υλών και είναι ουκρανικής κατασκευής και αφού παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αφοπλίστηκε και πλέον εξετάζεται ενδελεχώς. Επειδή ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Ήταν το πρώτο σχόλιο που ακούστηκε μετά από 24 ώρες από κυβερνητικά χείλη διαστόματος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο. Τόνισε μιλώντας σήμερα στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού, οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ναζί Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν, τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα εστία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις στις περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Φωτιά στην αγορά βάζει ο πληθωρισμός, εκτινάχθηκε σε 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο. Μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, φυσικό αέριο 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα της ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με 2 μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι οδηγοί τους. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό πιθανόν βλήμα όλμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο διητών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης σε απόσταση 880 μέτρα από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης στα στενά του Ορμούζ, επεκτείνοντας διεκδικήσεις του και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός 3 ημερών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αρχής γενομένης από σήμερα Σάββατο. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, το Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός συνοδεύεται από ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, σε σημερινή του δήλωση υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία. Η δήλωση που μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτόριο ειδήσεων ΤΑΣ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Κυριακή αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς τα ορεινά να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτωδών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ θα στραφούν βαθμιά σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στο Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σέρετη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
9: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός.
8: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
10: κι αν έχετε ζήσει,
8: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
11: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
12: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης.
13: Καλησπέρα κύριε Πατσιά.
14: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
13: Τι κάνετε, πως είστε κύριε Πατσιά?
14: Γεια σας.
13: Κύριε Πατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
14: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
13: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
14: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ειζημάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μία γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα. Ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν να τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι.
13: Βέβαια.
14: Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα. Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ, έτσι, στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα, έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη διήλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις, έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα, έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήτανε και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Repsol η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλαιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
13: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
14: Πού να τα βρει τα λεφτά?
13: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση, γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα ας πούμε χημικά, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφο σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα το βοξίτι, γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο και γενικά για τις σπάνιες γης υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες. Όπως οι ζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση.
10: Ναι.
13: Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό. Δηλαδή, και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
10: Μα με τα μνημόνια έχει γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν. Για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Γονατισμένη ήταν αφού χρώσταγε. Έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια. Το Αντάλλο, γιατί πουληθήκαν αυτά, για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
13: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες. Που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι. Προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα. Και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος.
10: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και θα έχεις μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γεώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω Ταμείων Ανάκαμψης, γιατί διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε, απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
13: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό
10: Όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει, μα καλά τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται. Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
13: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο, πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο από το ορυχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλούτο.
10: Ναι, ναι, ναι. Και ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε. Μη σας πω δύο,
13: ναι.
10: Για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά πέντε μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε, και πάντα εισάγαμε, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτη, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά, ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
13: Βέβαια.
10: Αλλά είναι κρίσιμος. Είναι χρήσιμο.
13: Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δυστυχώς, δηλαδή.
10: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο, όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
13: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια εφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια. Με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
10: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες κτλ. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε.
13: Ναι,
10: κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή,
13: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουνε. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα, και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
10: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά. Μετά, εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα, ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕ και τα λοιπά. Άμα δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
13: Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη, εκεί πραγματικά συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι, γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στην τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
10: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε, εφόσον

0: να κάνεις. Θα κάνουμε εγώ, εσείς και δύο φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη. Κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Εγώ, εσείς και δύο φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
0: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει, έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά εβδομηνταριά άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Το θέμα είναι ότι και να έχεις τόσους, οι providers, τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Ερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
1: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
0: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται. Γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση, να έχεις χιλιάδες ενότητες και τα λοιπά. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
1: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
0: Είναι όλα αυτά μαζί.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, ναι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτή τη εποχή, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
0: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο, το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια,

0: μας πάει στο... Τι να σας πω.
1: Στο μέλλον.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε, ναι, στο μέλλον, έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό το καιρό, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά, μέταλλα, στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από το την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων, των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς, και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια, θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV και τα λοιπά, αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει ότι το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
1: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό, και πραγματικά θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω, ήθελα να πάμε λίγο στη Λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ναι, και μου λέει: σε παρακαλώ Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα, γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει, ναι, αυτός, ναι, ο συγκεκριμένος, ναι, ακροατής. Η μπαταρία, λέει, και η όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σας το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, ναι, μου τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις, και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου?
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, βεβαίως υπάρχουν. Γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό, μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε, θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντονη έντασης, έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το, πώς το λένε, να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σελέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αηδώνει, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό. Είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
1: Κατανοητό.
0: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό μια σύμβαση με 35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος θα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Κατανοητό.
0: Οπότε άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε, α, μέχρι τώρα πουλάγα δέρμα. Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
1: Ναι, άρα για το πετρέλαιο, γίνονται όλα.
0: Και για το φυσικό αέριο.
1: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
0: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
1: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή... Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
0: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι, πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίλυση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
0: Πολλά λεφτά και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
1: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί τον αποκτάμε και εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές, είναι και κακή διαχείριση, και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμήρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα υφαλάτωση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε, δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα, ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα. Και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά κτλ.
1: Ναι.
0: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνει στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσει το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά, αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή, αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι.
0: Κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει, ναι. έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
0: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάναν, ξέρω εγώ, παλιά πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Ναι. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς, κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι, γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται.
1: Και μιας και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία. Και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι, ναι, του πλανήτη.
0: Ναι, κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια. Ναι. Για να φτιάξεις την ουρία, αν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο. Ναι. Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο, εκτός από το Ιράν, για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
1: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
0: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα, και με την οποία Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε το
1: Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
0: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί, και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
1: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
0: Όλα είναι συνδεδεμένα.
1: Είναι,
0: ναι,
1: και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα...
0: Μια στιγμή. Ναι, ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια. Έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
1: Ναι,
0: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καθηγητής, ναι. Γιατί μας διδάσκετε πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα, ναι, τα οποία, ναι, πρέπει, ναι, να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι, ναι, κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και τα λοιπά. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
1: Φοβερό.
0: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
1: Φοβερό.
0: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσεις να τις καλλιεργήσεις και να τροφοδοτείς μετά.
1: Φοβερό.
0: Άρα, ναι, είναι οι συνθήκες, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά, το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
1: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Άλλο ένα Σαββάτο το οποίο έχει ξεχάσει σε ποιο μήνα βρίσκεται. Δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε σχεδόν μέσα Μαΐου. Πάμε δεύτερη εβδομάδα Μαΐου και συνεχίζει ο καιρός να κάνει τα περίεργα του. Αλλά δυστυχώς, όπως λέει και ο λαός, στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Οπότε και εδώ τι περιμένετε να κάνει? Δεν θα βρέχει, δεν θα χιονίζει? Δεν θα χιονίζει? Προηγούμενη εβδομάδα χιόνισε κιόλας. Όλα τα καλά θα τα κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλο ένα Σαββάτο σήμερα και έχω έρθει συνοδός και με ένα μικρό βιχαλάκι, οπότε θα με συγχωρέσετε σήμερα γιατί δεν βγήκε καλά. Με αυξομοιώσεις θερμοκρασίας είχε την Τρίτη, τη Δευτέρα το βράδυ στο Τριάδι που είμαι εγώ πάνω, είχε κάποια στιγμή 8 βαθμούς, 8,5. Την άλλη μέρα το απόγευμα είχε 28. 28 βαθμούς διαφορά μέσα σε ένα 24ωρο. Τρέσουν τα κουκαλάκια μας. Δεν είναι για... Εμείς είμαστε για πιο smooth θερμοκρασίες, πιο ήρεμες. Κάπου εκεί στο τροπικό του καρκίνου να είναι μέσο όρο 24-25 βαθμούς το χρόνο, χαμηλότερη θερμοκρασία 16-17, υψηλότερη θερμοκρασία 28 και να κινείς εκεί. Ναι, εκεί είναι. Αυτά τα 20 βαθμοί πάνω κάτω δεν είναι για μας. Δεν είναι. Αποτέλεσμα, εγώ και όπως και όλη η Ελλάδα, να έχουμε έτσι και τα βιχαλάκια μας, να έχουμε και τα πονάκια μας, να έχουμε και λίγο τα πρώιμα θρατικά μας, να έχουμε όλα αυτά τα ωραία που κάνουν τη ζωή μας να είναι πιο χαμογελαστή. Ξέρετε, θα το παρατηρήσετε όσοι είστε πάνω από 40, αυτό είναι κάτι που θα το καταλάβετε και μόνο όσοι είστε πάνω από 40 μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε που θα σας πω. Εκεί στα 45 περίπου, όταν πας να κάτσεις, ως διαμαγείας λες οπαλάκια. Οπαλάκια, κάτσε. Και όταν σηκώνεσαι, και ας μην το ακούσει κάποιος έτσι, το κάνει εσωτερικά, κάνει οπ, που σημαίνει ότι έχει πάψει πια να είναι μια αυτονόητη κίνηση το κάθομαι, σηκώνομαι, αλλά αρχίζει να γίνεται προϊόν επεξεργασίας στον εγκέφαλο. Και κάθε φορά που σηκώνεσαι, είναι και μια νίκη. Γιατί υπάρχει μέσα να μην σηκωθεί κιόλας ποτέ. Οπότε, γι' αυτό πάει έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και πάρα πολλά να πούμε. Σήμερα θα χρειαστώ την υποστήριξή σας στα μηνύματα 6907-483-484 ή αλλιώς για πιο εύκολα, είναι το Viber μας, ή για πιο εύκολα μπορείτε να μπείτε στο Viber σας και να πατήσετε εκεί πέρα που έχει το φακό που είναι εκεί. Αν βάλετε Focus σας βγάζει αμέσως και τη σελίδα μας. Οπότε είμαι το 6907-683-484 που είναι το τηλέφωνο. Είτε πάτε γράφετε πάνω στο Facebook, στο Viber γράφετε Focus και είσαστε τζάμι. Επίσης έχουμε live στο Facebook στη σελίδα του σταθμού. Θα έχουμε live στο Facebook στη σελίδα του σταθμού, γιατί μπαίνει με μανιατό τώρα, έχω τον ηχολήπτη, τα βατά βαράει, το σπρώχνει. Θα πάει μπροστά και θα ξεκινήσει. Θα έχουμε και live εκεί. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας και να μας δείτε και όλα, εκτός από το να μας ακούτε, να μπορείτε και να μας δείτε, για να μπορέσουν να έχετε μια έτσι καλύτερη εικόνα και βέβαια να μας γράψετε από κάτω τις απορίες σας, τις εντυπώσεις σας, τις τοποθετήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε τέλος πάντων να μπείτε. Στο τέλος, εδώ είναι τα μεγάλα καλά, όταν ολοκληρώσει όλη αυτή η εκπομπή σήμερα μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook όπου ανεβάζω κομμάτια της εκπομπής και κάθομαστε και κάνουμε σχόλια. Στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος στη σελίδα μου, γεια σου Φάνη, θα κάνουμε και τη συζήτησή μας. Χρόνια πολλά αύριο για τις μαμάδες, γιορτή της μητέρας αύριο, αϊδούρια, μην ξεχάσετε τη μάνα σας, ακούτε. Μια μάνα ρε έχετε, μια μάνα και ένα πατέρα. Βέβαια για τη γιορτή της μάνας γίνεται ολόκληρη ιστορία. Κατεβαίνει το σύμπαν κάτω, σηκώνεται το σύμπαν κάτω και για τη γιορτή του πατέρα την έχουν βάλει να γιορτάζεται με τη γιορτή της τουαλέτας. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε την ημέρα της τουαλέτας να το βάλει την ημέρα του γιορτή του άντρα? Δηλαδή, ντροπή ρε, εντάξει, ντροπή, ναι, είναι λίγο ντροπή. Τέλος πάντων, αύριο γιορτή της μητέρας, οπότε θυμηθείτε τις μαμάδες σας. Κάντε τις, ξέρετε, σε αυτές τις γιορτές, γιορτή της μητέρας, γιορτή της γυναίκας και όλες αυτές τις γιορτές τέλος πάντων που υπάρχουν, καμία δεν θέλει να της πεις χρόνια πολλά, δεν της ενδιαφέρει. Αλλά όταν πας και τις πεις το γρόνια πολλά, βλέπεις μια φάτσα, παρακαλώ μου το κάνεις αυτό και τα λοιπά. Οπότε ναι, τραβάτε με και σκλαίω είναι η κατάσταση, αλλά πηγαίνετε, δεν θα πάθετε τίποτα, δεν θα σας τυχήσει τίποτα. Πάρτε ένα λουλουδάκι, αν δεν βρείτε ένα λουλουδάκι κλέψτε από το γείτονα, θα το εκτιμήσει πολύ, θα πάτε από την 30.000 του. Σήμερα το είδα αυτό. Είναι ένα σπίτι, μια μονοκατοικία που έχει μια αψίδα πάνω από την κεντρική του είσοδο. Μονοκατοικία είναι με κήπο και έχει μια τριανταφυλλιά στην αψίδα και είναι γεμάτη τριαντάφυλλα, ρε παιδί, πάρα πολύ όμορφη. Και περνάει ένας τύπος από εκεί και κόβει δύο για να τα πάρει μαζί. Και βγαίνει και γκρινιάζει ο άλλος και του λέει: ρε φίλε, μην κόβεις τριάντα. Και του λέει: τα είδα, ήταν πολύ ωραία, μ' άρεσαν. Και εμένα λέει: μ' αρέσαν εκεί που ήταν. Δηλαδή γι' αυτό την έχω βάλει. Γι' αυτό την ποτίζω, την ταΐζω, την κουρεύω, την ρίχνω φάρμακα. Την έχω έτσι κουρεμένη, όμορφα, μπουμπούλικη να είναι πάνω. Δεν την έχω για να περάσεις εσύ να συλλέξεις τριαντάφυλλα. Οπότε είναι εντάξει, πλάκα, μην κλέψετε το του γείτονα. Δεν είναι ωραίο πράγμα, γιατί εντάξει, είναι ταλαιπωρία ολόκληρη. Επειδή ο άλλος το φροντίζει, το κάνει και είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφού είπαμε με τα σουξουμούξου να πάμε στο σαν σήμερα, να σας ενημερώσω λίγο να δούμε τι έγινε άλλες εποχές σαν σήμερα, γιατί μόνο μαθαίνοντας το παρελθόν μας καταλαβαίνουμε το παρόν και προβλέπουμε το μέλλον μας, γιατί μετά έχουμε να συζητήσουμε και να σας πω κάποια πράγματα για αυτό το ντρόν που βρέθηκε. Έχουμε να μιλήσουμε για τον πολιτικό γκόλιθο, το πολιτικό μενίρ της ελληνικής σκηνής. Το πολιτικό μπάζο, όχι δεν είναι, αν και αυτό δομικό υλικό είναι, αλλά ακούγεται λάθος. Τέλος πάντων, κολόνα που είναι μέσα, Ανδρέα Λοβέρδο. Δεν μπορώ να μην αφιερώσω 3 λεπτά με αυτά που είπε. Δεν μπορώ με αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο, με αυτόν τον τεράστιο πολιτικό που η μοίρα της χώρας μας τον έστειλε εδώ να μας σώσει για μια ακόμα φορά, να μην ασχοληθώ λίγο μαζί του. Θα έχουμε να πούμε για όλη την επικαιρότητα, θα μιλήσουμε λίγο και για κομμάτι Τουρκία και πόλεμο και βέβαια θα κάνουμε και μια πλήρη ανάλυση της εσωτερικής πραγματικότητας και δυστυχώς θα αναφερθώ στα οικονομικά, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Στείλτε μου ό,τι προτάσεις έχετε επίσης στο Viber, όπως είπαμε, και στο Facebook πήγαμε. Μπήκαμε και Facebook, live στο Facebook, στο σταθμό. Αφήνετε εκεί τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε. Ισαΐα σήμερα. Α, που λέγαμε για γάμους και τέτοια. Σήμερα γιορτάζει Ισαΐα. Ισαΐα χόρευε. Ισαΐα χόρεψε εκεί 1 λεπτό και μετά τρέχει όλη τη ζωή. Δεν είναι λέει Ισαΐα χόρευε και τρέχα μετά όλη σου τη ζωή. Είναι απλά χόρευε. Χριστόφορος και Χριστοφορία σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ισαΐα, στον Χριστόφορο και στη Χριστοφορία. Ισαΐα μας πρόκοψες. Επέτει. Διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάγκε. Για πληροφορία στον ηχολήπτη μου που είναι ειδικό πάνω στα συνδρόματα Κορνέλια Ντελάγκε, εξειδικεύεται σε αυτό κάθε πρωί, με αυτό ασχολείται και μόνο, τίποτα άλλο. Η χοληψία είναι το χόμπι του, η πραγματική του δουλειά είναι το Κορνέλια Ντελάγκε. Να δω τι είναι αυτό όμως αλήθεια, γιατί δεν το έχω ιδέα. Επίσης σήμερα είναι σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Αχ, κύριε Μπούτια μου, πού είσαστε, σας χάσαμε. Αχ, η μέρα της Ευρώπης είναι σήμερα. Αχ, Χριστέ μου, αυτή η Ευρώπη μας έχει σώσει. Μας έχει σώσει αυτή η Ευρώπη. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Πουλάκι ήταν και πέταξε, λέει ο λαός. Αποδημητικό ήταν το πτηνάκι, που το πτηνάκι το πουλάκι έφυγε, πάει σε άλλη περιοχή. Και παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Πάλι κλαίμε λίγο εδώ, δίκαιο εμπόριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάγκε. Τιμάται κάθε χρόνο. Είναι μια σπάνια γενετική πάθηση με ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών που οφείλονται σε μεταλλάξεις σε ένα από τα 7 διαφορετικά γονίδια. Πήρε το όνομά της από Ολλανδή παιδίατρο και νευροπαθολόγο Κορνέλια Καταρίνα Ντελάγκε, η οποία έκανε τη διαταραχή. Εντάξει, μακάρι να μην ξανασχοληθούμε ποτέ με τη γιορτή της. Να μην χρειαστεί να ξανασχοληθούμε ποτέ με τη γιορτή της. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι καλό να συμβαίνουν στις οικογένειες και από ό,τι είδα δυστυχώς πιάνει και παιδάκια, οπότε ακόμα πιο μακριά. Μεγάλα και σπουδαία γεγονότα. 1977 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. 1927 1936, η χωροφυλακή διαλύει βία τη συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στην Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος» που θα μελετοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. 1950, ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Σούμαν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρόταση αυτή έμεινε ως η διακήρυξη του Σούμαν και θεωρείται ότι συνέσφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές τραυματίζονται και ο αστυνομικός διευθυντής. 4 διαδηλωτές και ο αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων 165 από σφαίρες. Ενδιαφέρον πήγε αυτό. 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Πατακού και Δημοσίας Τάξης στο Τόμι, απαγορεύεται είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού, κερακένδυτου ή φέροντος γενιάδα ή μακρά κόμι τουρίστα. Αλλό, ε. Λοιπόν, απαγορεύονται οι ρυπαροί, κερακένδυτοι ή φέροντας γενιάδα και μακρά κόμι τουρίστες. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται είσοδο σε τουρίστριες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. 1974, ο Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard και γράφουν τότε στο Rolling Stones «Είδα το μέρος του ροκ» και ονομάζεται Bruce Springsteen. Γεννήσεις, 1837, ο Άνταμ Όπελ, γερμανός επιχειρηματίας και ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας. 1874, Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε το τάφο του Φαραώ του Ταχαμών. 1936, Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θέατρου. 1805, απεβίωσε ο Φρίντριχ Σίλερ, γερμανός ποιητής, και 2009, ο Ευγένιος Παθάρης, Έλληνες καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών. Αυτό ήταν το Σαν Σήμερα. Σήμερα και προχωράμε στην επικαιρότητα για να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τι έχει να μας δώσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω γιατί δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με το τελευταίο αυτό το τελευταίο αντικείμενο που κυκλοφορεί στο Αιγαίο μας, γιατί κυκλοφορούν πολλά περίεργα στο Αιγαίο μας και στο Ιόνιο πλέον, το ντρόν αυτό που είδαμε να κυκλοφορεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο το έχετε κοιτάξει και πόσο το ακούσατε. Θα το κάνω μια πάρα πολύ σύντομη μεταφορά της είδησης για να το έχετε και εσείς στα υπόψη σας. Βρέθηκε από ψαράδες σε μια σπηλιά ένα ντρόν, το οποίο είναι θαλάσσιο ντρόν, έχει περίπου στα 5-5,5 μέτρα μήκος, γύρω στο 1,5 μέτρο είναι το πλάτος του, είναι μαύρο, όταν είναι φορτωμένο είναι βυθισμένο στη θάλασσα και ξέχουν καμιά 30-40 πόντους απ' έξω από αυτό το κομμάτι, οπότε δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μόνο μια κεραία, έναν αισθητήρα πάνω και είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθεί κανένας που πάει. Αυτό το ντρόν είναι φορτωμένο με καμιά 300 κιλά εκρηκτική ύλη υψηλής εκρηκτικότητας, που σημαίνει ότι όπου βρει πάνω δεν μένει τίποτα όρθιο, και βρέθηκε από κάτι ψαράδες σε μια σπηλιά στο Ιόνιο να είναι έτσι εκεί πέρα κρυμμένο, ακουμπισμένο. Η κατασκευή του είναι ουκρανική. Υπάρχει, έτσι, έχει κάνει πολύ έτσι, χρήση, το έχουν κάνει οι Ουκρανοί στη Μαύρη Θάλασσα που χτυπάνε ρωσικά πλοία, και εικάζεται ότι ο λόγος που βρισκόταν στο Ιόνιο το είχαν στείλει εκεί να περιπολεί για να χτυπάει ρωσικούς στόχους που θα περνάνε από το Ιόνιο. Θα περνάνε από το Ιόνιο, από το ελληνικό Ιόνιο, έτσι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ξεκάθαρη πράξη πολέμου. Αυτό είναι ξεκάθαρη πράξη πολέμου και είναι και ξεκάθαρη πράξη από υποτίθεται μία φίλη χώρα, υποτίθεται φίλη χώρα όπως είναι η Ουκρανία, που φίλη είναι μόνο στο μυαλό του Πρωθυπουργού μας, σε καμία άλλη περίπτωση δεν είναι φίλη χώρα με εμάς. Θα την έλεγα μία χώρα που ρουφά από την Ελλάδα χρήματα, εξοπλισμούς, οπλικά συστήματα, έχει ξεβρακωθεί η άμυνα της Ελλάδος για να στέλνουμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Και δεν έχει βγει αυτός ο κοντοπίθαρος ο πρόεδρός της ούτε μία φορά να κάνει μία δήλωση στην οποία να είναι κοντινή στα συμφέροντα της Ελλάδος. Δεν σημαίνει να είναι υποστηρικτική, Δεν λέω να πει κάτι για την Ελλάδα. Δεν λέω να καταδικάσει μια εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, όπως ακριβώς έχει εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, που θα έπρεπε άμεσα να το κάνει. Δεν έχει κάνει ούτε την παραμικρή δήλωση που να είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Και ακόμα και όταν του είπαμε ότι αυτά, αλλά καμιά φορά είδες, ο Θεός αγαπάει το κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ακόμα και όταν του ζητήσαμε αυτά τα ντρόν, αυτά τα θαλάσσια ντρόν, να μας τα δώσει, πριν μερικές μέρες κιόλας, έτσι, πριν κάνα 19 μέρες, βγήκε και είπε ότι τα δίνω με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον των Τούρκων. Θα τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον των Ινδών εμείς. Θα τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον δεν ξέρω ποιο άλλο εδώ πέρα. Γιατί λες και έχουμε με κανέναν άλλο. Με αυτή την κατάρα που έχουμε δίπλα μας έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε με κανέναν άλλον. Ναι. Λοιπόν, με αυτή την κατάρα και εσχάτως αποκτάμε πλέον και θέματα με την Αλβανία. Γιατί πολύ απλά αυτό το ντρόν αποκλείεται να ήρθε να πέρασε από τα στενά του Βοσπόρου, να δίνει σε όλο το Αιγαίο, να έστρεψε δεξιά κάτω από την Πελοπόννησο ή να πέρασε ακόμα πιο δύσκολα μέσα από τον Ισθμό της Κορίνθου και να πήγε στην Δυτική Ελλάδα. Άρα προφανώς έχει φύγει από την Αδριατική, από την μεγάλη βάση που έχει φτιάξει η Τουρκία στην Αλβανία, και επειδή η Τουρκία έχει τα τσιμίτσι-κότσι με την Ουκρανία και είναι αδερφάκια και μαζί εξοπλίζονται, μαζί τα κάνουν, μαζί τα τρώνε, έτσι με τον Ερντογάν έχει πολύ καλές σχέσεις. Άρα η Αλβανία αυτομάτως μπαίνει στο στόχαστρο των ελληνικών δυνάμεων, πάβει να είναι φίλια χώρα, γιατί βγαίνουν από το έδαφος της οπλισμένα οχήματα, ντρόν εκτύπηση προκειμένη περίπτωση, οπλισμένο θαλάσσιο ντρόν, το οποίο φανταστείτε τι ζημιά θα γινότανε στις ελληνικές ακτές, στη Δυτική Ελλάδα, αν χτυπούσε ένα τάνκερ ρωσικό και το βύθιζε σε εκείνη την περιοχή. Όλη η Δυτική Μακεδονία, τα νησιά, η Πελοπόννησος, τα Επτάνησα κτλ. Θα γινόντουσαν μαύρα. Γιατί δεν είναι τα τάνκερ που περνάνε από εκεί πέρα, δεν είναι τάνκερ που κουβαλάνε 1000 βαρέλια, είναι τάνκερ τεράστια τα οποία μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, θα γινόταν όλη η Δυτική Ελλάδα, θα είχε μια τεράστια, τεράστια οικολογική καταστροφή και δεν θα έμενε ρουθούνι. Και αυτό εδώ πέρα είναι χεράκι της Ουκρανίας που είναι δικό της και Τουρκία που ούτως ή άλλως είμαστε σε κάκιστη σχέση, ο μόνος που βλέπει καλές σχέσεις επίσης με την Τουρκία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα, ότι το Μητσοτακέικο έχει ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία. Έχει ιδιαίτερη σχέση. Είναι κουμπάρι, έχουν φιλικές σχέσεις. Όταν τον κυνήγησε η Χούντα, στην Τουρκία πήγε νύχτα και έφυγε μετά, έμεινε εκεί, τον φιλοξενήσαν, τον ταΐσαν, τον ποτίσαν εκεί πέρα κάτι και μπάπια κάτι τέτοια που ήταν, τον ταΐσαν κάτι κανταέφια και μετά έφυγε και πήγε στην Ευρώπη και συνέχισε να πολεμάει με την πένα του όπως πολεμούσε και έχοντας και αυτό το δύσμυρο, το κακόμυρο, το Κυριάκο, το Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε εκεί, είπε ότι ήταν πολιτικός πρόσφυγας κι αυτός. 6 μηνών, λέει, έφυγα πρόσφυγας από εδώ πέρα και πήγα στην ξενιτιά. Ίσως γι' αυτό αντιλαμβάνεται τόσο πολύ όλους αυτούς που έρχονται εδώ πέρα, τους Μάο Μάο, γιατί και αυτός υπήρξε πολιτικός πρόσφυγας και πήγε σε κάτι Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, τι ήταν εκεί πέρα, και έμεινε μήνες, χρόνια έμεινε εκεί, με ζωάρα, χωρίς να δουλεύει κανένας από αυτούς, δεν έκαναν και κάτι άλλο, αλλά τη ζωάρα την υποστηρίζανε. Και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτείτε λίγο. Όλοι αυτοί που φεύγουν από εδώ πέρα σε κατά καιρούς κρίσης, κάτι Καραμαλίδες, ο γέρος Δημοκρατίας και τα λοιπά, σούξιμου και πηγαίνουν στο εξωτερικό, περνούσαν 6, 7, 8, 10 χρόνια μπέικα και δεν δουλεύανε. Πού τα βρίσκαν τα λεφτά? Φεύγαν οι βαλίτσες με το χρυσό από εδώ πέρα, φορτώνανε. Να είναι καλά η Ελλαδάρα να πληρώνει. Να είναι καλά ο Έλληνας να τον αρμέγουν για να περνάνε αυτοί καλά. Να μας κόβει ο Θεός, λέει, μέρες, να τους δίνει χρόνια. Έτσι. Αυτή είναι η ευχή τους όλων εκεί πέρα. Οπότε το περισυνέλεξαν κάποιοι ναυτικοί, κάποιοι ψαράδες εκεί πέρα, χωρίς να ξέρουν και οι άνθρωποι ότι κουβαλάνε, ότι περισυνέλεξαν μία βόμβα εκεί που μπορούσε να σκάσει και να μην μείνει όρθιο τίποτα εκεί, και το δώσαν στο στρατό. Το δεύτερο που δημιουργεί ένα θέμα Είναι επίσης το εξής. Από πού αυτό να χειριζόταν, να το χειριζόντουσαν από την Ουκρανία, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ή το χειριζόντουσαν από τη βάση αυτή που είναι στην Αλβανία. Άρα μέσα στην Αλβανία, μέσα σε τη βάση έχει και Ουκρανούς χειριστές του ντρόν αυτού εδώ πέρα. Ή ακόμα χειρότερα, βρίσκονται μέσα στην Ελλάδα. Θα μου πεις, αν είναι στην Ελλάδα, δεν θα το ήξερε η ΚΙΠ, η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πού να προλάβει και αυτή η ψυχούλα να κάνει κάτι, αφού παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη, παρακολουθεί τους πολιτικούς αρχηγούς, παρακολουθεί τους πάντες, παρακολουθεί τον Ανδρέα Λοβέρδο, που λέγαμε πιο πριν, θα το σχολιάσουμε γι' αυτό. Πού να προλάβουν όλοι αυτοί τώρα να ασχοληθούν με τον εξωτερικό εχθρό, όταν τον έχει, είναι σε υπηρεσία από την κυβέρνηση και τους έχει βάλει να παρακολουθούν τους δικούς μας, για να μπορεί να τους χρησιμοποιεί ό,τι μαθαίνει για ό,τι βγαίνει. Οπότε ούτε και εκεί υπάρχει χρόνος. Το θέμα είναι όμως ότι ένα οπλισμένο ντρόν κυκλοφορούσε μέσα στις θάλασσες, κανένας δεν ξέρει πώς ήρθε, κανένας δεν ξέρει ποιος το χειριζότανε. Ευτυχώς έτυχε να γίνεται μία άσκηση εκεί στον Άραξο με αεροπλάνα και κάνανε πάρα πολλές δοκιμές με ηλεκτρονικά αντίμετρα και μάλλον το μπλέξανε το ντρόν, έπεσε μέσα στη θύελα των ηλεκτρονικών αντίμετρων που κάνανε τα αεροπλάνα και δούλευε ο ένας τον άλλον για να κάνουν εκπαίδευση και τη γλιτώσαμε παραγουρουνότριχα που λένε όλοι που είχαν φύγει επιχούντα στο εξωτερικό έπαιρνε να σύνταξει το ελληνικό κράτος. Εντάξει, κοίταξε, το ελληνικό κράτος να είναι καλά αδερφέ και ο πολιτικός θα περάσει καλά, θα περάσει τέλεια. Και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για το κομμάτι των βουλευτών. Πάμε όμως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγο που έχουμε ενός λεπτού και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
6: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο 4 με 5 με το Ελευθέρη Κοσιόπουλο και συνεχίζουμε λίγο εκεί από εκεί που μείναμε για να μπορώ να σας πω λίγο και τα υπόλοιπα για να τα συνδέσουμε με το επόμενο άρθρο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε έναρξη τουριστικής περίοδου. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν είσαι τουρίστας ο οποίος θέλεις να έρθεις να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά και μαθαίνεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πόσο μάλλον όταν διωγγώνουν κάθε είδηση, ιδίως αυτά του εξωτερικού όταν αφορούν άλλη χώρα, γιατί έτσι γίνονται πια σιάρικα, έτσι κάνεις κλικ στο ίντερνετ και μαθαίνεις ότι ντρόν με εκρηκτικά κυκλοφορούν αδέσποτα μέσα στις ελληνικές θάλασσες, δεν είναι και κράχτης. Δεν σου λέω ότι είναι αποτροπή, αλλά δεν είναι και κράχτης τώρα. Δεν λέει ένας ξένος στο εξωτερικό, α, τι ωραία, ντρόν με εκρηκτικά ανεξέλεγκτα στο εξωτερικό. Wow, θέλω να πάω να περάσω εκεί, ωραία, τέλεια. Να σκάσει ένα στο πλοίο μου και να με ψάχνουν για να μην με βρίσκουν. Να ταΐσω τα χταπόδια. Λοιπόν,

στο κομμάτι του τουρισμού στην Ελλάδα. Ένα τελείως λάθος δρόμο. Εδώ και 3-4 χρόνια από στατιστικά που έχουν βγει, στην Ιταλία, στην Ισπανία ξεπερνάνε τα 1.200 ευρώ ανά κεφάλι τουρίστα τα έξοδα που κάνει. Στην Ιταλία είναι πάνω από 1.200-1.300 ευρώ. Στην Πορτογαλία είναι περίπου στα 1.000. Εσχάτως, τα στατιστικά στην Τουρκία απέδειξαν ότι η Τουρκία υποδέχθηκε περίπου 64 εκατομμύρια τουρίστες. 64 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι, αντιλαμβάνεστε. Ένα τεράστιο κομμάτι από αυτά τα 64 εκατομμύρια τουρίστες είναι Ρώσοι τουρίστες. Κρατήστε το αυτό ως υποσημείωση που απαγορεύεται να έρθουν στην Ελλάδα. Απαγορεύουμε στο Ρώσο τουρίστα να έρθει στην Ελλάδα γιατί η χώρα του κάνει πόλεμο με την Ουκρανία. Απαγορεύουμε δηλαδή, πάμε σε έναν και του λέμε ότι επειδή κάνεις κακό εγώ θα αυτοκτονήσω. Εσύ κάνεις κακό σε έναν άλλον. Μάλλον ένας γείτονας με έναν άλλον και εσύ επειδή ενδιαφέρεσαι για τον άλλον του λες επειδή εσείς οι δυο μαλώνετε εγώ θα αυτοκτονήσω. Αυτή είναι η λογική που έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, απαγορεύουμε στο Ρώσο τουρίστα γιατί κατά τα άλλα εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Αν κάτι γίνεται και κάποιες δηλώσεις κάνει ο Ερντογάν π.χ. και λέω εγώ μην πάει κανένας στην Τουρκία ρε προδότες. Αυτό είναι όποιος πάει διακοπές στην Τουρκία. Γιατί θα σας πω μετά και το υπόλοιπο κομμάτι τι έγινε με αυτούς που έχουν συλλάβει ένα μήνα στην Μπουζού και δεν έχουν βγει ακόμα. Ένα μήνα φυλακή τους έχουν και δεν έχουν βγει ακόμα και θα κάνουν πολύ καιρό ακόμα. Θα το πούμε μετά στο επόμενο κομμάτι. Μην πας στην Τουρκία αφού είσαι σε εμπόλεμη θέση και σου λέει μετά δεν σου φταίει ο απλός λαός τι λέει ο πρόεδρος Ερντογάν. Εμείς με το λαό είμαστε φίλοι. Με το ρωσικό λαό γιατί δεν είσαι φίλος. Πότε μαλώσαμε εμείς με το Ρώσο πολίτη μέσα. Είναι θέματα ηγεσίας. Γιατί όταν συζητάμε για να πάρουμε μέτρα κάπου λέμε ότι δεν φταίει ο λαός. Αυτά είναι απόψεις της ηγεσίας. Λοιπόν, επειδή απαγορεύσαμε εμείς, γι' αυτό εμφανίζει 64 εκατομμύρια τουρίστες η Τουρκία. Δεν είναι όμως το θέμα το νούμερο. Γιατί νούμερο άμα θέλαμε θα κοιτάγαμε την ελληνική κυβέρνηση. Νούμερα είναι και αυτά. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Ότι από τα 64 εκατομμύρια τουριστών που πήγανε, είχαν εισπράξει 64 δισεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ένα χιλιάρικο περίπου ο κάθε τουρίστας άφησε με το που πήγε στην Τουρκία. Στην Ελλάδα είχαμε 43 εκατομμύρια αφήξεις. Καλό νούμερο. 43 εκατομμύρια για μια χώρα η οποία είναι το 1/8 π.χ. της Τουρκίας είναι ένα εξαιρετικά καλό νούμερο. Όμως βέβαια η Τουρκία δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το κομμάτι. Είναι εύκολο να το συγκρίνουμε πάντα ότι είναι 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια. Αλλά εξετάστε το γεγονός ότι είναι επισκέψιμο μόνο ό,τι είναι εκεί στην Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη και λίγο τα παράλια. Από μέσα οι υπόλοιποι είναι μαο-μάο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και παίρνουν νερό από πηγάδια και είναι σε μαύρα χάλια. Δηλαδή αν πας στα βάθη της Τουρκίας μέσα, είναι πιο κοντά η κατάσταση στα ΟΡΚ που βλέπατε στα διάφορες θέσεις παρά σε αυτά εδώ πέρα. Ναι, βγαίνουν και κρέμονται οι αλυσίδες και σέρνονται σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, είχαν στην Ελλάδα από 43 εκατομμύρια αφήξεις, είχαμε έσοδα 23 δισεκατομμύρια. Αλλιώς 545 ευρώ το κεφάλι. Βλέπετε τις διαφορές. Στην Ιταλία ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ. Στην Ισπανία ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ. Στην Πορτογαλία είναι γύρω στο 1.000, 1.100. Στην Τουρκία είναι ένα 1.000 και στην Ελλάδα είναι 545 το κεφάλι. 545 γιατί μας έρχονται όλοι βλαχοτουρίστες. Έρχονται όλοι αυτοί εδώ τριγύρω από πάνω οι Βαλκάνοι που κατεβαίνουν κάτω και χαίρονται τις θάλασσες της Ελλάδος. Χωρίς να παίρνουν ούτε ένα πατατάκι από την Ελλάδα. Είναι φορτωμένα όλα σε Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι που κατεβαίνουν από κάτω. Όλοι έρχονται εδώ πέρα και περνάνε μηδενικές διακοπές. Βάζουν λίγα καύσιμα, γιατί είναι φορτωμένα τα αυτοκίνητά τους. Κάνουν ένα τελευταίο γέμισμα στη Βουλγαρία που έχει μισή τιμή από εδώ και μπαίνουν μέσα και κυκλοφορούν μια εβδομάδα με αυτά τα καύσιμα. Το αυτοκίνητό τους, το πορπαγκάζ, είναι τίνκα στα φαγητά από τη χώρα τους. Και πάνε εδώ Χαλκιδική, Κατερίνη και τα λοιπά και εκτός από ένα παγωτό μηχανής που θα φάνε μια-δυο φορές μέσα στην μια εβδομάδα και ένα πιτόγυρο άμα το έχουν φάει έτσι για το γαμό το να πούνε ότι ήρθαν Ελλάδα και φάγανε γεύση, όλα τα υπόλοιπα τα μαγειρεύουν μέσα στα σπίτια τους, τρώνε μέσα εκεί, κάνουν μπανάκι, ούτε ομπρέλες όπως παλιά, ούτε ξαπλώστρες, ούτε καρέκλες, ούτε τίποτα.

0: στρωματσάδα, θαλασσούλα, περνάνε μια χαρά, φεύγουν, επιστρέφουν πίσω, πάει πάει τα λεφτά. Στα νησιά, εκτός από λίγα δύο-τρία έτσι τιμημένα νησιά που, που είναι ακριβοπληρωμένα, σε όλα τα άλλα τζαμπατζέν είναι. Ακόμα και στα μεγάλα τα νησιά, στην μεγάλα τουρισμού, στην Μύκονο, Σαντορίνη κτλ., μαύρες μέρες περνάνε εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί γίνεται όλο αυτό όμως? Γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία βασίζεται στον τουρισμό. Βασίζεται στον τουρισμό, είναι η μεγάλη βιομηχανία μας ο τουρισμός. Και πείτε μου μια μέρα ο Πρωθυπουργός πότε βγήκε και ανακοίνωσε ένα οργανωμένο σχέδιο όλης της χώρας για να κινηθεί προς τον τουρισμό. Και όταν λέω οργανωμένο σχέδιο, θα ήταν, ας πούμε, το σχέδιο να π.χ. Χαλκιδική, να φτιάξουμε αποχετεύσεις καινούργιες, να φέρουμε καινούργια παροχή νερού εκεί για να μπορούν να μην ξεμένουν το καλοκαίρι, να βελτιώσουμε τις δομές και τις υποδομές, τις δομές και τις υποδομές πάνω στα απορρίμματα, στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στο χώρο αποθήκευσής τους και επεξεργασίας τους που ήταν μέσα. Τώρα αυτό το αντίστοιχο παράδειγμα φανταστείτε σε όλες τις τουρκικές περιοχές, έτσι. Και Κατερίνη και Κρήτη και νησιά του Αιγαίου και όλα αυτά. Να φροντίσει να φτιαχτούν σχολές που να μπορεί να εκπαιδεύεται κόσμος και να πηγαίνει εκεί και να υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να λέει τουρισμός 2030-2040, έχουμε κάνει 10 έργα στο οποίο δεν θα ξεμείνουμε ποτέ ξανά από ρεύμα, από νερό, από αποχέτευση, από πρώτες ύλες, από τα πάντα. Όμως δεν υπάρχει τίποτα. Θα μπορούσε επίσης μέσα στο σχέδιο να υποχρεώνει σε εισαγωγικά ή και μη όλους τους όλα τα ξενοδοχεία να προμηθεύονται τοπικά προϊόντα για να μπορούν να προωθήσουμε τη χώρα μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πλέον όλα τα μεγάλα τα ξενοδοχεία με το all inclusive που έχουν κάνει έρχονται εδώ πέρα χιλιάδες, περνάνε τζάμι στη χώρα μας, δεν βγαίνει από το ξενοδοχείο ούτε ένα ευρώ έξω, ούτε ένα ευρώ, το πόλι μπορεί να πάρουν ένα μαγνητάκι, αν και μέσα ξενοδοχεία έχουν φτιάξει μέχρι και τέτοια μαγαζιά που τα πουλάνε. Τα παίρνουν τα fund που είναι οι διαχειριστές των ξενοδοχείων και Louis. Δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει ένα υπηρεσιακό, αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι στην τύχη τους. Και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε να δίνουμε 545 ευρώ. Τώρα, τι σημαίνει και γιατί λέω 545 ευρώ? Αν αναλογιστούμε ότι ο μέσος όρος που έρχεται ένας τουρίστας στην Ελλάδα είναι περίπου η μία εβδομάδα, τα 545 ευρώ δια μία εβδομάδα μας κάνει κάτω από 80 ευρώ την ημέρα. Κάτω από 80 ευρώ την ημέρα. Που σημαίνει ότι με 80 ευρώ πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο που καίει, και έχει παρατηρηθεί ότι οι τουρίστες κάνουν υπερχρήση αυτών γιατί δεν τους νοιάζει και το νερό θα τρέξει πολύ και τις λάμπες θα τις έχουν όλες αναμένες, δεν κάνουν οικονομία. Κάνουν χρήση των τοπικών χώρων που έχουν μέσα, δηλαδή τα απορρίμματα, την καθαριότητα, τους δρόμους, τις λακκούβες, τη θάλασσα, το λέρωμα της θάλασσας, τα πάντα όλα. Και όλα αυτά, το οίκημα που μένουν, το κατάλημα που μένουν, και όλα αυτά με 70 ευρώ την ημέρα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να βγούμε. Είναι λανθασμένος ο τρόπος. Εγώ, επειδή έχω μιλήσει με άτομα του τουρισμού, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν είναι οι μεγάλες ξενοδοχειακοί τουρισμοί δεν είναι κερδοφόροι αυτή τη στιγμή. Ζούνε με τους μεγάλους τζίρους και μεταφέρουν τις οικονομικές υποχρεώσεις την επόμενη χρονιά μέχρι να βελτιωθεί κάτι, να σκάσει το κανόνι και να μας πάρει ο διάολος. Αλλά όταν θα σκάσει το κανόνι, πίσω δεν θα γυρνά, γιατί και η τελευταία ελπίδα που είχαμε ήταν ο τουρισμός. Δυστυχώς όμως, ή κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί με το κομμάτι, είναι παντελώς ανίκανοι για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά που τους λένε. Γιατί δεν γίνεται, εγώ που δεν είμαι ειδικός του τουρισμού, αλλά έχω ανθρώπους που είναι ειδικοί και μιλάω μαζί τους, να μου λένε ότι έχουμε πάρει, ξέρετε πώς είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα σας πω πώς είναι. Όταν ήσασταν μικρά, κάποια στιγμή είχατε βρει μια μεγάλη κατηφόρα και ξεκινήσατε και τρέχατε στην κατηφόρα αυτή, είτε με το ποδήλατο είτε με τα πόδια ακόμα. Και κάποια στιγμή εκεί στα πρώτα 4-5 βήματα που έχετε πιάσει μια ταχύτητα, είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Λες, πω, τι μπιπ είναι εδώ, τι τέλεια είναι αυτό. Α, τρέχω, κοίτα πόσο γρήγορα πάω. Και λίγο πιο κάτω συνειδητοποιείς ότι έχει τοίχο. Και αρχίζεις να βάζεις τα πόδια λίγο να κόψεις, αλλά δεν κόβει. Και βάζεις πιο έντονα τα πόδια κάτω να κόψεις και δεν κόβει. Και τότε αυτή η έξαψη της χαράς, το έχω, είμαι ο μπιπ του χωριού τώρα εδώ πέρα, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι θα σπάς τα μούτρα σου και χέζεσαι από τον πανικό σου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα τελευταία βήματα της έξαψης και αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι μάλλον το πράγμα δεν σταματάει και μένουν 2-3 ακόμα μέτρα για να αρχίσει να μας πιάνει ο πανικός ότι θα σπάσουμε τα μούτρα μας. Και όταν πιάνει το πανικός, γίνονται λάθη. Εδώ τώρα ξέρετε τι θα γίνει όταν πιάσει ο πανικός. Θα τραβήξουν τα κεφάλαιά τους οι εταιρείες και θα φύγουν. Γιατί είναι εύκολο. Πουλάνε και φεύγουν. Πουλάνε σε αυτόν που θα έρθει για να κάνει το ξέπλυμα. Πουλάνε και φεύγουν. Θα βρουν ίσως και κάποιο μπροστινάρι, θα του πουλήσουν με μεγάλα χρέη, ό,τι είχε γίνει και στο σούπερ μάρκετ το μεγάλο εδώ πέρα τότε με το Μαρινόπουλο. Ο Μαρινόπουλος Καρφούρ κάνανε πάνω κάτω, έδινε ο ένας, έφευγε ο άλλος, έπαιρνε ο άλλος, έφευγε ο άλλος, το φορτώσανε στα ύψη τα χρέη, την κοπάνησαν, φύγανε ο ένας στη χώρα του, άλλος στο Ντουμπάι, έμεινε η επιχείρηση με ένα δις μέσα και πάλι καλά που βρέθηκε αυτός που την πήρε τώρα και την πήρε, αλλά και αυτός πως την πήρε, κόψε χρονιά. Του κόψανε τα 2/3 από τα χρέη και την πήρε. Λοιπόν, έτσι γίνονται εδώ. Ποιος βγήκε χαμένος? Το κράτος. Γιατί από 1,5 δισεκατομμύριο που είχαν φτάσει στα χρέη, έδωσε 300-400 εκατομμύρια και σβήστηκαν τα υπόλοιπα. Χάσαμε πάλι άλλο ένα δισεκατομμυριάκι. Τα δισεκατομμυριάκια σε αυτή τη χώρα χάνονται αέρα. Αέρα. Αλλά δεν βγαίνουν αέρα, δυστυχώς. Βγαίνουν το υστέρημά μας και από την υπερφορολογία μας. Αυτά και για τον τουρισμό. Sorry που σας χάλασα τη διάθεση εδώ πέρα λιγάκι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να ξέρετε. Ούτε η Golden Visa, έχει αρχίσει και κόβει και η Golden Visa. Γιατί αυτοί που τα αγοράζανε, κάτι Άραβες, κάτι Ισραηλινοί κτλ., έχουν κόψει λίγο γιατί και αυτοί έχουν πονέσει. Οι Βούλγαροι πήρανε ό,τι ήταν να πάρουν, κάναν τα ξεπλήματά τους, αγοράσανε όλη την περιοχή γύρω-γύρω από την Καβάλα, αγοράσανε τη μισή Χαλκιδική κτλ. Νοικιάζουν μια χαρά. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν 6-7-8 διαμερίσματα στη Χαλκιδική και τα νοικιάζουν από τη Βουλγαρία σε Βούλγαρους και λένε ότι είναι συγγενείς τους. Έρχονται αυτοί εδώ πέρα, μένουν κανονικά, δεν τους παρέχει τέτοια. Τους λέει: παιδιά, σας δίνω πολύ φθηνά το σπίτι. Πηγαίνετε εκεί πέρα, σεντόνια, ποτήρια, τέτοια όλα δικά σας. Πηγαίνουν εκεί πέρα, κάθονται μια εβδομάδα, δίνουν τα χρήματα στο Βούλγαρο, γυρνάει αυτός πίσω. Μια χαρά, ούτε φόροι στην Ελλάδα, ούτε τίποτα. Ανταγωνιστικότατες τιμές, με θέα τη θάλασσα. Και η παραοικονομία των ξένων πλέον στην Ελλάδα δίνει και παίρνει. Αυτή είναι όλη η κατάσταση που επικρατεί, γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να σηκώσουμε και ποτέ κεφάλι σε αυτή τη χώρα. Επίσης, τι δημιουργεί η αθρώα εισροή ξένων χωρίς κανέναν έλεγχο στη χώρα μας? Αυξημένη επιφυλακή, λέει, οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα μετά την καταγραφή 10 νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης της περιοχής. Η φυματίωση εμείς εδώ στην Ελλάδα την είχαμε εξαλείψει 30-40 χρόνια τώρα. Δεν υπήρχε κρούσμα τέτοιο και συνέχεια το ένα μετά άλλο εμφανίζονται καινούργια κρούσματα φυματίωσης. Από πού εμφανίζονται τα κρούσματα φυματίωσης, ΟΕΟ? Για φανταστείτε λίγο. Από τις καραβιές που έρχονται καθημερινά στη χώρα μας. Καραβιές καθημερινά έρχονται στη χώρα μας, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στον Εύρο. Θα μπείτε λίγο σήμερα. Έχω 2-3 βίντεο που μου έχουν στείλει, τα ανεβάζω στο Facebook στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, είτε από τον Εύρο είτε από την Κρήτη, μπαίνουν μέσα δεκάδες απόβαση. Ούτε στην Ορμανδία δεν είχαμε τέτοια απόβαση να γίνονται. Έρχονται οι βάρκες με 60, 70, 80 άτομα από 18, 20 ως 30, κατά 99% άντρες μόνος τους, άλλο και αυτό τώρα το περίεργο. Οι γυναίκες δεν έχουν ανάγκη να μετακομίσουν, δεν υποφέρουν εκεί που είναι. Μόνο οι άντρες υποφέρουν, υποτίθεται. Και έρχονται οι καραβιές των αντρών μέσα. Όλοι τους, πάλι ένα περίεργο, μετά από υποτίθεται 4, 5, 6, 7 μέρες που θαλασσοδέρνονται στη θάλασσα, εμφανίζονται στην παραλία και είναι με τσάκιση στην μπλούζα. Τι διάλο είναι αυτό? Με το κινητό το αμερικάνικο, το 1,5 χιλιάρικο στο χέρι που έχουνε και με φραγκάκια στην τσέπη, αλλά όλο τυχαίως, ενώ έχουν το κινητό στο χέρι τους, μια φωτογραφία το ρημάδι το διαβατήριο ή μια φωτογραφία την κάρτα των λεωφορείων ή την κάρτα υγείας τους ή την ταυτότητά τους ή κάτι τέλος πάντων που είχαν στη χώρα τους, δεν έχει κανένας. Κανένας. Όλοι τους τα έχουν πάρει, όλοι τα έχουν χάσει. Τα λεφτά και το κινητό δεν τους το πείραξε κανένας, για ένας κακός ταθρέμπορος. Τα διαβατήριά τους. Και εμφανίζεται ο άλλος άσπρη τρίχα 70% στο κεφάλι και να είμαι ανήλικος. Έρε, έχουν βγάλει τους φρονιμίτες. Έχουν βγει φρονιμίτες 35 χρονών και να είμαι ανήλικος. Και του λένε ναι. Και του λένε ναι, γιατί δεν έχουν δικαίωμα να του πούνε όχι. Γιατί δεν είμαστε κράτος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα τους είχες ξαναβουτήξει μέσα έτσι όπως ήταν. Αλλά εμείς εδώ πέρα τους παίρνουμε και τους πληρώνουμε 3 χιλιάρικα το μήνα. Παρεπτόντως τα 3 χιλιάρικα το μήνα, για να μην με κράξετε κάποιο εδώ πέρα που βγαίνετε και γκρινιάζετε, είναι το νούμερο που είπε ο ίδιος ο υπουργός μετανάστευσης, ο Πλεύρης, ότι στοιχίζουν οι λάθρος στην Ελλάδα. 3 χιλιάρικα το μήνα. Αυτά είναι τα λεφτά που στοιχίζουν. Πείτε μου εσείς, ποιο Ελληνόπουλο παίρνει 3 χιλιάρικα το μήνα για να είναι εδώ πέρα και να το περιθάλπουνε. Φέρετε μου ένα Ελληνόπουλο που παίρνει 3 χιλιάρικα το μήνα. Τα μόνα Ελληνόπουλα που παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 3 χιλιάρικα το μήνα και ίσως και λίγο παραπάνω είναι μόνο αυτά της ομάδας αλήθειας. Όλα τα υπόλοιπα δεν παίρνουν. Αν είσαι Ελληνόπουλο που ανήκει στην ομάδα αλήθειας, μπορεί να πάρεις και 3 χιλιάρικα. Οι υπόλοιποι παίρνουν 150 ευρώ το χρόνο για να ταΐσουμε, να ποτίσουμε τα παιδιά μας εμείς εδώ πέρα που είμαστε οι γηγενείς. Γιατί σε αυτή τη χώρα, αν είσαι νόμιμος, είσαι και κατατρεχμένος. Αν είσαι παράνομος, κάτι καλό μπορεί να βγει. Λοιπόν, αυτά και για τον τουρισμό. Δυστυχώς άσχημα τα πράγματα, γιατί ήταν η τελευταία ελπίδα που είχαμε. Χαμπάρι δεν έχει πάρει, εννοείται, το κράτος. Συνεχίζει το κράτος να ζει στην κοσμάρα του. Η κυβέρνηση την ενδιαφέρει πώς απλά θα μειώσει λίγο τη ζημιά και θα το συμμαζέψει. Α, να ευχαριστήσω λίγο παρεπτόντως και όλους εσάς τις ακροατές, γιατί αυτή τη βδομάδα φτάσαμε στα social media μου περίπου το 1 εκατομμύριο θεάσεις για αυτή την εβδομάδα, οπότε πάμε όλοι καλά και είμαστε καλά. Υπάρχει ενεργή συζήτηση σε όλα αυτά τα κομμάτια και πάμε λίγο να δούμε το κομμάτι των εφημερίδων για να προλάβουμε λίγο να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε ακόμα 6 λεπτάκια πριν έρθει ο Γιώργος Χομνινός. Ναι, ο Γιώργος Χομνινός ακολουθεί εδώ πέρα για την εκπομπάρα του. Λοιπόν, πάμε Καθημερινή. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό, εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4 τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Η εκτείναξη του 5,4 του πληθωρισμού, που σημαίνει ότι θα γονατίσουμε τελείως, σας είπα ότι οι χειρότερες μέρες έρχονται. Σας το είπα εδώ και από πριν τα Χριστούγεννα ότι θα έρθουν πολύ άσχημες μέρες για την Ελλάδα λόγω της υπογραφής που έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεσοπρόθεσμο, που βγάζει έξω σχεδόν όλες τις χρηματοδοτήσεις που έπαιρνε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάει να γίνουν περικοπές πολλών δισεκατομμυρίων από την κρατική μηχανή, που σημαίνει ότι θα φύγουν αυτά τα λεφτά από αυτά που διατίθεται προς την αγορά, συν τη μεγάλη πιστολιά που έχει ρίξει η κυβέρνηση προς τους ιδιώτες, που παρέλαβε χρέος 300 εκατομμύρια προς ιδιώτες και το έχει φτάσει περίπου στα 3 δις. Λοιπόν, έρχονται πολύ άσχημες μέρες. Ο μεγαλύτερος όμως λόγος που έχουμε τις ανατιμήσεις είναι ότι έχει καταντήσει η χώρα μας με ευθύνη των τελευταίων 20 ετών τουλάχιστον στις κυβερνήσεις των τελευταίων 20 ετών να μην παράγει τίποτα. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να παράξει τίποτα. Έχει πάρα πολύ μικρή παραγωγή και επειδή είναι πάρα πολύ μικρή παραγωγή τα έχουν φουσκώσει όλα στο Θεό. Πας να πάρεις μια ντομάτα και κάνει 3,5 ευρώ το κιλό. Μάιο μήνα 3,5 ευρώ το κιλό η ντομάτα, ρε. Θα τρελαθούμε. 4 ευρώ οι πιπεριές, 4 ευρώ το κολοκυθάκι, 4 ευρώ, 3,5 ευρώ η μελιτζάνα, σε σούπερ μάρκετ τη τιμή. Και πας και στη Λαϊκή, πλακώθηκα προχθές με τη Λαϊκή της περιοχής μου και μου λέει ακρίβεινε το πετρέλαιο. Πού, ρε, του λέω, ακρίβεινε από τα Βασιλικά μέχρι τη Θέρμη, ακρίβεινε το πετρέλαιο για να τα φέρεις. Ναι, δεν θέλουν, λέει, για να μεγαλώσουν. Λέω πετρέλαιο, τα ποτίζεις. Για να τις έχεις μαζέψει αυτές εδώ, τις έχεις φυτεμένες 3 μήνες. Το πετρέλαιο ακρίβεινε τις τελευταίες 15-20 μέρες. Ξαφνικά εκτινάχθηκε όλο το κόστος σου και έφτασε 3,5 ευρώ στη Λαϊκή η ντομάτα. Έχετε τρελαθεί τελείως. Και μου λέει, και εδώ είναι το μεγάλο σημαντικό. Ακούς, Γιώργο Κομνηνέ. Περίμενε, άκου, δεις, ωραίο. Δεν είμαι, λέει, παραγωγός. Και τι κάνεις στη Λαϊκή, του λέω. Κακός. Η Λαϊκή δεν είχε γίνει για να κάνεις εμπόριο. Η Λαϊκή είχε γίνει για να έρχεται ο παραγωγός να πουλάει τα πράγματά του. Γιατί παλιά. Ναι, γιατί έχουν γεμίσει τώρα όλοι οι έμποροι εκεί και δεν έχει διαφορά πλέον από μια από ένα σούπερ μάρκετ, από ένα μαγαζί στη γειτονιά. Ως προς τη λογική, έχει μικρότερα κόστη. Αλλά δεν βλέπω μικρότερες τιμές. Δεν βλέπω οι τιμές να είναι μισές, γιατί στην τελική άλλο κόστος έχει ένας πάγκος στη Λαϊκή, άλλο κόστος έχει να έχεις ένα μαγαζί, φως, νερό, τηλέφωνο, εφορίες και τα ωραία όλα αυτά μέσα όλο το χρόνο.
1: Έχει διαφορά, συμφωνώ, και τα σούπερ μάρκετ όμως από κάπου τα παίρνουν, όπως τα παίρνουν και αυτές, συνήθως από την λαχαναγορά ή μέσα από εμπόρους και συνεργασίες που κάνουν. Το θέμα είναι ότι θεωρείς, γιατί η Λαϊκή είναι ο κόσμος που θα πάει και θα ψωνίσει, το 90% είναι ο απλός ο Έλληνας ο πολίτης, τον οποίο τον βλέπεις καθημερινά εκεί μέσα και ψάχνει να βρει. Και επειδή εγώ είμαι άτομο της Λαϊκής, έχεις πέσει δηλαδή σε θέμα τώρα.
0: Σήμερα που πήγα,
1: βλέπεις τον κόσμο εκεί που παλιά έπαιρνε 10 ντομάτες, 15 ντομάτες ή οτιδήποτε άλλο σε ποσότητα, να το πω. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά σε μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίοι θα πάρουν 2 ντομάτες, τους βλέπεις, 3 μήλα, ένα αγκούρι, ίσα για να τη βγάλουν.
0: Και άμα κάνει και τους χαλάσει στο σπίτι η ντομάτα, μου χλιάσει, την κοιτάνε με πόνο.
1: Εννοείται ότι την κοιτάνε με πόνο.
0: Γιατί την έχουν χρυσοπληρώσει.
1: Σήμερα δηλαδή η Λαϊκή που πήγα και εγώ, οι ίδιες τιμές που λες εσύ. 3,5 ευρώ, εντάξει, η ντομάτα ήταν από 2 μέχρι 3,80.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Είχε διάφορες τιμές στην ντομάτα, αλλά ήταν και οι ποιότητες, ξέρεις πώς πάει αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν έχει λογική. Η Λαϊκή κανονικά έπρεπε, είναι για τον παραγωγό. Να πάει ο παραγωγός από το χωράφι του. Να μην υπάρχει μέσα σου, γιατί θα σου πω κάτι που το σκέφτηκα προχθές. Και δεν το είχα σκεφτεί. Αυτονόητο θα μου πεις είναι αυτό, αλλά. Έβλεπα τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Τους τζίρους για την ακρίβεια. Και ξέρω, 4 δισεκατομμύρια, σαν αλυσίδα κτλ. Και λέω, είναι δυνατόν στην Ελλάδα των 8,5-9 εκατομμυρίων που έχουμε μείνει, ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 4 δισεκατομμύρια τζίρο? Πόσο ψηλά είναι οι τιμές, ρε φίλε, για να κάνει 4 δισεκατομμύρια τζίρο? Πόσο κλέβουνε, πόσο από τις τριγωνικές έχουν ανεβάσει τα πάντα στα ύψη. Δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχει λογική. Γιατί μετά, άκου λίγο το εξής. Ανακοίνωσε τζίρους και κέρδη η ΔΕΗ 1,5-2 δις. Ανακοινώσαν οι 4 εταιρείες των πετρελαίων περίπου 1,5 δις. Ανακοινώσαν 1 δις και κάτι τα σούπερ μάρκετ. Ανακοινώσαν 3 δις οι τράπεζες. Αμέσως 9-10 δις. 4 κλάδοι, 4-5 εταιρείες ανακοινώσαν 9 δις κέρδη. Κέρδη, 9 δις. Πώς θα περισσέψει χρήμα για το λαό? Τα πήρανε, κουφάλες, όλες αυτές.
1: 15 θέματα τώρα μας.
0: Το ξέρω, το άφησα εδώ τελευταίο για να έχεις να συγχυστείς.
1: Έχει οι τράπεζες. Μόνο που δίνουμε, που μπαίνεις, έχουν βάλει σε μια εφαρμογή στην οποία να μπεις να τελειώσουμε και τη δουλειά και πιο γρήγορα. Και να πω ότι είναι και καλή εφαρμογή, έτσι. Μπαίνεις μέσα και πληρώνεις, ακόμα και που, ενώ εσύ κάνεις την αλλαγή, πληρώνεις προμήθεια.
0: Ναι.
1: 60 λεπτά. 80 λεπτά, σε άλλα, ναι, στα κρατικά συνδρομή είναι δωρεάν, αλλά σε οτιδήποτε άλλο έχει το φόρο. Θες να κάνεις ένα έμβασμα, πάλι πληρώνεις.
0: Να σου πω
1: και
0: κάτι.
1: Και ο άλλος
0: θα το δεχόμουν αυτό που λες, αν είχα δικαίωμα να μην χρησιμοποιώ κάρτα και να μπορώ να το κάνω μετρητά όλα. Θα το δεχόμουν, γιατί σου λέει, ρε φίλε, θες να έχεις την ευχαρίστηση και την εξοικονόμηση και την ελευθερία της κάρτας. Πλέρωνε. Okay, έχει μια λογική. Όταν όμως το ίδιο το κράτος με υποχρεώνει ότι το 30% των συναλλαγών μου πρέπει να είναι υποχρεωτικά με κάρτα, δεν μπορείς να με χρεώνεις τις κινήσεις, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, θέλοντας ή μη. Λοιπόν, Γιώργος Κομνηνός σε λίγο έρχεται. Από μένα να είσαστε όλοι καλά. Και αυτό το Σαββάτο, συγγνώμη λίγο που σας χάλασα, τους είπα ότι βγήκαν τα αποτελέσματα. Ο τουρίστας στην Ελλάδα από για το 2025 χάλασε μέσο όρο 545 ευρώ. Ο τουρίστας στην Τουρκία χάλασε 1000, στην Ιταλία 1200-1300, στην Ισπανία 1,5, στην Πορτογαλία 1200 και σε εμάς 545. Για 7 εβδομάδες μέσο όρο. Άρα 60-70 ευρώ, 80 την ημέρα, για φως, νερό, τηλέφωνο, μεταφορικά, σκουπίδια, το διαμέρισμα που πλήρωσε. Ναι, αλλά το διαμέρισμα έρχεται σε σένα που έχεις ένα δωμάτιο, σου δίνει 50 ευρώ και έχει την ντουζιέρα όλη μέρα ανοιχτή και τις λάμπες όλη μέρα ανοιχτές. Και στο τέλος εσύ σου έχεις βάλει 10 ευρώ στην τσέπη στην πράξη.
1: Αν βάλεις.
0: Ναι, αν βάλεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.

Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
0: Ταγμένος.
7: Ωραία.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
12: Καλημέρα. Το μάθω από Στουτγκάρδη.
13: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από το Ταχάο.
16: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
18: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
9: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Ο σταθμός της αλήθειας.
24: Παρηγοριά στον άρρωστο.
25: Φως στο τούνελ.
26: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
27: Λιοντάρι, λιοντάρι.
28: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
29: Γροθιά στο κατεστημένο.
30: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
31: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
32: Η αντικειμενική ενημέρωση.
33: Το α και το ω.
34: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
35: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
36: Μαχητές από τους ολίγους.
37: Αξιόπιστη ενημέρωση.
38: Φάρος της αλήθειας.
39: Παρηγοριά, ελπίδα.
40: Ευτυχώς που υπάρχει.
9: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ στο Focus FM 103,6. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8.

0: Σημερινή εκπομπή έχει ένα φίλο καλεσμένο, τον Δημήτρη Καραμπουρούνη. Θα μιλήσουμε για μια έκθεση η οποία θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο ήλιος δεν θα βγει από ό,τι βλέπω. Μας είπαν για ηλιοφάνεια, Δημήτρη, σήμερα. Αλλά...
1: Όχι, συννεφιά βλέπω και μάλιστα παραταμένη μέχρι μεθαύριο.
0: Μέχρι να φύγει από εδώ νύχτα θα είναι, αλλά άντε.
1: Ποιος θα φύγει?
0: Αυτός που ήρθε το πρωί.
1: Α, ήρθε.
0: Έχουν μπλοκάρει κινητά, έχουν μπλοκάρει τα πάντα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τέχνη. Αλλά έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε, άλλες δωρεάν, άλλες με είσοδο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει.

0: Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Δίπλα μου, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, είναι ο Δημήτρης Καρομπουρούνης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά. Θα μπορούσαμε βέβαια να ήμασταν λίγο καλύτερα σήμερα, αλλά ήταν μια πολύ φορτωμένη ημέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, είναι πολύ φορτωμένη ημέρα. Πήγα το πρωί στη Λαϊκή, άκουγα και λίγο νωρίτερα το τελευταίο που τα έλεγε. Δεν είχαν σήμα οι άνθρωποι.
1: Γιατί?
0: Κάναν τα εγγένεια εκεί στο αυτό το μουσείο που κάνανε. Που έχουν κάνει το παλιό το χτίριο καινούριο. Από πίσω είναι όπως ήταν, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον το μισό σιγά σιγά θα γίνει.
1: Μάλλον δεν θα είχε σήμα γιατί υπερφορτώθηκε το δίκτυο από τις πολλές selfie.
0: Α, μπορεί. Μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα περνώντας ερχόμενος εδώ πέρα πάλι, μάλλον μένει κατά δόση ένα ξενοδοχείο κοντά στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Και εκεί πάλι το σήμα λίγο κόπηκε.
1: Δεν έχει κοσμοτέ, έχεις?
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε γιατί δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα αρχίσουμε με κανένα δύο-τρεις που γίνονται πάλι εδώ δίπλα στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Δημήτρη,
1: ναι.
0: Για πες μας ποιες εκδηλώσεις έχει εκεί.
1: Αυτές τις μέρες, τις τελευταίες δύο και μέχρι και τη Δευτέρα, στην έκθεση φιλοξενούνται πολλές εκδηλώσεις. Έχει μια ανθοέκθεση η οποία είναι μέρες εκεί και θα είναι ακόμη. Είναι η Comic-Con, η έκθεση με τα καρτούν και τα κινούμενα σχέδια. Θα μου πεις το ίδιο πράγμα, δεν είναι? Τι άλλο έχουμε? Είχε ένα πανηγύρι σήμερα χαράς της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι. Θα πανηγυρίσουν όλοι μαζί.
1: Μα πανηγύρισαν οι άνθρωποι, δεν είναι?
0: Πανηγύρισαν.
1: Έδωσε και το στίγμα ο Κυριάκος. Τους είπε να βγουν στους δρόμους να μιλήσουν με τον κόσμο. Πάνε να πει ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος.
0: Φουλ εντατικά.
1: Ναι.
0: Άρχισαν τα εγγένεια. Λες να έχουμε εκλογές.
1: Λες να επαναληφθεί η ιστορία, γιατί είχαμε εκλογές 10 Οκτωβρίου του 1993. Τώρα Κυριακή πέφτει 11 Οκτωβρίου. Μπορεί και να έχουμε, δεν ξέρει κανείς.
0: Δεν τα κάνει 28 Οκτωβρίου, τι μέρα πέφτει?
1: Ποια, η 11η Οκτωβρίου?
0: Δεν τα κάνει να ψηφίσει, ξέρω. Θα βρει κανέναν τρόπο να μην στείλει τον κόσμο στις εκλογές.
1: Όχι, εντάξει. Δεν φοβάται ο Κυριάκος, δεν φοβάται.
0: Δεν φοβάται.
1: Δεν φοβάται.
0: Γι' αυτό ξεκινάει από τώρα. Ξεκίνησαν εγγένεια τώρα από όπου. Άκουσες, θα έρθει και το μετρό δυτικά.
1: Ναι.
0: Απλά δεν ξέρουν ποια διαδρομή ακόμα να κάνουν πρώτα.
1: Αν θα μπορέσουν ποτέ, δεν είναι.
0: Ναι. Το συζητάνε για ποια διαδρομή θα κάνουν πρώτα. Δηλαδή αυτή είναι από το που πηγαίνει σταθμό, Μενεμένη, Κορδελιό, Σύνδο. Ή να κάνουν, λέει, την άλλη που περνάει, ας πούμε, από τον Εύωσμο. Δεν έχουν μπερδευτεί.
1: Ας κάνουν δύο, ρε παιδί μου, δεν είναι, σαν την Καλαμαριά.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, έτσι κι αλλιώς θα τελειώσουν σε 50 χρόνια, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι, ξέρεις. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πάντως ότι πριν χρόνια, έχει καμιά τετραετία τουλάχιστον, στην διασταύρωση των οδών Διομνήδη Κομνηνού και Μαδίτου στη Νεάπολη, είχε πάει συνεργείο, άνοιγε τρύπες στο οδόστρωμα και έκανε μελέτες και έρευνες για να περάσει, λέει, από εκεί το μετρό. Και μάλιστα αυτοί που είχαν τη μονοκατοικία, οι άνθρωποι, περιμένανε πότε θα περάσει το μετρό για να τους κάνουν απαλωτρίωση στην πολυκατοικία για να γίνει πόρτα να. Καταλάβει. Μιλάμε για τρελά πράγματα, δεν είναι?
0: Τα που είπες, το πρωί πηγαίνοντας προς τη Νεάπολη και εγώ,
1: ναι,
0: ήθελα να πάω για δουλειά, για να περάσει από εκεί ο ένας, ο μεγάλος, ο τρανός. Ήμουνα στο δρόμο πάνω στη Λαγκαδά.
1: Ναι.
0: Και πήγαινα λίγο κάπως κλούκου, κλούκου, κλακα, κλούκα, από τις Λακκούβες.
1: Λαγκαδά είναι, ανήκει σε μια εταιρεία που βγάζει πατάκια, τη Ράφλες. Είναι κυματιστά.
0: Όχι, Λαγκαδά τώρα τη λένε άλλο, την αλλάξα μόνο κάτι.
1: Μίκη Θεοδωράκη, ναι, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να νομίζουν ότι το κάνουμε και επίτηδες.
0: Έχει νέο όνομα, οπότε, αφού συμφώνησαν όλοι οι Δήμοι.
1: Τέλος πάντων, εκεί στον δρόμο τον περίεργο, Λακκούβα πάει σύννεφο, το χαντάκι έτσι και πες με μηχανάκι μέσα και σκοτώνεσαι. 100 φορές τους έχω κράξει μέσω μαζικής ενημέρωσης ως δημοσιογράφος. Το ευτύχημα όταν τους κράζεις πάνε και το βουλώνουν. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Μάλλον πρέπει πρώτα να φωνάξει και μετά να βουλώσει.
0: Μα αν δεν φωνάξει, δεν θα βουλώσουν.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί ρε παιδιά τα αυτονόητα δεν γίνονται και πρέπει να φωνάξουμε για γεμάτη αντιπαθητική είναι.
0: Δεν γίνεσαι αντιπαθητικός. Απλά δεν είσαι πολιτισμένος.
1: Ναι, είμαι λίγο απολύτως, λίγο νεάντερταλ είμαι το που τα λέμε.
0: Στον πολιτισμό πρέπει να δέχεσαι τα πράγματα που σου προσφέρουν. Ένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν αντιδράει.
1: Είμαι αχάριστος.
0: Συμβιβάζεται με τα όσα του προσφέρει αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον. Τώρα εμείς είπαμε θα μιλήσουμε για πολιτισμό, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Είναι όλο το πακέτο.
1: Εντάξει.
0: Πολλά γίνονται, δυστυχώς. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συμβαίνουν συνέχεια. να μην συμβαίνουν μάλλον συνέχεια. Θα έπρεπε από μόνοι τους να φτιάχνουν τους δρόμους. Δηλαδή, αυτή η λαγκαδά, ποιος δεν την περνάει κάθε μέρα.
1: Και πώς την περνάει κάθε μέρα. Το ευτύχημα έχει τόσο μποτιλιάρισμα που την περνάς με 10 χιλιόμετρα και δεν καταλαβαίνεις λακκούβα.
0: Δεν έχει ολυνά μποτιλιάρισμα.
1: Και καταρχήν να σου πω και το άλλο. Έχεις παρατηρήσει ότι από ένα σημείο από την Νεάπολη μέχρι κάτω στο Βαρδάρι, εκεί στις 12 όροφες τέλος πάντων, έχουν βάλει κάτι υπεριόδη μπλε φώτα το βράδυ. Και είναι λες και μπαίνεις σε σκοτεινό θάλαμο και θα βγάζεις φωτογραφίες. Ξέρεις, θα φανείς ρε παιδί μου, δεν είναι.
0: Είναι πολιτισμός.
1: Ρε εσείς. Άλλη λάμπα δεν έχει ο εργολάβος να βάλει. Αυτή βάλατε να. Είναι ένα όριο, δεν είναι.
0: Είναι ωραία λάμπα.
1: Τι ωραία λάμπα. Περνά από εκεί. Άμα έχει χαρτονόμισμα, ρε παιδί μου, το βγάζει έξω και βλέπει άμα είναι πλαστό ή όχι. Γυαλίζει, δεν είναι. Λαμπύρι, αφού είναι μαύρο το φως, δεν είναι. Τι γελάδα. Για γέλιο είναι, για κλάματα είμαστε λοιπόν.
0: Δυστυχώς είμαστε για κλάματα και εκεί στην Νεάπολη πάλι που ανέβαινα πάνω, είδα εκεί ο δήμαρχος. Έχει βάψει.
1: Ο Σίμος.
0: Ναι, έχει βάψει νησίδες. Φουλ στην νησίδα.
1: Νησίδες,
0: ανά 10 μέτρα έχει και βαμμένη νησίδα.
1: Νησίδες υπεραυτόματες. Έτσι.
0: Αλλά ο δρόμος είναι παλιά, έχει γίνει από κάποτε.
1: Περίμενα να σου πω, τις οποίες πατάς επάνω. Καινοτομία, δεν το έχω ξαναδεί εδώ, το βγάζω το καπέλο. Πατάς επάνω και ανάβουν τα φώτα από τις νησίδες και αρχίζει και φωνάζει μέσα στη μαύρη νύχτα.
0: Δεν είναι παντού αυτό.
1: Παντού είναι.
0: Δεν είναι σε όλα τα σημεία, σε κάποια σημεία το έχουν βάλει.
1: Ναι, σε κάποια σημεία αυτά που είναι αυτόματα λοιπόν. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι ο κάτοικος και να σου έχουν βάλει το ηχείο της έξυπνης διάβασης τέλος πάντων έξω από το παντζούρι σου. Και να περνάω εγώ στις 3 τη νύχτα, να πατά πάνω στη διάβαση και να αρχίσει να φωνάζει αυτό. Προσοχή! Περνάτε από διάβαση πεζών! Και μιλάμε τώρα για φωνή. Μια μέρα πέρασα βράδυ και μου βγήκε απότομα η φωνή τέλος πάντων από δίπλα και κόψα να υποθυμίσω τον τρομάρο. Τρώμαξα, δεν είναι. Άσε που με τα φρεναρίσματα και όλα αυτά έχουν μετακινηθεί τα γράμματα από τις νησίδες, λες και ήταν αυτοκόλλητα. Τι γίνεται εκεί πάνω στη Νεάπολη. Σε μου αγάπησε με λίγο, ειλικρινά στο λίγο. Ξέρω, έχουμε μια περίεργη σχέση, αλλά.
0: Γενικά. Πάντως παντού κάνουν σε εισαγωγικά έργα. Στο διάβασμα με όλα πάμε εκεί. Δεν έχει μείνει δρόμος χωρίς λακκούβα.
1: Και λακκούβα χωρίς δρόμο. Ναι.
0: Και λακκούβα χωρίς δρόμο. Δηλαδή, περνάνε οπτικές ίνες, περνάνε. Δηλαδή, φτιάξανε. Πέρσι ήταν πρόπερσι, ήταν πότε φτιάξανε λίγο τους δρόμους εκεί πέρα στο Νεύασμο. Τώρα γίνεται πανόλοι οι δρόμοι, καταστράφηκαν όλα. Να δω ποιος θα τα φτιάξει ξανά αυτά. Πότε θα τα φτιάξουν. Άντε, τα φτιάξουν.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι είναι μια πόλη των εργολάβων, έτσι. Ο εργολάβος έχει πάντα δίκιο, δεν τον πειράζει κανείς και για τίποτα. Ό,τι ώρα γουστάρει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και οπουδήποτε θέλει. Και όταν βρεθεί κανένας και σκοτωθεί ή σπάσει κανένα πόδι, κανένα χέρι, κανένα αυτοκίνητο διαλυθεί, ρε παιδί μου, τότε κινείται μια τεράστια διαδικασία να περιμένει κανένα χρόνο. Οπότε θα βγάλουν μάκρη από δήμο σε υπηρεσία, από υπηρεσία σε δήμο. Και στο τέλος σου πέφτει ο εργολάβος και αποζημίωσε τον, λοιπόν.
0: Χθες η μητέρα μου έπεσε. Είπα δικά τα γνώστα.
1: Με τη μακαρίτσα τη μάνα μου την είχε ρουφήξει μια λακκούβα στην Νεάπολη. Έφυγε μέσα 10 μέτρα. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Έσπασε χέρια γυναίκα. Απρόπως γλίτως, ειλικρινά δεν είναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Άνοιξε και ξαφνικά και φύγε μέσα. Λοιπόν, τέλος πάντων με τα βολάκια και με τα λίγα εκεί στον Εύωσμο που λες, πέρασα χθες. Από την γέφυρα που κατεβαίνει από την Μενεμένη, από το παλιό τέρμα, προς το μέγαρο της αστυνομίας.
0: Τη γέφυρα που κλείσει για να τη φτιάξουν.
1: Ναι, για να τη φτιάξουν, φτιάξανε αυτή. Δεν
0: φτιάξανε. Ναι, τη φτιάξανε.
1: Μέχρι να ξανασπάσει. Και τέλος πάντων είχε αυτό που λες με τις οπτικές ίνες. Σκάβαν μέσα στο τούνελ της γέφυρας, αυτή που κάνει τον γκέλ κάτω. Είχαν σηκώσει ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης έτσι. Δεν έβλεπες που ήσουν. Τα μάτια σου τα κρύζανε και κλαίγανε. Κανένα μέτρο ασφάλειας ούτε για τον πεζό, ούτε για το αυτοκίνητο περνάει, ούτε για το μηχανάκι έτσι. Και για το αυτοκίνητο δεν είναι κανένα πρόβλημα. Απλά θα λερωθεί. Ο πεζός που δεν βλέπει και το μηχανάκι που ξαφνικά τυφλώνεται, τι θα απογίνει, ρε παιδιά.
0: Άμα γίνει κάτι.
1: Άμα γίνει, θα σχολέσουν. Ναι.
0: Κακιά η τύχη.
1: Ναι, αυτό που έπεσε. Έπεσε
0: έτρεχε,
1: μόνος.
0: Δεν πρόσεχε. Έβλεπε ότι είναι έβγα και αυτό εκεί ήθελε να προσπεράσει.
1: Ναι.
0: Τα κλασικά.
1: Μπράβο. Ποιο θέλει, άλλο είναι.
0: Το θέμα ξέρει ποιο είναι, Σιδηρίτη, αφού ανοίξαμε αυτό το θέμα. Δεν θα έπρεπε επιτέλους όταν γίνονται έργα σε αυτή τη ρημαδοπόλη. Και γενικά όχι μόνο στην πόλη. Να υπάρχει ένας τεχνικός έλεγχος και στη διάρκεια και στην ολοκλήρωση του έργου.
1: Από την τοπική αυτοδιοίκηση εννοείς.
0: Από όποιον πρέπει. Τοπική θα είναι, περιφέρεια.
1: Μα υποτίθεται ότι υπάρχει.
0: Πολιτεία.
1: Στα χαρτιά υπάρχει.
0: Από κάποιον που υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγξει. Δηλαδή δεν μπορεί να ελέγχει.
1: Ναι.
0: Να ανοίξει, πρέπει να περάσει μια οπτική ίνα. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Να κάνει μετά ένα ψηλό σαμαράκι μέχρι να πατηθεί να έρθει ευθεία. Και αν πατηθεί και πάει ευθεία. Γιατί καμιά φορά το κάνουν ευθεία και πηγαίνει πιο μέσα μετά. Δεν γίνεται να κάποιοι άνθρωποι να φτιάχνουν ένα δρόμο, να πληρώνουμε τα λεφτά, να έχει το αλαζά τα χαλάει.
1: Μα το καλύτερο.
0: Και πάλι δεν ήμασταν αναγκαστικά να ξαναπληρώσουμε.
1: Δεν είναι μόνο
0: και ξανά έχουμε.
1: Ότι η έλεγχη γίνεται μόνο στα χαρτιά, έτσι. Μπορεί κάποια έλεγχη να γίνονται κιόλα στην πραγματικότητα. Αλλά εγώ δεν του έχω δει, τι να σου πω, δεν είναι. Μπορεί να μην του παρατήρησε.
0: Αν στην πραγματικότητα, όλοι καλά. Φυσικά θα τιμώσαν. Συζητικά τιμωρείτε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι και το άλλο. Αυτός που δίνει την άδεια, ο Δήμος, ο έκαστος Δήμος, να σκάψει ο εργολάβος. Γιατί δίνει κάθε εβδομάδα και άδεια σε άλλον και εκεί που σταματάει ένας και σκάβει, έρχεται και σαν να σκάβει ο άλλος. Εγώ ως άνθρωπος είμαι 47 χρονών και δεν θυμάμαι στη ζωή μου μία μοναδική ημέρα, να είναι Πάσχα, να είναι Χριστούγεννα, να είναι κάτι, που να μην ακούσω κομπρεσάρι τρυπάνι. Δεν υπάρχει αυτή η πόλη, ρε παιδιά, ειλικρινά. Ακόμα και το Πάσχα, ακούς τρυπάνι. Κακά.
0: Θα κανένα που ξέχασε κακά, φάγω δουλειά, πήγε το κάνει πασχαλιατικά.
1: Το κάνει για να πάρει πλέον μαροκάμα τώρα, μην τρελαίνε σένα. Είναι διπλό το ένσημο.
0: Πάντως.
1: Ήλιο. Ήλιο δεν έχει. Ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο δεν είναι.
0: Μπλέξαμε. Πάντως έργα θα γίνουν σε αυτή την
1: πόλη. Μπλέξαμε, ναι.
0: Μπλέξαμε. Και αν δεν ξεμπλέξουμε. Δεν ξέρω πού θα καταντήσουμε. Α, είδα και ένα
1: άλλο.
0: Μια που είπες για το άλλο. Είδα και ένα άλλο βιντεάκι. Είναι μια γιαγιά. Το πώς το πιάσανε αυτό το βίντεο, κατά λάθος. Δεν ήταν στημένο. Που πήγε και το είπε, λέει, άμα δεν σε κάνω, λέει, πρωθυπουργό, θα πεθάνω. Της λέει, τι είναι αυτά που λες. Ναι, ρε φίλε. Αυτό το ενστημένο έτυχε και το πιάσαν με κάμερες.
1: Ο λαός είναι λίγο περίεργος. Αυτό που βρίζει, αυτόν τον αγαπάει, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Είναι το σύνδρομο της Βοστόνης, πώς λέγεται. Αυτό που αγαπάς ο βιαστής, παιδί μου. Εδώ δεν θυμάσαι που είχε πάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός χώρας. Είχε πάει περιοδίκη στην Πολύχνη επάνω.
0: Πολύχνη,
1: βέβαια, με τον καινούργιο το δήμαρχο τώρα, τον τωρινό. Που είναι ένας εξαιρετικός νεαρούλης, τέλος πάντων. Βέβαια. Φυσικά δεν τον έχω δει ποτέ. Αλλά κάποια στιγμή θα το συναντήσω, φαντάζομαι, σε κάποιο πανηγύρι, κάποιο κορδέλα κόψιμο, ξέρετε. Τέλος πάντων, και πήγε πάνω στην Πολύχνη, περιοδία. Και σταματάει εκεί που είναι οι καφετέριες. Κατεβαίνει ο Κυριάκος κάτω, κατεβαίνουν όλοι μαζί, τέλος πάντων. Ήταν ένα σπίτι γεμάτο με σημαίες Νέας Δημοκρατίας. Και βγαίνει μία έξω και λέει: Σωτήρα μας, ηγέτη μας, να αρπάζει και αρχίζει και το φυλάει και το κουφτώνει. Είδε και παθιά ασφάλεια να τραβήξει πανκρέα, αλλά δεν πράγμα, δεν είναι.
0: Πάντως.
1: Εντάξει, καταλάβαμε. Έχει βολέψει το κόμμα με τα παιδιά, τα εγγόνια, τα σκυλιά, τα κατιά. Εντάξει, φτάνει ρε κυρία μου, δεν είναι. Τόση αγάπη πια δεν. Και εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε και έτσι.
0: Και οι λάμπες λέει μια εβδομάδα μέρα νύχτα.
1: Τι κάνει?
0: Κάψει μια περιοχή εδώ, μάλλον στην Ευκαρπία.
1: Εδώ στην Πολύχνη ήταν 25 μέρες ολόκληρη περιοχή σκοτεινή, να πούμε, γιατί είχε καεί ένας αγωγός του ΔΕΔΙΑΝΑ. 12 ημέρες σκάβανε, 4 φορές τα κάνανε μαντάρα, κόψαν τα ρεύματα, κόψαν ό,τι μπορούσαν να κόψουν και τελικά επιτέλους επανήλθε. Δεν...
0: Ο φίλος ο Νίκος εδώ από την Καλαμάτα λέει σε όλη την Ελλάδα σκάβουν, λέει την Καλαμάτα την έχουν κάνει σιωτή. Χορός λέει πολυεθνικών.
1: Μήπως εκεί στην Καλαμάτα παράγουν πλέον γκαζόζα σουρωτή.
0: Α, ο φίλος που άκουσε το σχόλιο για το αν δεν σε βγάλω πρωθυπουργό, λέει θα πεθάνω. Μα λέει, ακόμη και αν πεθάνει, λέει η ψήφωση θα μετράει για χρόνια. Να σε καλά, Ρίγια.
1: Και όχι μόνο η δική της, δεν
0: είναι. Εντάξει, είναι πραγματικά αναπίστευτη. Ευελπιστώ στις ερχόμενες εκλογές που τις βλέπω πλέον σύντομα. Τις βλέπω τον Οκτώβριο.
1: Εγώ πάλι δεν τις βλέπω τον Οκτώβριο, αν και ακούγεται, αλλά.
0: Ακούγεται, πολύ φορά πήρανε.
1: Δεν υπάρχει ο χρόνος. Είναι διακοπές στη μέση. Δεν θα υπάρχει κόσμος να πάμε για προπαγάνδα, όποιον να πάμε τέλος πάντων, όσοι κατεβαίνουν στις εκλογές. Δεν θα έχουν ψηφοφόρους να συναντήσουν. Ο κόσμος γυρνάει τέλη Σεπτέμβρη από τις διακοπές ουσιαστικά στην Ελλάδα, γιατί πάμε μέσα και περίοδος λαός. Ξεκινάμε τις διακοπές πριν τον Μάιο και τελειώνουμε μετά τον Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Θα σε γελάσω.
0: Καλά, διακοπές δεν κάνουν. Εντάξει.
1: Διακοπές δεν κάνουν, αλλά Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα δεν βρίσκει κανέναν.
0: Δεν έχουν σπίτια.
1: Ναι. Οι περισσότεροι είχαν πάρει σπίτια με Πασόκ, εντάξει.
0: Τα χωριστά ακόμα.
1: Τι σημασία έχει, μια φορά τα έχουν, δεν είναι.
0: Μαζί τα φάγαμε πολύ κι άλλους δηλαδή.
1: Μαζί τα φάγαμε και μόνο τον ήπια με τον καφέ, δεν είναι.
0: Τον καφέ.
1: Τον καφέ, δεν
0: είναι. Μαζί τα φάγαμε, όπως έλεγε και ο.
1: Μα είχε δίκιο ο Πάγκαλος, εγώ του βγάλω το καπέλο τότε.
0: Πού είχε δίκιο, για πες.
1: Δεν τα φάγαμε μαζί.
0: Σε τι.
1: Σε τι, σε μπουζούκια, διακοπές, διάφορα ταξιδάκια αριστερά-δεξιά. Το μισό του μπάι, εμεί το κάναμε, δεν. Ναι, εννοείται, δεν είναι.
0: Άλλοι πάλι στην πείνα ήταν.
1: Πάντα.
0: Ένα σπιτάκι καημένη, όπως πήραμε.
1: Τι σπιτάκι, η μάνα μου δεν πήρε τίποτα, ακόμα. Δεν είναι.
0: Άρα δεν τα φάγαμε μαζί.
1: Οι περισσότεροι τα φάγαμε. Δεν...
0: Είναι σαν αυτό που λέει ο πρόεδρος Ελληνικής Σοβελόπουλος, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος στη Βουλή τώρα. Ναι. 1.300 ακίνητα έχουν, λέει, 300 βουλευτές.
1: Για πού το περίεργο, εδώ έχει 60-65 ακίνητα περίπου, χωρίς πλάκα, έτσι.
0: Ο ένας.
1: Γνωστός ποδοσφαιριστής.
0: Τουλάχιστον είναι ποδοσφαιριστής, ρε φίλε.
1: Με 65 ακίνητα.
0: Παίρνει 1-2 εκατομμύρια, λέει, βλέπεις κάτι ωραία.
1: Έπαιρνε, δεν παίρνει.
0: Έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέμα να κάνεις το πρώτο, λέει, μετά τα άλλα έρχεται.
1: Ναι. Mm-hmm. Μήπως έχει κάποιος να μου δανείσει 999.999 ευρώ να κάνω το εκατομμύριο.
0: Ευρώ.
1: Και όταν θα έρθει το επόμενο, τα δώσω πίσω. Δεν.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι.
1: Τι τραγουδάκι.
0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, και παραγόμαστε με Άρτα Θεσσαλονίκη.
0: Να μιλήσουμε για την ένατη
1: Άρτα
0: Θεσσαλονίκη.
1: Άρτα Θεσσαλονίκη, τι μας κάνεις.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο.

0: ψυχοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ήρθε ο να ξανακαλησπερίσω τον Δημήτρη τον Γκαρομπούρινη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Και πάλι καλησπέρα σας.
0: Ήρθε ο λοιπόν να μιλήσουμε για την ένατη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα ξεκινήσει μάλλον στις 14 του μηνός μέχρι τις 17, μια έκθεση που θα ξεκινάει από τις 10 η ώρα το πρωί και θα τελειώνει στις 8 το βράδυ.
1: Πραγματικά, στην οποία φιλοξενούμε 400 ανεξάρτητους καλλιτέχνες και γκαλερία, 21 γκαλερία από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Έχουμε τα βραβεία Ματαρώα, καθώς και τα βραβεία Όποι Ζούνε. Είναι τα βραβεία Ματαρώα, είναι βραβεία τα οποία από την πολιτιστική εταιρεία, τέλος πάντων, βραβεύονται από την Επιτροπή. 10 νέοι καλλιτέχνες από τους 70-90 που ήταν περίπου οι συμμετοχές, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, προκρίθηκαν οι 10 και από αυτούς τους 10 θα βραβευθούν οι 3, οι οποίοι θα λάβουν και ένα χρηματικό ποσό ως έπαθλο για τα έργα που έχουν δημιουργήσει. Τα βραβεία Όποι Ζούνε γίνονται για πολλωστή φορά, όπως κάθε χρόνο, στην συγκεκριμένη έκθεση, και εκεί υπάρχουν βραβεία και χρηματικά έπαθλα. Σε γενικές γραμμές είναι μια έκθεση η οποία, ενώ βρίσκεται στην ένατη χρονιά λειτουργίας της, είναι η ένατη φορά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί την μεγαλύτερη έκθεση στο βορειοανατολικό άκρο και τον ανατολικό της Ευρώπης στα θέματα της τέχνης. Στην Ελλάδα λες άρθα Θεσσαλονίκη και σε κοιτάνε σαν εξωγήινη, δηλαδή παθαίνεις, λες, μα είναι δυνατόν. Εδώ έτυχε να πάω σε κανάλι μέσα στην έκθεση, λοιπόν, και μου λέει, πού γίνεται αυτή η έκθεση. Τώρα λέω, πλάκα μου κάνετε, 9 χρόνια γίνεται στο διπλανό περίπτερο, δεν την έχει δει κανείς. Δεν μας ενδιαφέρει η τέχνη στην Ελλάδα, αυτό είναι το κακό.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο δηλαδή, η τέχνη, είναι πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς τώρα άμα δεν έχει σουβλάκι, που λέω και στο χωριό μου.
1: Δυστυχώς, άμα έχει σουβλάκι θα ήμασταν
0: πασίγνωστοι. Θα ήταν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι, σίγουρα είναι μια, το οποίο είναι πάρα πολλές συμμετοχές, έτσι, πάρα πολλοί κόσμος, διεθνές.
1: Και όχι μόνο, φέρνει η Άρτη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, φέρνει πασίγνωστους καλλιτέχνες, έτσι, στο εξωτερικό. Πολλές φορές μας έχουν επισκεφθεί και διάσημοι ηθοποιοί, παραδείγματος χάρη, όπως ο, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας που έπαιζε τον Τιτανικό. Και σε γενικές γραμμές είναι μια έκθεση, ρε παιδί μου, η οποία πραγματικά θα πρέπει να τιμάται από το σύνολο του πολιτισμού. Τιμάται από ένα μεγάλο κομμάτι, βέβαια, αλλά δεν υπάρχει η ουσιώδης υποστήριξη που θα πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι.
0: Η ανάλογη δημοσιότητα.
1: Και όχι μόνο δημοσιότητα, δεν υπάρχει και οικονομική στήριξη στην έκθεση. Έτσι. Ενώ γίνεται ουσιαστικά στον δημόσιο φορέα της Διεθνούς Εκθέσεως που έχει πάψει να είναι και δημόσιος. Δεν υπάρχει υποστήριξη. Και δεν υπάρχει υποστήριξη, ξέρεις, και από εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι, το βλέπω σε γενικές γραμμές, γιατί δεν πουλάει το θέμα της τέχνης στην Ελλάδα. Σου λέει, τι τέχνη τώρα δεν είναι. Έχεις τίποτα να μας πεις για κανένα σου τη τάδε.
0: Αυτή που πλάει. Τέχνη είναι και αυτή.
1: Πραγματικά. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι υπάρχει και μια άλλη φωτεινή πλευρά, η πλευρά της τέχνης, στην οποία άνθρωποι βγάζουν την ψυχή τους και την καταθέτουν πάνω σε ένα χαρτί, πάνω σε ένα γλυπτό, πάνω σε ένα έργο, τέλος πάντων, που στα μάτια κάποιον φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά αν το δούμε λίγο καλύτερα, ίσως να καταλάβουμε και τη διαφορά.
0: Εγώ να πω ότι έχεις φέρει εδώ 3 προσκλήσεις για τους ακροατές του Fox FM 103,6, όποιος καλέσει το 2310-500-676.
1: Τρεις διπλές.
0: Και 2310-500-677. Θα παραλάβει τις προσκλήσεις. Τρεις διπλές προσκλήσεις, δωρεάν είσοδο για να μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση. 14 με 17 του μηνός, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, για όποιος

0: Για όποιον ενδιαφέρεται, όποιον ακροατή ενδιαφέρεται, μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα. Η τέχνη λοιπόν είναι η δύναμη που ανοίγει νέους ορίζοντες και προσφέρει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σε έναν κόσμο που αναζητά συνεχώς αλλαγές και πρόοδο, η δημιουργία και η έκφραση μέσω της τέχνης μας φέρνουν πιο κοντά σε έναν κόσμο πιο ποικιλόμορφο και ανοιχτό. Η Art Thessaloniki International Contemporary Fair επιστρέφει για την ένατη της διοργάνωσης στις 14 του μηνός και υπόσχεται να είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία με στόχο να εμπνεύσει και να συνδέσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η Art Thessaloniki International δεν είναι απλώς μια έκθεση τέχνης, είναι ένας χώρος συνάντησης καλλιτεχνών, γκαλερί συλλεκτών και επαγγελματιών του χώρου που προωθεί τη δημιουργία και τη συνεργασία. Με συνδιοργάνωση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Παντελή Τσάτσι, ιδρυτή του καλλιτεχνικού και καλλιτεχνικού διευθυντή, η έκθεση έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις πιο δυναμικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, φέροντας κοντά καλλιτέχνες, γκαλερίστες, συλλέκτες και λάτρες τέχνης από τα Βαλκάνια, τη Ρωσία, την Κίνα και τη ΣΥΠΑ. Τι κάνει την Art Θεσσαλονίκη να είναι τόσο ξεχωριστή?
1: Πολλά πράγματα την κάνουν να είναι ξεχωριστή. Αλλά το πιο ξεχωριστό κομμάτι που έχω δει εγώ προσωπικά ως μέλος της παραγωγής της έκθεσης είναι το γεγονός ότι αυτή η έκθεση ξεκίνησε από δύο και μόνο ανθρώπους. Τον Παντελή, τον Τσάτσι και τη σύζυγό του. Λοιπόν, αυτοί ξεκίνησαν την έκθεση για πρώτη φορά πριν 9 χρόνια. Συνέχισαν οι άνθρωποι με μηδαμινά πολεμοφόδια, έτσι. Και φέτος, για ένα τυφο χρονιά, γίνεται μία έκθεση από αυτούς τους δύο ανθρώπους ουσιαστικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής και από μια πάρα πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, συνεργατών, οι οποίοι ο καθένας έχει ένα μικρό λιθαράκι για να χτιστεί όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που αν θα χτίσει και το δεις.
0: Είναι έτσι. Τεράστιο μόνο αυτά που διαβάζω.
1: Και πραγματικά θα ήθελα να έρθει να το δεις. Γεμίζει τρία περίπτερα της διεθνούς εκθέσεως. Είναι μία έκθεση που κάθε χρόνο φέρνει περίπου 25.000 επισκέπτες. Έτσι. Και από τους 25.000 επισκέπτες οι περισσότεροι έρχονται από το εξωτερικό.
0: Αυτό
1: είναι φυσικά και το σε εισαγωγικά το λυπηρό, ρε παιδί μου, γιατί τώρα να έρχονται από 25.000 οι 17 παραδείγματος χάρη από το εξωτερικό και από εδώ από την Ελλάδα να πούμε έχουμε μόνο 7.000 επισκέπτες.
0: Σίγουρα είναι μια έκθεση που όντως τελικά αποδεικνύεται ότι προσφέρει και στην περιοχή μας, έτσι, γιατί αυτοί οι 17.000 που λες τουρίστες είναι.
1: Τουρίστες, ναι, εννοείται. Και όμως, το ξαναλέω, γιατί είναι και δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα δυσάρεστη, είναι και το παράπονο του κυρίου Τσάτσι, έτσι, και οφείλω να το μεταφέρω, δεν υπάρχει υποστήριξη από την πολιτιστική κρατική μηχανή, έτσι δεν είναι.
0: Καλά, η πολιτιστική κρατική μηχανή τα δίνει μόνο άμα έχει woke agenda. Άμα μέσα είχατε woke agenda.
1: Να πάρουμε και εμείς κάτι, μπας και στηριχτεί η έκθεση και γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Με τη μία θα δίνει χρήμα.
1: Και τώρα σκέψω ότι έχουμε γκαλερί που έρχονται, παραδείγματος χάρη από το Μαϊάμι, έτσι. Οι άνθρωποι φέρνουν έργα τέχνης από την Αμερική εδώ. Σκέψω τι έξοδα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ πέρα. Αν δεν ήταν μια έκθεση που ήταν ασήμαντου ενδιαφέροντος, δεν θα κάνανε τόσο έξοδα, κατάλαβες. Είναι λογικότατο.
0: Εννοείται, πάρα πολλά λεφτά. Να φέρεις τα έργα πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τα φέρεις.
1: Μόνο για να τα εκτελονίσεις στα 4.500 ευρώ.
0: Όχι μόνο αυτό. Και για να το μεταφέρεις, δεν το βάλεις σακούλα για να το φέρεις.
1: Όχι βέβαια.
0: Μια ειδική κατασκευή, μην γεμματζονιστεί, μην πάθει κάτι.
1: Ακριβώς. Ασφάλειες, παρασφάλειες.
0: Μια ολόκληρη διαδικασία για να έρθει σε μια έκθεση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή η φτωχομάνα εδώ.
1: Εδώ ξέρετε, το μεταξύ η διαφορά Αθήνα στη Θεσσαλονίκη είναι τεράστια. Στην Αθήνα γίνονται εκθέσεις οι οποίες στηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτή εδώ τίποτα.
0: Στην
1: δηλαδή,
0: Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι. Υπάρχουμε και εμείς, ξέρεις, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Να τηλεγράφουμε στην κυρία Μενδώνη.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της κυρίας Μενδώνη μόνο. Είναι κάτω από την κυρία Μενδώνη υπάρχουν άλλοι 45 νοματέοι.
0: Στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι.
1: Ακριβώς.
0: Οι εντολές από πού δίνονται?
1: Μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιος άλλος βοήθησε φέτος? Θα σου πω εγώ κανείς.
0: Μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει. Θα θέλει να βοηθήσει, αλλά και η περιφέρεια από αλλού θα πάρει εντολές. Μπορεί να θέλει να βοηθήσει ο Δήμος, αλλά και ο Δήμος από αλλού θα πάρει εντολές. Όλοι από κάπου παίρνουν εντολές. Πού δίνονται εντολές? Από την πολιτεία. Άμα η πολιτεία το εντάξει στο πρόγραμμά της και μοιράζει τα λεφτά που δίνει στον πολιτισμό, τα μοιράζει ισότιμα, να πω εγώ.
1: Μακάρι να γίνει έτσι.
0: Να δίνει ανάλογα με το έργο, ανάλογα με την εκδήλωση και ένα σημαντικό ποσό. Ας μην δίνει ολόκληρο. Συμφωνείτε από τα πίπια που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.
1: Δεν ζήτησε κανείς να.
0: Είναι πληρωμένες από το Υπουργείο.
1: Ναι. Δεν ζήτησε κανείς να μας δώσει όσο διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού να μας φέρει, ρε παιδί μου, πάρτε και σε τόσα και φάτε κάτι ό,τι θέλετε. Ας βγει ένα πρόγραμμα που να ενισχύει τον πολιτισμό με συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένα κονδύλια, έτσι, να ενταχθεί και αυτή η έκθεση εκεί να μπορεί να κάνει 5 πράγματα παραπάνω. Έτσι, ναι, το ξαναλέω ότι είναι η μεγαλύτερη έκθεση στο βορειοανατολικό άκρο και το ανατολικό της Ευρώπης, έτσι δεν είναι.
0: Η οποία μου είπες πόσες συμμετέχουν, 400.
1: 400 είναι η ανεξάρτητη καλλιτέχνη και 21 γκαλερί, που η κάθε γκαλερί ουσιαστικά φέρνει άλλους 10-15 καλλιτέχνες κάθε μία.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Τέλειο ακούγεται.
1: Και
0: θα φθούμε σίγουρα. Θα φθούμε, τα εγγένεια θα γίνουν.
1: Στις 14 του μήνα, 10 η ώρα το πρωί.
0: 10 η ώρα το πρωί, εγγένεια, φίλε.
1: 10 η ώρα το πρωί ξεκινάει η έκταση. Τα εγγένεια θα γίνουν λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να κάνουμε και την.
0: 10 η ώρα το πρωί, εγγένεια. Όχι, δεν κάνετε. Τι ώρα θα κάνετε εγγένεια.
1: Ό,τι ώρα ξυπνήσουν οι υπουργοί και βουλευτές, δεν είναι.
0: Α.
1: Από ό,τι ξέρω, τα εγγένεια και θα γίνουν το μεσημέρι τη ίδια ημέρα, δεν
0: είναι. Έχετε κάνει άλλα ωράρια εκεί.
1: Έχουμε ωράρια ανθρώπινα. Τι θα κάνουμε τα εγγένεια στις 1 το μέρα, τη νύχτα.
0: Λοιπόν, με DJ 2, 3, 10, θα κάνουμε. 506-76, 2-3-10-506-77. Για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει αυτή την έκθεση, υπάρχουν 3 δωρεάν προσκλήσεις, η οποία η κάθε πρόσκληση ισχύει για 2 άτομα. Άρα παίρνετε το φίλο σας ή το δεσμό σας ή τη γυναίκα σας και πηγαίνετε στην έκθεση και παρακολουθείτε αυτό το πραγματικά θα υπέροχο θέαμα, πιστεύω ότι θα είναι. Μόνο τις εικόνες που μεταφέρεις και αυτά που συζητήσαμε και λίγο εκτός.
1: Θα σου πω και το άλλο. Τώρα το θυμήθηκα το όνομα, λοιπόν. Ο ηθοποιός που σου είχα πει από το Τιτανικό ήταν ο Μπίλι Ζέιν. Ο οποίος έκανε, ξέρεις, τον. Δεν ξέρω αν έχεις την ταινία του Τιτανικού.
0: Πολλές ώρες
1: ήταν. Τέλος πάντων, ήταν ο σύζυγος απατημένος της κυρίας. Ο αραβωνιστικός. Όταν ήρθε ο Μπίλι Ζέιν. Παγκόσμια φίρμα, τέλος πάντων, ως ηθοποιός. Έξω από την έκθεση ήταν όλα τα κανάλια, έτσι. Σε επόμενες εκθέσεις δεν υπήρξε κανείς. Δηλαδή, δεν στηρίζουμε πλέον την τέχνη, στηρίζουμε το θεατήνιο. Αν είναι έτσι, να φέρουμε κάθε χρόνο ηθοποιό, μήπως και επιστηριοποιήσουμε μερικού στην. Σκέφτομαι τον χρόνο να φέρω τη Μαράια Κάρη.
0: Τραγουδάκι πολιτισμένο.
1: Τη Μαράια.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αλλά λίγα λεπτά έχουν μείνει. Δίπλα μου πάντα ο Δημήτρης ο Καραμπουρούνης, φίλος, δημοσιογράφος, τραγουδιστής.
1: Ζογκλέρ, κάνω τα πάντα κάνω.
0: Μιλάμε για την ένατη Art Θεσσαλονίκη, The National Contemporary Fair.
1: Yes, it is.
0: Για πες, τι άλλο δηλαδή θα μπορέσει. Έρχομαι εγώ, ας πούμε, που θέλω να παρακολουθήσω. Είναι, ας πούμε, στημένα σαν εκθεσιακός χώρος, πρέπει να βλέπεις, μπορείς να αγοράσεις,
1: βεβαίως και μπορείς να αγοράσεις οτιδήποτε θες να αγοράσεις, δεν. Και οτιδήποτε πουλιέται κιόλας, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν πουλιούνται, όπως μια τεράστια Ferrari που έρχεται από plexiglass σε αληθινό μέγεθος.
0: Αυτό είναι αυτά ένα... δεν τα λες, πες τα αυτά.
1: Μήπως και έρθει κανένας λάτρης του αυτοκινητισμού, γι' αυτό τα λέω, δεν. Είναι ένα τεράστιο έργο, έτσι, πραγματικά, από plexiglass, το οποίο είναι σε μέγεθος ένα προς ένα, δηλαδή είναι...
0: Είναι πραγματικό μέγεθος.
1: Ναι.
0: Γιατί σε κατασκεύασε ολόκληρη φορά plexiglass.
1: Ναι. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είναι. Πλέον κατασκευάζω σπίτια από plexiglass, δεν είναι.
0: Καλά, ναι. 2-3-10 να θυμίσω εγώ στους ακροατές. 500-676, 2-3-10-500-677. Έχουν μείνει άλλες δύο προσκλήσεις, όποιος ενδιαφέρεται, για δύο άτομα. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο να κερδίσει τις προσκλήσεις.
1: Στα εγγένεια θα έχουμε και μπουφέ, δεν ξέρω.
0: Με σουβλάκια.
1: Χωρίς σουβλάκια, χωρίς σουβλάκια. Θα είναι πιο light, αλλά θα έχει φαγητό, θα έχει σίγουρα.
0: Ο φίλος ο ακροατής μας λέει να φέρουμε τον, τον Άδωνη, λέει.
1: Γιατί?
0: Είναι ηθοποιός παγκόσμιο κλάσεως. Γεια σου, Γιάννη, σήμερα έχει κάνει.
1: Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, αλλά ήταν πολύ καλό. Δεν.
0: Είναι ο κύριος που έγραψε το προηγούμενο.
1: Να είναι καλά, ο άνθρωπος με έκανε και γέλασα πραγματικά. Δεν.
0: Λοιπόν, σήμερα εκεί ήταν αυτός.
1: Ποιος?
0: Εκεί, δεν ήρθε σήμερα αυτός.
1: Όχι, εγώ δεν τον είδα να τον.
0: Δεν ήρθε τότε. Θα παίζει στα κανάλια. Έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαμηλώστε λίγο το ράδιο και πείτε μου.
2: Προσκλήσεις που είπατε.
0: Ναι. Θα περάσετε να τις παραλάβετε από εδώ από το ραδιόφωνο.
2: Ορίστε.
0: Θα περάσετε να τις παραλάβετε από το ραδιόφωνο.
2: Ναι, από το ραδιόφωνο.
0: Ωραία. Ένα όνομα.
2: Χατζιανίδου Γιώτα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαστε καλά.
1: Δικιά σας.
0: Άλλη μια προσκλήσουλα έμεινε. Κι άμα χρειαστεί, θα δώσουμε άλλη μια.
1: Γιατί όχι.
0: 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677, για άλλα λίγα.
1: Όσοι είναι άνθρωποι που αγαπάνε την τέχνη, τους αγαπάμε και εμείς. Ναι.
0: Λοιπόν, πες μας, τι άλλο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει σε αυτή την έκθεση.
1: Καταρχήν υπάρχουν έργα διάσημων.
0: Θα είναι μόνο πίνακες, θα είναι γλυπτά.
1: Είναι πίνακες, γλυπτά. Δεν φαντάζεσαι τι άλλο μπορεί να είναι. Δηλαδή, θυμάμαι μια χρονιά ένα πάρα πολύ έξυπνο έργο που είχε φτιάξει ένας νεαρός. Και είχε ένα καλάμι, από το οποίο κρεμόταν ένα τάλιρο, ένα 5 ευρώ. Και ουσιαστικά ήταν, ξέρεις, σαν να λέει, ρε παιδί μου, είναι αντί για καρότο, με 5 ευρώ κινείται το γαϊδούρι, κατάλαβες, γιατί ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα. Ή ένα άλλο έργο που θυμάμαι, που μου είχε κάνει τρελή εντύπωση και το έχω κρατήσει στο αρχείο μου ως φωτογραφία, ήταν ένα σπινόκιο που είχε μια τεράστια μύτη. Και πάνω στη μύτη του κρεμόταν ένα ζευγάρι όρχης. Σοβαρά μιλάω. Και δεν ήξερε αν είναι τελικά μύτη ή κάτι άλλο, δεν είναι. Και μάλλον ήθελα να τονίσει το πολιτικό κομμάτι, ρε παιδί μου, του ψέματος. Ότι μεγαλώνει η μύτη και ακούμε, άντε να μην πω ότι ακούμε, δεν είναι.
0: Είναι. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στο κεφάλι, φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Κάτι άλλο όχι. Καλό που μπορεί, ας πούμε, να δούμε.
1: Εκατοντάδες καλά, δεν μπορώ να τα πω όλα.
0: Πες για τρία κομμάτια, να κάνουμε τον κόσμο. Πώς θέλεις να έρθει ο κόσμος?
1: Πραγματικά, ούτε εγώ ξέρω ότι μπορεί να δει ο κόσμος, γιατί δεν έχουμε ξεπακετάρει ακόμα. Δεν είναι. Σίγουρα όμως θα δει και τα δικά μου τα έργα, γιατί κάνω και εγώ τον καλλιτέχνη. Δεν, όλοι κάνουν, εγώ να μην κάνω, κρίμα, δεν είμαι. Τα οποία είναι. Τα έχω ονομάσει αυτή τη σειρά Metal Art. Και είναι μια σειρά, ρε παιδί μου, που είναι plexiglass ή μάρμαρο το πίσω, το background, και μπροστά σε μέταλλο έχουμε κάνει διάφορα πράγματα, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Το κάθε έργο φυσικά μου πήρε από μερικές ημέρες έως και δύο μήνες για να γίνει, αλλά τουλάχιστον έχουμε 5 έργα που θα εκθέσουμε. Δεν είναι.
0: Αυτά θα ρωτήσω. Το καλό. Δεν προλαβαίνει να κάνει και αυτό.
1: Πραγματικά και εγώ ίδια πορεία με σένα έχω να πω. Αφού ώρες-ώρες κοιτάω το πρόγραμμα μου και λέω: εγώ τα κάνω όλα αυτά. Να...
0: Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
3: Πήρα να πω συγχαρητήρια για την έκθεση που θα γίνει.
1: Να είστε καλά.
3: Και να ρωτήσω αν έχουν μείνει προσκλήσεις.
0: Υπάρχει, δώστε μου λίγο ένα ονοματεπώνυμο.
3: Κυπρακίδης Γρηγόρης.
0: Πώς?
3: Γρηγόρης Κυπρακίδης.
0: Ωραίος. Από εδώ από το Fox θα παραλάβετε την πρόσκληση.
3: Είναι Πολυτεχνείου.
0: Ναι, ναι, Πολυτεχνείου. 21 στον Εκτό.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θα ήθελα κι εγώ μία πρόσκληση, αν βέβαια από ό,τι άκουσα έχουν δοθεί και οι δύο.
0: Είπαμε, έχω άλλη μία για εσάς. Το όνομά σας.
4: Ωραία. Να σας πω το όνομά μου. Ναι. Μπίθα Βάσου.
0: Μπι.
4: Μπίθα Βάσου.
0: Μπίθα.
4: Ναι, Μπίθα.
0: Μπίθα. Βάσου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Βάσου, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Από εδώ από το Fox FM θα παραλάβετε την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τελικά είδες.
1: Η Φεράρα έκανε δουλειά.
0: Η Φεράρα έκανε δουλειά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Δημήτρη, εδώ σήμερα.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη στήριξη.
0: Ραντεβού εμείς οι δύο στις 14 του μηνός στην έκθεση.
1: Ναι, 15, ναι.
0: Κάπου εκεί θα βρω και εγώ πάντως.
1: Βέβαια, εννοείται. Να έρθεις να σε ξαναγήσω, να πάθεις πλάκα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός και για σήμερα. Μέχρι το επόμενο Σάββατο να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Αγαπητές φίλες και φίλικες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για άλλη μια νομική εκπομπή, κοινωνική εκπομπή, πολιτική και λίγο επικαιρότητα. Εδώ και λίγο καιρό στα FM αναλύουμε θέματα επικαιρότητας, άλλοτε με καλεσμένους, συνήθως όχι. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας συνάδελφο δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντινίδη, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, όπου θα συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, εστιάζοντας κυρίως στα θέματα με τις ηλεκτρονικές απάντες που έχουν πάει μάστιγα. Θα δώσουμε κάποιες συμβουλές και νομικές κυρίως για το πώς κάποιος μπορεί να το χειριστεί και τι πρέπει να προσέχουμε. Αρχικά λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα καινούριο παραμύθι. Ένα παραμύθι δυστυχώς από την πραγματικότητα, που έχει να κάνει με κούφιες υποσχέσεις για άλλη μια φορά σχετικά με βελτίωση του θέματος των κόκκινων δανείων και των καταχρηστικών πρακτικών των funds. Το λέω γιατί ακούσαμε για άλλη μια φορά, χωρίς καμία ντροπή, κυβερνητικά στελέχη και δει τον πρωθυπουργό της χώρας να εξαγγέλει αλλαγές που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, μια σκηνή επίκαιρο, και γιατί μιλάμε πραγματικά για κούφιες υποσχέσεις. Όλα βέβαια εξαρτώνται και από το τι διαβάζει κανείς, από ποια site ενημερώνεται, ποια κανάλια, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές αυτής της ιστορίας. Η μία είναι θριαμβολογή υπέρ της ευρωστίας των τραπεζών και της σταθερότητας του τραπεζικού μας συστήματος, και η άλλη αφορά τη σκοτεινή πλευρά του θέματος, αυτήν της καταλήστευσης της περιουσίας των Ελλήνων και του βάρους του δυσβάσταχτου προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο θέμα αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν με τις εξαγγελίες, για να πω να γίνω πιο σαφής, μία εξαγγελία λοιπόν αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Μας είπε ο Πρωθυπουργός μας ότι έχονται αλλαγές για να προστατεύσουν τους δανειολήπτες από τις υπέρογγες χρεώσεις στα καταναλωτικά δάνεια. Εδώ τώρα το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω και το σημαντικότερο είναι πως αυτό δεν αποτελεί κανένας είδους κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Μιλάνε δηλαδή για έναν κόφτη και για διαφάνεια για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, όπου εκεί η τόκη, μάλλον το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει κάποιος μαζί με τους τόκους, δεν μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Αυτό λοιπόν, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι στην ουσία μια ευρωπαϊκή οδηγία, την έχουμε ψάξει και την έχουμε βρει φυσικά, η οποία λοιπόν είναι μια υποχρέωσή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία περίπτωση δεν είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Αυτή η οδηγία είναι η οδηγία 2023/22/25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστοσης για καταναλωτές και τις νέες αυτές ρυθμίσεις. Η οδηγία, επαναλαμβάνω, είναι του 2023. Έχουμε 2026. Εύλογα λοιπόν αναρωτήθηκα γιατί μέχρι πότε μάλλον έπρεπε να ενσωματώσουμε την οδηγία αυτή. Επισημαίνω για έτσι σαν παρατήρηση ότι οι οδηγίες είναι νομικά κείμενα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ενσωματώσουμε στο δικό μας εθνικό δίκαιο, με δικό μας νόμο δηλαδή, ακολουθώντας όμως τις επιταγές της οδηγίας. Άλλοτε έχουμε δυνατότητα να παρεκκλίνουμε ή να διευρύνουμε τα όρια που μας δίνει η οδηγία μέσα στα πλαίσια αυτά, άλλοτε εφαρμόζουμε το κείμενο. Συνήθως στην πρακτική οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτό που κάνουν είναι ότι ενσωματώνουν απλά την οδηγία σαν ενιαίο κείμενο, να μην μπουν και στον κόπο να κάνουν αυτή τη δουλειά που απαιτείται για την επικαιροποίηση, αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει το να φέρουν την οδηγία στα μέτρα μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει μια οδηγία. Έχουμε υποχρέωση να την ενσωματώσουμε έως τον Νοέμβριο του 2026. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση συνειδητά αφήνει μια τέτοια οδηγία που αφορά τη συμβάση των καταναλωτικών δανείων και άλλες καταχρηστικές πρακτικές σχετικά με τη διαφάνεια κτλ. Πόσα, 3 χρόνια ήδη, χωρίς να την έχει ενσωματώσει, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας, εξαγγέλει η κυβέρνηση ότι θα το κάνει και δεν αναφέρεται στην υποχρέωσή της αυτή, ούτε εξηγεί τους λόγους που καθυστέρησε, απλά το παρουσιάζει σαν ένα μέτρο ανακούφισης των δανειοληπτών σε περιπτώσεις καταναλωτικών πίστων. Με άλλα λόγια, δεν θα το πω ακριβώς κοροϊδία, θα το πω ότι
παρουσιάζουν τα πράγματα όπως συμφέρουν. Και δεν είναι τυχαίο το ότι το αφήσανε τόσο πολύ. Θέλουν να εμφανίσουν κάποια μέτρα δήθεν προς βελτίωση του καθεστώτος που επικρατεί στα κόκκινα δάνεια, αλλά στην ουσία πρόκειται για κενό γράμμα και δυστυχώς ο τρόπος που παρουσιάζουν τα γεγονότα είναι παραπλανητικός, ώστε αν κάποιος δεν κάτσει να ψάξει τι ισχύει, φαντάζεται πραγματικά ότι κάτι γίνεται. Το άλλο που θέλω να επισημάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί έχει έτσι επίσης δημιουργηθεί μια σύγχυση επίτηδες, είναι ότι αυτή η οδηγία και αυτός ο νόμος που θα έρθει προς ενσωμάτωσή της και αφορά τους τόκους των καταναλωτικών δανείων, να το πούμε απλά, θα ισχύει για το μέλλον. Αυτό είναι κάτι που ήδη και το Υπουργείο το έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, θα αφορά τα νέα καταναλωτικά δάνεια που παίρνει κάποιος από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά. Συνεπώς δεν έχει καμία σχέση με τα κόκκινα δάνεια, καμία σχέση με τα funds, καμία σχέση με αυτό το πανηγύρι που γίνεται από πίσω το κερδοσκοπικό αυτό πάρτι των εκατομμυρίων με τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Έχει να κάνει με νέα δάνεια που θα συνάπτονται από εκεί και πέρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, σήμερα για να λάβει κάποιος δάνειο, ειδή καταναλωτικό, 100.000 ευρώ χωρίς καμία εξασφάλιση, είναι όχι απλά δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν πολλές εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, θα πρέπει να υπογράψουν εγγυητές ένα σωρό άτομα. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση πλέον στο δανεισμό για καμία επιχείρηση, για κανένα οικοκυριό, πόσο μάλλον. Επομένως, εκ των πραγμάτων, είναι συγκεκριμένη η στόχη της οδηγίας και συγκεκριμένο το πλαίσιο εφαρμογής. Αφού είδαμε λοιπόν και αυτό το αποδομήσαμε μάλλον αυτή την εξαγγελία περί δίθεν ρυθμίσεων τα καταναλωτικά δάνεια και το τι αφορά, ας δούμε λίγο μια γενικότερη εικόνα, πρώτον σχολιάσουμε για κάποιες ακόμα αλλαγές που εξαγγέλλονται. Όπως είπα, εξαρτάται για το θέμα των δανείων από που διαβάζει κανείς και ενημερώνεται. Κάποια οικονομικά, τραπεζικά, φιλοτραπεζικά να το πω έτσι site πανηγυρίζουν και άλλα λιγότερα ενημερωτικά site και ιδιοσιογραφικά πρακτορία πραγματικά παρουσιάζουν την κατάσταση. Οπότε για να μην είμαστε προκατηλημένοι επέλεξα ως να αναφερθώ στα στοιχεία που δίνει η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση λοιπόν χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ίδιας Τράπεζας της Ελλάδος, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει διαφορετικές εικόνες και τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά. Έχουμε επιχειρηματικά δάνεια περίπου 137 δις ευρώ, εκ των οποίων έχουμε ένα 2,2% κόκκινων δανείων. Οπότε τα νούμερα αυτά προφανώς φαίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Όταν κοιτάζει όμως κανείς καλύτερα βλέπει κάτι άλλο. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό κόκκινων δανείων μόλις 0,09%. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των δανείων τους, οι κολοσσοί, το εξυπηρετούν. Αλλάζει δραματικά εικόνα όμως όταν κατεβαίνουμε προς τα κάτω και κοιτούμε ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα κόκκινα δάνεια φτάνουν το 4,7%, ενώ στις πολύ μικρές το ποσοστό εκτοξεύεται στα 10%. Με λίγα λόγια, ένα στα 10 δάνεια των μικρών επιχειρήσεων ακόμη και σήμερα δεν πληρώνεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό ο δανειολήπτης. Φανταστείτε τι πιέσεις δημιουργούνται και το κυριότερο, ακριβώς επειδή αφορά τους μικρομεσαίους, αφορά και χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους κάθε κλάδου. Επομένως, με λίγα λόγια, οι μεγάλοι είναι εντάξει, είναι καθαροί, είναι κερδοφόροι, έχουν καλές αποδόσεις, οι μικροί είναι στο κόκκινο μια κατάσταση όταν μιλάμε για μία στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι παγιδευμένη στη δίνη στον funds. Καταλάβατε ότι πόσο αυτό, τι συνέπεια έχει αυτό για την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Επομένως, στα στοιχεία έχει να κάνει και με το πώς θα διαβάζει κανείς, από ποια οπτική, αν είσαι μια μεγάλη εταιρεία από τις λίγες δεν έχεις κανένα πρόβλημα, αν είσαι μια όμως από τις πολλές, μια επιχείρηση από τις πολλές, μια οικογενειακή επιχείρηση, μια ατομική επιχείρηση, μια εταιρεία οικογενειακή ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, τότε τα νούμερα είναι τελείως διαφορετικά και πραγματικά αποκαλυπτικά. Κατά κλάδους, αν παρατηρούσε κανείς το πρόβλημα,
θα έβλεπε ότι πρωταθλητής στα δάνεια είναι η εστίαση. Εκεί το ποσοστό φτάνει το 11,6%, δηλαδή παραπάνω από ένα στα 10 δάνεια επαγγελματικά έχουν πρόβλημα. Μιλάμε κυρίως για καφετέρες, εστιατόρια, μικρά καταστήματα φαγητού που αντιμετωπίζουν φυσικά αυξημένο κόστος, ακριβή ενέργεια και κατανάλωση που δεν είναι ποτέ σταθερή. Έπειτα, μετά από την εστίαση, πολύ μεγάλα ποσοστά στα κόκκινα δάνεια εμφανίζει αγροτική δραστηριότητα. Το 7%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα 10 δάνεια, αγροτικά δάνεια, δεν εξυπηρετείται από παραγωγούς. Και στο θέμα των δανείων των παραγωγών, παρά τις εξαγγελίες που γίνανε τόσα και τόσα χρόνια, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα, αλλά τα φαντ συνεχίζουν με τις ίδιες πρακτικές να πιέζουν τους παραγωγούς. Την ίδια στιγμή που έχουμε να κάνουμε με τα σκάνδαλα το ΠΚΠ, την ίδια στιγμή που έχουμε να κάνουμε με την καταλήστευση, με τη ληστεία των δημόσιων πόρων και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την ίδια ακριβώς στιγμή ένα στους 10 αγρότες περίπου βρίσκεται στην δίνη των φαντς και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε δάνεια για να παράξει, που σημαίνει ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο στο μέλλον η παραγωγή αυτή όχι μόνο να ανακάμψει, να συνεχίσει να υπάρχει. Το θέμα αυτό επίσης, όλα φυσικά έχουν τη δική τους σημασία, η αγροτική δραστηριότητα όμως είναι και ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο είναι η στιγμή να το δει σοβαρά το Υπουργείο, προτού οδηγηθεί μία στις 10 μικροπαραγωγές στον αφανισμό. Το εμπόριο επίσης καταγράφει ένα ποσοστό 6,1%. Εκεί που η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη είναι οι κατασκευές, διότι στις κατασκευές, μεταξύ άλλων, υπάρχουν και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με πολύ πολύ καλά νούμερα. Και στη μεταποίηση έχουμε μια δυσκολία και υψηλό κίνδυνο. Στην κλωστροφαντουργία, όσοι έχει απομείνει, έχουμε 13% ποσοστό δανείων μη εξυπηρετούμενων και στη βιομηχανία το 8,5%. Βλέπουμε ότι κάποιοι λοιπόν τομείς, οι τομείς στα οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να ζήσουν, είναι προβληματικοί. Και το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά τα νούμερα που ακούμε και τα ποσοστά τα χειρίζονται κερδοσκοπικά funds, κεφάλαια, με services, πρακτικές και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τρόπο που λειτουργούν. Απ' την άλλη, υπάρχουν φυσικά κλάδοι της οικονομίας όπου τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Έχουμε τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που τα κόκκινα τους δάνεια φτάνουν μόνο το 0,5%, ενώ η ενέργεια είναι σχεδόν μηδενικά τα ποσοστά στον τομέα της ενέργειας, μόλις το 0,2% το δάνειο είναι κόκκινα, κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο φυσικά και για την ναυτιλία, η οποία δεν επηρεάστηκε από την χρηματοπιστωτική κρίση. Η εικόνα αυτή επομένως δείχνει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, ότι γι' αυτό διαβάζουμε και πολλές φορές την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι η ανάπτυξη ίδια στην αγορά, ούτε το πρόβλημα ίδιο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, έχουν ανθεκτικότητα, προσαρμόζονται περισσότερο πιο εύκολα, έχουν πληροφορία και έχουν και μια εικόνα ευρωστίας. Ψήν το γεγονός ότι έχουν και πρόσβαση από τους διαγωνισμούς μέχρι τα κονδύλια σε ό,τι περιλαμβάνουν τα πακέτα επενδύσεων που προωθούνται από την κυβέρνηση. Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ευάλωτες, πνίγονται στα χρέη μία στις 10 εξ αυτών και οι υπόλοιπες 9 δεν σημαίνει ότι είναι υγιείς, σημαίνει απλά ότι καταφέρνουν και πληρώνουν το ρεύμα τους και τη δόση του δανείου τους. Δεν σημαίνει αυτό φυσικά ανάπτυξη. Εδώ δεν έχουμε πρόσβαση σε χρηματικό ίδρυμα. Είναι πολύ δύσκολο μια μικρή επιχείρηση να λάβει πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες και μεγαλύτερη κίνδυνο ανάλογα με την αύξηση του κόστους στην ενέργεια, στις μεταφορές και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ανισότητα λοιπόν φαίνεται και στο ζήτημα αυτό και απεικονίζει αν μη τι άλλο και μια ανισόρροπη ανάπτυξη όπου οι λίγοι πάνε καλά και οι πολλοί βασανίζονται. Γι' αυτό πολλές φορές πιστεύω ότι και κάποια κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται στο πόσο καλά τα πάμε, γιατί αν απομονώσεις τα νούμερα και βγάλεις από εκεί τους ανθρώπους, θα δεις νούμερα φυσιολογικά. Άμα κοιτάξεις όμως και δεις την ανισότητα, θα καταλάβεις ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, καθαρά ψυχρό. Έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με ανθρώπους, έχει να κάνει με ποσοστά του πληθυσμού,
που βρίσκονται όχι απλά σε κίνδυνο, σε κίνδυνο επιβίωσης. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις αλλαγές που εξαγγέλθηκαν σχετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τα λοιπά. Εδώ, για να μην γίνει και καμιά παρανόηση, είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι από τους λίγους, αν όχι ο μοναδικός τρόπος, να ρυθμίσει κανείς, να προσπαθήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του, και τον εξοδικαστικός μηχανισμός τρομερά εξειδικευμένος, όσο απλό και αν φαίνεται, και είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί προσωπικά πάρα πολύ σε επίπεδο δικηγορίας, και πραγματικά σε πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε λύσεις, ρυθμίσεις κτλ. Από την πρώτη στιγμή επίσης φωνάζω και όλοι όσοι ασχολούμαστε για τα προβλήματα που υπάρχουν και πώς αυτά θα μπορούσαν να επιληθούν και τις αδικίες που υπάρχουν εκεί μέσα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι απορρίπτουμε εξ ολοκλήρου το εργαλείο, το χρησιμοποιούμε. Μακάρι να δώσει λύσεις όσους δυνατόν περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και ρεαλιστές και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συνεπάγεται. Εδώ, μεταξύ άλλων, ο εξοδικαστικός, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, μηχανισμός, αφορά την προσπάθεια μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξειδικευμένης και τις διαδικασίες που ακολουθεί της ρύθμισης του συνόλου των οφειλών. Ένας μηχανισμός που, να πω επίσης το εξής θετικό, λειτουργήσε πολύ καλά ως προς το δημόσιο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, οδήγησε σε πολλές ρυθμίσεις προς ΔΟΗ και ΕΦΚΑ, και γιατί δίνει τη δυνατότητα ως 240 δόσεων, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κάποια άλλη δυνατότητα, και επίσης βοηθάει έτσι με κουρέματα στους τόκους προς αυξήσεις και πρόστιμα την ρύθμιση των οφειλών ευνοϊκούς όρους. Όσον αφορά τα funds, το πρόβλημα είναι διαφορετικό, γιατί έχει δοθεί η δυνατότητα στα funds να αυθαιρετούν και ακόμα μέσα εκεί. Δεν υπάρχει έλεγχος, για παράδειγμα, για το ύψος των οφειλών και το πώς αυτά διαμορφώνονται στο ύψος αυτό. Δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στο τι πρόταση θα μπει, πέρα από τον βασικό αλγόριθμο, στο αν τελικά το fund θα συμμετάσχει, και αν συμμετάσχει, αν η πρόταση αυτή θα είναι βιώσιμη ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι. Και το κάνουν καταχρηστικά αυτό, δηλαδή βάζουν προτάσεις επίτηδες. Ή, εν πάση περιπτώσει, άδικες θα πω εγώ, όταν οι δόσεις είναι πολύ μεγάλες με βάση τα εισοδήματα. Οπότε είναι και δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει ο δανειολήπτης. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βάζουν μια πρόταση και συνεχίζουν την κατάσταση και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν λοιπόν με λίγα λόγια τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων που απαιτούνται, ώστε να αιθεί η διαπραγματευτική ανισότητα, ώστε τα όπλα μεταξύ των δύο μερών να είναι ίσα. Και αυτό είναι και μια δικονομική αρχή, άλλωστε δεν μπορεί να διαπραγματεύεται ο καθένας μόνος του με ένα μεγαθύριο, αλλά θα πρέπει να του δίνει το κράτος, η κοινωνία, ο νόμος, το κράτος δικαίου, τη δυνατότητα να επίσης όρις να συζητά για τα δικαιώματά του. Και να μην μακρυλογώ, τι αλλαγή έχονται και κατά πόσο αυτά μπορεί να βοηθήσουν. Με λίγα λόγια, φαίνεται και ακόμα και από τα δημοσιεύματα και τα έτσι να το πω, να μην το πω φιλοκυβερνητικά, να πω τα δημοσιεύματα που πανηγυρίζουν για τις αλλαγές αυτές, αν παρατηρήσετε, μιλάνε για βελτιώσεις του εξοδικαστικού. Αυτό που έχετε λοιπόν είναι κάποιες βελτιώσεις του εξοδικαστικού, λένε. Δεν είναι κάποια ουσιαστική αλλαγή που θα αλλάξει κάτι δραστικά στο τοπίο. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή είναι καλοδεχούμενη, αν είναι βελτιωτική, όμως πρέπει να ξέρουμε να τοποθετούμε τα πράγματα στο σωστό τους επίπεδο και να μην παρουσιάζουμε για επικοινωνιακούς λόγους πράγματα, να μην παίζουμε με τον πόνο των ανθρώπων, με λίγα λόγια, για να κερδίσουμε οποιοδήποτε όφελος, πολιτικό ή άλλο. Εδώ, αυτό που αλλάζει λοιπόν, ας δούμε τρεις αλλαγές πιο βασικές που έχουν αναφερθεί και αναφέρονται και στην επικαιρότητα. Τα χρέη που θα μπαίνουν όσον αφορά το δημόσιο πλέον θα είναι από 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ και εξής. Δηλαδή, μέχρι τώρα να το πω απλά, για να μπορέσει να εντάξει τον εξοδικαστικό την οφειλή προς την εφορία ή τον ΕΦΚΑ, θα περνάνε 10.000 ευρώ τουλάχιστον. Και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και 9.000 ευρώ να ήταν 500-900, δεν μπορούσε να ενταχθεί και σου ζητούσαν να τα δώσει σε 12 και 24 δόσεις. Αυτό λοιπόν είναι άδικο, δεν δικαιολογείται από κάπου, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ήρθε η ώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια χωρίς λόγο να φύγει αυτό το όριο και να γίνει 5.000 ευρώ, που σημαίνει ότι κάποιος που χρωστάει στην εφορία για παράδειγμα 7.000 ευρώ, λέω ένα νούμερο, θα μπορεί μετά τις αλλαγές να τον τάξει στον εξοδικαστικό και να πάρει τις δόσεις τις πολλές που θα του βοηθήσουν να αποπληρώσει χωρίς να κινδυνεύει η επιβίωσή του. Επομένως,
είναι ένα λογικό, μια λογική αλλαγή αναμενόμενη που καθυστέρησε πολύ. Θα βοηθήσει τους συμπολίτες μας που έχουν μικρά χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, δηλαδή κάτω από 10.000 ευρώ, πάνω από 5, να μπορέσουν να τα ρυθμίσουν. Ακόμα και το 5 μερικές φορές, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό, δεδομένου ότι και 5.000 ευρώ σε 12 δόσεις είναι αρκετά λεφτά για κάποιο νοικοκυριό. Γιατί να μην δοθεί δυνατότητα λοιπόν και εκεί να γίνουν περισσότερες οι δόσεις και να πρέπει να μπει ένα όριο. Σε κάθε περίπτωση, έτσι θα μπορέσουν να ενταχθούν και άλλα χρέη προς το δημόσιο. Εδώ η ελάχιστα μηνιαία δόση επίσης από 50 μπορεί να πέσει και στα 30 ευρώ υπό προϋποθέσεις. Οπότε σε μικρές οφειλές θα μπορεί, παράδειγμα, να υπάρξει μια ρύθμιση πολλών δόσεων που θα είναι και 30 και 50 ευρώ το μήνα. Γιατί τα 5 και τα 6 και τα 7 χιλιάρικα σε 24 δόσεις είναι πολλά λεφτά. Σε παραπάνω μπορεί να φτάσουν μικρά ποσά και να μπορέσει κάποιος έτσι να τα ρυθμίσει. Εδώ να πούμε επίσης ότι, όπως είπα, ήδη τα στοιχεία λένε ότι έχουν ρυθμιστεί δις ευρώ προς το δημόσιο, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε και τίποτα άλλο. Σήμερα ακούγεται επίσης ότι θα ακούγεται, εξαγγέλθηκε να το πω καλύτερα, ότι η ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, πέρα από το νόημα του εξοδικαστικού από 10 σε 5, θα γίνεται και 72, με 72 δόσεις με άλλη πλατφόρμα που θα φορά την ρύθμιση των οφειλών. Εδώ κάποια πράγματα που θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα και ψηφιστεί φυσικά και διευκρινιστεί πιο αναλυτικά, ήδη δημιουργούν μια αδικία, το γεγονός ότι αφορά χρέη μόνο μέχρι το 23 και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και άλλες προϋποθέσεις από κάτω, και δεν καταλαβαίνω το λόγο που μπαίνουν τόσες προϋποθέσεις απλά σε μια ρύθμιση την οποία θέλει να κάνει κάποιος με το δημόσιο. Δηλαδή, αν οφειλή μου είναι το 24, με λίγα λόγια, δεν θα μπορέσω να την εντάξω στην πλατφόρμα αυτή. Τέλος, μια αλλαγή που ακούγεται είναι αυτό που έχει να κάνει με την πρώτη κατοικία. Τι υπάρχει εκεί λοιπόν να δούμε και να σχολιάσουμε. Αυτό που λένε ότι θα αλλάξει θα είναι η βελτίωση του αλγορίθμου και θα δίνεται σύμφωνα με τις εξαγγελίες πάντα και αυτά που δημοσιεύονται και πριν έχουμε δει τον ίδιο τον νόμο, θα δίνεται δυνατότητα σε κάποιον να επιλέξει να, μέσω του εξοδικαστικού λοιπόν, να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, με προϋπόθεση ότι πρώτον θα ευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα, δεύτερον θα πληρώσει την αξία της. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις όντως μπορεί να βοηθήσει, από την έννοια ότι ένα παράδειγμα που κάποιος έχει δύο σπίτια, θέλει να σώσει το ένα, μπαίνοντας εκεί μέσα, τι θα γίνει, θα οδηγηθεί σε εκποίηση το δεύτερο και θα πληρώσει την αξία του πρώτου. Αν τα χρέη είναι πολλαπλάσια λοιπόν, τότε αυτό συνοδεύεται και από ένα κούρεμα. Αυτό λοιπόν που πάλι έχει προϋποθέσεις στα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις, επισημαίνω, δημιουργεί και κάποια ζητήματα φυσικά, γιατί δεν αφορά προστασία προς τις κατοικίες, ούτε αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας, αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις και ευνοεί. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορούμε απλά να αξιώσουμε μια βιώσιμη ρύθμιση και να πρέπει να σώνει και καλά να εκποιηθεί περιουσία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια ρύθμιση. Έπειτα, πολλές οφειλές μπορεί να είναι μικρότερες ή κοντά στην αξία της κατοικίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται κανένα κούρεμα. Με λίγα λόγια, η αξία του σπιτιού είναι κάτι που τίθεται σαν βασικό όριο για την ρύθμιση των οφειλών. Στις περιπτώσεις που τα χρέη είναι πολλαπλάσια και δεν υπάρχει άλλη περιουσία, λοιπόν, αυτό πράγματι μπορεί να βοηθήσει. Όμως επισημαίνω επίσης ότι ήδη ο αλγόριθμος μας έλεγε ότι στην περίπτωση αυτή πράγματι προσδοκούσαμε ούτως ή άλλως ένα κούρεμα. Αυτό που θα γίνει λοιπόν, με λίγα λόγια, για να μην μακρηγορώ, είναι μια βελτίωση του αλγορίθμου με σκοπό το καλύτερο συσσαγωγικά κούρεμα, όταν το ποσό των οφειλών ξεπερνά το ποσό της κύριας κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα θέτει κάτι καινούριο, τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών, κάτι το οποίο δεν συζητούσαμε καν μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό. Δεν είναι κάτι λοιπόν χωρίς προβλήματα, ούτε κάτι το οποίο θα φέρει κάποια φοβερή πανάκια στο πρόβλημα. Τέλος και τελευταίο, από το Σεπτέμβριο αναμένουμε την δημιουργία επιτέλους αυτού του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Εδώ, από τα γράμματα και τις εξαγγελίες και τους πανηγυρισμούς, να επισημάνω το εξής. Αυτός είναι ένας νόμος του 2020, 47-48 του 20, και ως το 2026 δεν έχει εφαρμοστεί. Αυτός ο φορέας λοιπόν στους ευάλωτους συμπολίτες μας και μόνο, αυτούς δηλαδή που έχουν κριτήρια συγκεκριμένα ευαλωτότητας, θα μπορεί κάποιος με την διαδικασία της πτώχευσης να στη συνέχεια να μισθώνει το σπίτι του από αυτόν τον φορέα απόκτησης που θα το αποκτά και να μένει μέσα για 12 έτη με τη δυνατότητα επαναγοράς, εφόσον και αν ανακάψουν οικονομικά μετά από 12 χρόνια. Εδώ έχουμε
τα κριτήρια των ευαλώτων, που είναι τα, να πω, τα πιο στενά κριτήρια, να το πω απλά, και απευθύνεται σε όσους έχουν εισοδήματα από 7.500 ευρώ άγαμος έως 21.000 ευρώ οικογένειες με 3 παιδιά, και προφανώς είναι μικρά τα όρια, αφορούν λίγους και πάλι συνεπάγεται την απώλεια της κατοικίας, την επαναμίσθωση, και σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια να εφαρμοστεί, αφού ψηφίστηκε ήδη από το 2020. Ξεκαθαρίζεται επίσης κάτι που και στον νόμο προβλέπεται, ότι η δυνατότητα επαναγοράς αφορά το 70% της αξίας του ακινήτου, δηλαδή πέρα των ενοικίων, στο τέλος, στο 70% της αξίας του ακινήτου έχουμε δικαίωμα επαναγοράς για το πρόγραμμα αυτό που αφορά τους ευαλώτους, και μόνο δυνάμει του τοχευτικού νόμου του 4438 του 20. Πολύ απλά, για να ολοκληρώσω και αυτήν την νομική ανάλυση, αυτά που τα μικρά πραγματάκια που αλλάζουν είναι απλά μικρές νομοτεχνικές βελτιώσεις στο υπάρχον πλαίσιο, τις οποίες ζητάμε καιρό και οι οποίες φαίνονται από τον τρόπο που εξαγγέλθηκαν ότι χρησιμοποιούνται σαν προεκλογικά δώρα, ενώ πρόκειται για απλές τεχνικά θέματα ή για πράγματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι βάσει ευρωπαϊκή νομοθεσία να εφαρμόσουμε, όπως μεταξύ άλλων η νέα οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Φυσικά υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις οποίες τα πράγματα πάνε καλά, οι τράπεζες βγάζουν κέρδη, γίνονται ρυθμίσεις και οι αυξήσεις επιτυχής αναδιαρθρώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί και πολλά άλλα. Όπως ανέφερα και ανέλησα προηγουμένως, υπάρχουν τα νούμερα αυτά, αλλά άμα κοιτάξουμε πίσω από τα νούμερα θα δούμε ότι αφορούν συγκεκριμένους μεγάλους, ενώ στους μικρούς τα νούμερα είναι απογοητευτικά, και δυστυχώς εκεί φαίνεται και το σκληρό πρόσωπο των νόμων αυτών και των διαδικασιών, διότι εκεί μιλάμε πραγματικά για οικονομικά προβλήματα που διακινδυνεύουν την αξιοπρέπεια και τη διαβίωση οικογενειών και επιχειρήσεων και των εργαζόμενών τους. Αυτό το θέμα λοιπόν, πάντα επίκαιρο, τα επέλεξα σήμερα μεταξύ άλλων για να διευκρινίσουμε τι ισχύει, και δυστυχώς να αντιληφθούμε ότι αυτές οι εξαγγελίες δεν έχουν το βάθος το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχουν. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί όπως προανήγγειλα έχουμε καλεσμένο και θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα Νάξου.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι, μου καλοκαίρι στο μας. Επιστρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Νομική εκπομπή, είμαστε εδώ στο FM, τα Σαββατοκύριακα εδώ και λίγο καιρό, πολύ καιρό βασικά. Συζητάμε την επικαιρότητα, νομικά θέματα, πολιτικά, κοινωνικά και πάντοτε και με εκλεκτούς καλεσμένους. Σήμερα, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, έχω τη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο έναν συνάδελφο δικηγόρο. Που τυχάνει και να τον ξέρω προσωπικά, να τον χαρακτηρίσω και φίλο ακόμη, τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντινίδη.
1: Με τιμάς, ευχαριστώ πολύ για το βήμα και τη φιλοξενία.
0: Έτσι. Γιάννη, λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντινίδης μαζί μας δικηγόρος. Έχουμε πολλά να πούμε, πάντοτε έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα θα ήθελα να εστιάσουμε σε ένα θέμα σημαντικό και θέλουμε τη βοήθειά σου, να συζητήσουμε δηλαδή για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει. Αυτό με τις απάτες ηλεκτρονικές, μάστιγα.
1: Ναι. Όντως.
0: Μάστιγα. Καταρχήν το σχόλιο σου, δηλαδή πραγματικά βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός, αντί να γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισμός και ο έλεγχος, μήπως βλέπουμε το ανάποδο, να γίνονται όλο και πιο έξυπνοι απατεώνες.
1: Πραγματικά είναι πολύ στοχευμένο αυτό που λες, γιατί βλέπω και από υποθέσεις αλλά και από τον κύκλο μου υποθέσεις που καταλήγουν ή όχι σε καταγγελίες, σε δικαστήρια και σε αστυνομίες, ότι γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκες. Και οι μέθοδοι που προσπαθούν να ψαρέψουν το θύμα, αλλά και πιο περίπλοκες οι διαδικασίες για να τις λύσουμε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, πω ένα παράδειγμα. Ενώ παλιότερα όλοι φοβόμασταν ένα απλό μήνυμα, φοβόμασταν το phishing. Φοβόμασταν δηλαδή εμείς λίγο ή πολύ μην εμπλακούμε, μην πατήσουμε κάτι στο κινητό, οπότε εμπλακούμε σε μια υπόθεση απάτης. Πλέον μπορούν να αντιγράψουν ένα κλόνο της κάρτας μας. Μπορούν να μπουν μέσα στο κινητό μας. Μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία ειλικρινά είμαστε ανυπεράσπιστοι. Οπότε όλο ένα και το ηλεκτρονικό έγκλημα, η απάτη και όλο αυτό το πολύ κακό πεδίο γίνεται πιο περίπλοκο, όχι απλά για να το αντιμετωπίσουμε, περίπλοκο και για να το καταλάβουν οι αρχές για να ασκήσουν τη δίωξη.
0: Πραγματικά αυτό είναι παράδοξο και οξύμορο. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, θα περίμενε κανείς το αντίθετο. Ότι στην αρχή ήμασταν καινούργοι, εκτεθειμένοι σε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά πράγματα και τώρα όσο πάει γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Είναι πραγματικότητα. Και πολλά τα ερωτήματα, πού να ξεκινήσουμε. Αυτό για τις κάρτες καταρχήν, η γνώμη σου, γιατί δηλαδή πραγματικά έχω δει περιπτώσεις όπως ανέφερες, όπου υπέκλεψαν στοιχεία κάρτας από το να τις έχει κάποιος στη τσέπη του με ειδικά μηχανήματα κτλ. Εκεί τι μπορεί να κάνει κάποιος να προστατευτεί? Δηλαδή η ερώτηση είναι πιο ασφαλής η κάρτα να είναι στο ηλεκτρονικό μου πορτοφόλι και εκεί εκτίθεμαι σε κινδύνους άλλους? Τι μπορώ να κάνω τελικά, να μην έχω κινητό, να μην έχω κάρτα για να μην με εξαπατήσουν?
1: Σίγουρα δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Οπότε η απάντηση στο τι μπορώ να κάνω για να μην κινδυνεύσω είναι τίποτα. Θα κινδυνεύσουμε γιατί αν υπάρχει η βούληση κάποιου να μας εξαπατήσει, θα βρει τον τρόπο. Οπότε, όπως λέμε και στα αγγλικά, when there is a will, there is a way. Όλο ένα, όπως είπαμε, τα συστήματα γίνονται πιο περίπλοκα. Η παλιά παραδοσιακή κάρτα, λοιπόν, έχει ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτό πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πλησιάσει και να το αντιγράψει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διάφορα πορτοφόλια, μικρά ή μεγάλα, ή card holders, τα οποία έχουν μια μαγνητική προστασία. Και νομίζαμε ότι τελείωσε όλο εκεί. Ότι απλά το φυσικό στέλεχος της κάρτας, αν προστατευτεί και ο μαγνητισμός δεν είναι στα χέρια οποιοδήποτε το αντιγράφει, ότι είμαστε ασφαλείς. Δεν είναι τόσο απλό. Ακόμα και όταν περνάμε το κινητό μας μέσα με NFC, όταν περνάμε την κάρτα για να πληρώνουμε ανέπαφα, ναι, ή το ρολόι, ή ο καθένας όπως τον βολεύει, αυτό μπορεί να εντοπιστεί και να αντιγραφεί με μηχανήματα ακόμα και 5 μέτρα μακριά. Οπότε τι συμβουλεύουν οι ειδικοί και της τεχνολογίας, αλλά και τι ξέρω εγώ που κάνω και διδακτορικό πάνω στο AI και τον τρόπο που τα μηχανήματα εκπαιδεύονται να υποκλέπτουν? Ανοίγουμε το κινητό, κάνουμε την ανέπαφη συναλλαγή και αμέσως κλείνουμε και τα δεδομένα. Οπότε να μην μπορεί να πάει κάποιο δεδομένο είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω ακτινοβολίας πουθενά. Θα μου πεις, είναι εύκολο κάθε φορά να ανοίγω και να κλείνω δεδομένα και NFC? Όχι.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ καλή συμβουλή που την κρατάμε. Δηλαδή, κάνουμε τη συναλλαγή μας και κλείνουμε τα δεδομένα του ίντερνετ.
1: Κλείνουμε αμέσως μετά τα δεδομένα του ίντερνετ
0: και το NFC. Και την ανοίγουμε μετά από λίγο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για να

0: γιατί γίνεται μέσω δεδομένων και NFC υποκλοπή.
1: Ναι. Έχω πρόσφατα μία υπόθεση με ελληνική μεγάλη συστημική από τις πιο παλιές τράπεζες, που υποτίθεται είναι πάρα πολύ ασφαλής, γιατί εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό πελατών, όπου ακριβώς μέσω κλόνου και κάρτας κινέζικης κατασκευής μηχάνημα κλάπηκαν από το θύμα, που την χάνει να είναι και φίλη, κλάπηκαν 17.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
1: Έκανε μία ανέπαφη συναλλαγή και την επόμενη όλη την υπόλοιπη μέρα σταδιακά αφαιρούσαν 1.000, 2.000, 3.000 σε όλη την Ελλάδα, ναι, στην Αθήνα, σε ξενοδοχεία.
0: Εδώ όμως δεν υπάρχει και θέμα της τράπεζας ευθύνης, γιατί πώς αφήνεις τον άλλο να κάνει τόσες πολλές συναλλαγές? Δηλαδή δεν έχεις όριο, έχουμε όριο συναλλαγής, περνάει τα χίλια παράδειγμα, σου λέει φτάνει το όριο.
1: Ακριβώς το μα.
0: Ή ξαναβάλει τον κωδικό σου.
1: Όπως είπαμε στην αρχή, όλο ένα και πιο περίπλοκα γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα. Τι κάναν λοιπόν? Από τη στιγμή που εισχώρησαν στο κινητό, γι' αυτό λέω και τα δεδομένα και το NFC, από τη στιγμή που εισχώρησαν στο κινητό, κατέβασαν το application, μπήκαν μέσα στο application της τράπεζας, άλλαξαν τα όρια συναλλαγών, άλλαξαν το νούμερο,
0: δηλαδή,
1: στο οποίο
0: πήγαν πρόσβαση στο e-banking
1: μέσα από το application.
0: Μέσα από το application χωρίς κωδικούς άλλους εκεί.
1: Αντέγραψαν ακόμα και το πρόσωπο και το ξεκλείδωμα. Όταν κάναμε αφισβήτηση συναλλαγών, η τράπεζα μας έστειλε 12 και 3. Κατεβάσατε εκ νέου το application. 12 και 6. Το ξεκλειδώσατε με το πρόσωπο. 12 και 9.
0: Με το πρόσωπο.
1: Με το πρόσωπο.
0: Δηλαδή βιομετρικά δεδομένα
1: κλέψατε. Ναι. Αλλάξατε τα όρια, αλλάξατε το κινητό που έρχονται τα notifications, τα OTP. Οπότε κάνατε το όριο ανεξάντλητο. Και κάνατε μετά τις αγορές. Αυτοί πήγαν και είδαμε από τις κάμερες των καταστημάτων, κάνανε αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Τηλεοράσεις, υπολογιστές, καταλάβατε ποια γνωστή αλυσίδα. Κανονικά με την κάρτα, από το κινητό τους πλέον, από το δικό τους application, αντέγραψαν και κάνανε αγορές όλη εκείνη την ημέρα.
0: Απίστευτο.
1: Είναι τρελό.
0: Τρελό. Και τα όρια αντίδρασης είναι δηλαδή για τις αρχές δύσκολα.
1: Η τράπεζα σε θεωρεί ότι είσαι όχι απλά συνυπεύθυνος, ότι το έκανες εσύ.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό βλέπεις τα συστήματά τους, αλλά μήπως έπρεπε τα συστήματά τους να είναι πιο ασφαλή.
1: Θα έπρεπε.
0: Εκεί μπορεί να θεμελιωθεί μια ευθύνη κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εσύ πού να φανταστείς τώρα ότι δεν σε προστατεύουν από κάτι τέτοιο?
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θα βάλω τεχνικό, θα βάλω εγώ στο σπίτι μου τη CIA να ψάχνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν επιτρέψα να το έχει αυτό.
1: Φαντάσου, Θωμά, όταν πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα των κατατόπων αρμόδιων που του εξηγήσαμε όλο αυτό, πώς αντέδρασε και τι έπρεπε να καταγράψει την καταγγελία.
0: Τι να γράψει.
1: Τι να γράψει ο άνθρωπος. Ότι αντιγράφηκαν τα βιομετρικά του προσώπου, το OTP, το SMS, τα όρια, τα όρια. Τι ψάχνουμε.
0: Και πραγματικά αυτό που μας θεωμάζει όλους μας είναι ότι, σε αντίθεση με τις άλλες κλοπές που πρέπει να σε δύο κλέψεις για να σε κλέψει, εδώ όλοι μας μπορεί να πέσουμε θύματα. Ξαφνικά, δηλαδή, κάποιος να χακάει έναν υπολογιστή μας, ένα κινητό μας, οποιοδήποτε από εμάς, και να χάσει περιουσίες. Και τι να κάνουμε τελικά? Δηλαδή, δεν είναι ασφαλές οι τράπεζες? Είναι μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, οι καταθέσεις μας είναι εκεί. Πού να στο μαξιλάρι μας, να μας κλέψουν και από εκεί?
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Δηλαδή, ούτε αυτό είναι ασφαλές. Ναι. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Έτσι νιώθουμε όλοι μας.
1: Μας είπαν στην αρχή της κρίσης, είναι αυτό που λες. Πάτε όλα για να γίνει πλαστικό χρήμα.
0: Ναι.
1: Να πατάξουμε τη βοροδιαφυγή, να γίνουμε όλοι πιο οργανωμένοι σαν κοινωνία, σαν οικονομική κουλτούρα, σαν πελάτες, σαν χρηματοοικονομική κατάσταση. Οπότε όλοι έχουμε τα χρήματά μας συστημικά. Ναι. Στους πελάτες μας απευθυνόμαστε συστημικά να μας τα καταβάλουν και αυτό είναι το σωστό, το νόμο. Το ηθικό, το οικονομικό.
0: Με POS πρέπει να έχω, Άρης, για να με βάζουν μόνο πάνω το ποσό των 500, μόνο ηλεκτρονικά. Τα κάνουμε αυτό.
1: Και μέσα σε αυτό το σύστημα ήμασταν υπεράσπιστοι.
0: Ακριβώς.
1: Η τεχνολογία εκεί που είναι για να μας προστατεύει, πλέον υπάρχει ένα τεράστιο gap το τι αντιλαμβανόμαστε, πώς προστατευόμαστε και από τι απειλούμαστε. Είναι σενάριο πραγματικά τέννοιες επιστημονικής φαντασίας. Πώς μπορεί να κλαπεί στην ουσία η ίδια σου η ταυτότητα. Το ποιος είμαι. Είναι θλιβερό και τρομακτικό να λαμβάνεις ένα mail από την τράπεζα που να λέει ξεκλείδωσε με το πρόσωπό σου.
0: Με το πρόσωπό σου.
1: Ναι. Η τράπεζα δεν σε κάνει καν συνυπεύθυνο. Σου λέει ότι εσύ το έκανες. Θα μπορούσαν να κινηθούν και εναντίον μας. Και χάσαμε το σύνολο των τραπεζικών μας καταθέσεων. Είχε 17 χιλιάρικα η κοπέλα, τις πήραν 17 χιλιάρικα. Θα μπορούσε τώρα να έχει ένα δάνειο να αποπληρώνει, ένα ενίκιο.
0: Φυσικά θα μπορούσε χίλια δυο να έχει, να τα χρειάζεται μια εγχείρηση, οτιδήποτε.
1: Αν υπεράσπιστη ακόμα και με τις πιο παλιές παραδοσιακές τράπεζες.
0: Απίστευτο. Και όλα αυτά τα χρόνια χάνονται πολλά λεφτά από πολίτες και επιχειρήσεις σε αυτές τις απάτες.
1: Συχνά δεν το καταλαβαίνουν. Είναι μικροποσά μέχρι να γίνει ένα μεγάλο ποσό. Οπότε αρχίζουν σταδιακά και κάποια στιγμή όταν βλέπουν ότι βγάζουν τα λεφτά ή δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον λογαριασμό, σταματάνε. Αλλά ήδη σου έχουν αποσπάσει. Το κάνουν σταδιακά. 30 ευρώ, 60 ευρώ, 90 ευρώ. Μετά σου παίρνουν χιλιάδες.
0: Ναι, και ναι. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά από επιχειρήσεις και νοικοκυριά όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν έχουν βρεθεί κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν εντοπίζονται εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά μεγάλη συζήτηση, στενάχωρη λίγο συζήτηση, γιατί θα έπρεπε να είμαστε πιο έτοιμοι για αυτά, προτού τα επιβάλλουμε, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο νομικό κομμάτι, ας επιστρέψουμε. Συμβαίνει αυτό που θέλει, όπως είπαμε, κακή τύχη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το θέμα, δεν προσέχω.
1: Όχι.
0: Μπορεί να προσέχω, να είμαι προσεκτικός. Τι σημαίνει προσεκτικός? Ας ξεκινήσω από εκεί. Σημαίνει, παράδειγμα, όπως είπαμε, τα μηνύματα που μας έρχονται, θα τα ξαναπώ. Έχετε ένα μήνυμα και λέει από την εφορία: πατήστε εδώ για να πάρετε επιστροφή φόρου. Δεν υπάρχει περίπτωση καταρχήν να έχετε επιστροφή φόρου.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολα. Γιατί θα στο κρατήσει ή θα σου ψηφίζει με κάτι άλλο.
1: Σωστό.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει μήνυμα η εφορία τέτοιο. Από τράπεζες έχετε ένα email που μοιάζει πολύ με την τράπεζα. Και λες τώρα: εδώ είναι η τράπεζά μου. Mm. Προσοχή που πατάω. Μέσω και από το Facebook, παράδειγμα, έρχονται μηνύματα που λέει: επαληθέστε λογαριασμό σας, πατήστε εδώ. Τα περισσότερα είναι απάτηστε.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ προσοχή. Εκεί επίσης είναι ένα θέμα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα ήθελα τη γνώμη σου σε αυτό βασικά πρώτα. Τι ευθύνη έχουν και αυτοί. Δηλαδή, στο Facebook, π.χ., σου έρχεται ένα μήνυμα εξαπάτησης.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις τώρα εκεί? Κάνεις αναφορά, παράδειγμα. Mm-hmm. Ότι ως ανεπιθύμητης. Εγώ το κάνω πάντα. Να είναι μπας και σταματήσουν να τον καταλάβουν και δεν πειράξει άλλους.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν είναι υποχρεωμένη η πλατφόρμα, λοιπόν, να εντοπίσει. Να διευνήσει αυτή την αναφορά, να δει αν όντως είναι προσπάθεια phishing και αν είναι να κλείσει το λογαριασμό και να υποβάλει καταγγελία, ας πούμε, για μένα.
1: Ξέροντας και από μέσα, επειδή έχω και γνωστούς που δουλεύουν στο compliance τμήμα της Meta, λαμβάνουν τόσα πολλά σαν μηνύματα, σαν καταγγελίες και σαν cases για να λύσουν, που πραγματικά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο.
0: Εκεί το AI δεν βοηθάει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αναπτύσσουν λοιπόν συστήματα τώρα για να φιλτράρουν την πληροφορία και τα task, ποια είναι απλά εκδικητικά, δηλαδή δεν μου αρέσει αυτή η σελίδα, τη καταγγέλλω σαν ψεύτικη, και ποια είναι όντως επικίνδυνα και πρέπει να κλείσουν. Οπότε το AI λίγο ξεσκαρτάρει, αν μου επιτρέπεις, αρχικά τι πρέπει να εξεταστεί ή όχι. Έχουν πολύ γρήγορους χρόνους αντίδρασης πλέον σε σχέση με τον όγκο αυτών που έχουν να διαχειριστούν, αλλά χαρακτηριστικά μέσα από τη Meta μου λένε: όσοι είναι οι χρήστες, άλλοι τόσοι είναι οι σκιώδεις χρήστες που προσπαθούν να κάνουν κάτι ή κακόβουλο, ή απλά να περάσουν την ώρα τους, ή απλά να δημιουργήσουν εντυπώσεις, τρόλ κτλ. Αν λέει υπάρχουν 3 εκατομμύρια χρήστες, άλλοι 3 είναι πραγματικά που είναι περίεργες σελίδες, όλα αυτά που λέμε σάντο.
0: Άλλοι τόσοι, η μισή δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει πολύ κόστος επίσης. Δηλαδή, οι σερβερ που κρατάνε όλα αυτά τα αρχεία και κρατάνε τις σελίδες μας και τα account μας ανοιχτά και online. Έχουν άλλα τόσα τα οποία είναι κλειστά, ανενεργά, phishing, troll ή περίεργα, τα οποία πάλι καταναλώνεται ενέργεια σε έναν σερβερ.
0: Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί, όταν κάνεις ένα λογαριασμό στο Meta, δεν είναι υποχρεωμένο το Meta να ξεκαρυβώσει ότι είσαι εσύ.
1: Είναι υποχρεωμένο, αλλά από τη μία υπάρχει η ευρωπαϊκή δυσκολία για τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Από την άλλη υπάρχει η εξακρίβωση των στοιχείων και το compliant κομμάτι. Στην Αμερική που όλα αυτά είναι λίγο πιο ρευστά και επειδή εδράζεται εκεί η Meta και όλη η κουλτούρα της, όλο αυτό συγκρούεται. Έτσι.
0: Μάλιστα η Meta, όπως και η Google και ο Trump ακόμα, έχει καταφερθεί κατά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι τιμωρούμε τις εταιρείες τους, βάζουμε μεγάλα πρόστιμα γιατί δεν συμμορφώνονται με αυτά.
1: Ακριβώς,
0: που λέμε. Ναι. Για αυτά τα θέματα. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη αντιδικία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, με συγχωρείτε. Ακριβώς γιατί δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες που συζητάμε.
1: Νομικό πολιτισμικό χάσμα.
0: Χάσμα. Επίσης, καλά, το έπαιγαμε σε άλλα, αλλά ας πούμε. Σαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάντα ενδιαφέρον. Έχω δει περιπτώσεις μέσω TikTok, Meta είναι οτιδήποτε είναι, είτε εξαπάτησης προσπάθειες, είτε οτιδήποτε, εκβιασμούς, απειλές.
1: Ναι.
0: Και να ζητάς στοιχεία, ποιος είναι από πίσω, και να σου απαντάνε, αφού στέλνει έτοιμα εισαγγελία στην Ιρλανδία που εδρεύει, ότι δεν δίνω.
1: Ναι.
0: Απαντάνε, δεν δίνω στοιχεία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πρέπει να μου το ζητήσει η εισαγγελία της Ιρλανδίας, ξέρω εγώ. Ενώ όλοι δραστηριοποιείται εδώ. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να αλλάξει. Δηλαδή, πρέπει να δίνουν στοιχεία από αφού δραστηριοποιείς εδώ, εδώ. Άσε και το οικονομικό.
1: Ναι.
0: Όλες οι επιχειρήσεις, σου δίνω το λόγο αμέσως, συγχωρείς τώρα, το πάω και σε αυτό, αλλά όλες οι επιχειρήσεις αυτές, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, σε πάση περιπτώσει μεγάλες και τα λοιπά, χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέσα και για διαφήμιση.
1: Έτσι.
0: Και πληρώνουν λεφτά. Όλα αυτά τα λεφτά δεν φορολογούνται εδώ.
1: Όχι, είναι μια διαρροή προς τα έξω.
0: Τεράστια διαρροή.
1: Μια τεράστια διαρροή.
0: Διαφημιστική διαρροή στο σύνολο της χώρας, υπόγεια διαφημίσεις, δεν φορολογούνται καν εδώ.
1: Έτσι. Κανονικά και τυπικά όμως, όταν κάνω μια διαφήμιση στο Facebook, εγώ πρέπει να πληρώσω ένα τέλος.
0: Ναι, σωστά. Τέλος διαφήμισης. Τα δηλώνουμε κάθε μήνα, να επισημάνω.
1: Ναι.
0: Τα δηλώνουμε κάθε μήνα μέσα ενδοκινοτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τέλος διαφήμισης. Αλλά... Αυτές δεν πληρώνουν, εμείς το πληρώνουμε.
1: Αυτές, ναι, αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια αφέμαξη παγκοσμίως για να συγκεντρωθούν όλα αυτά στα social media. Να πεθάνει η παραδοσιακή διαφήμιση. Και το πρόβλημα πάλι δεν είναι αυτό. Πάντα, τώρα βρισκόμαστε σε μια καμπή της ιστορίας του digital κομμάτι. Πεθαίνει, να το πω, η παραδοσιακή διαφήμιση, ο διαφημιστής, ο μαρκετήρ, και όλο γίνονται AI και social media platforms. Okay, θα προσαρμοστούμε. Το πρώτο είναι η οικονομική αφέμαξη της χώρας μας. Το δεύτερο είναι αυτό που λες, ότι η γραφειοκρατία ή κατά τόπον αργεί να ακολουθήσει όλα αυτά. Οπότε, τι να κάνω εγώ δηλαδή, να κάνω ένα αίτημα στον εδώ εισαγγελέα, να ενημερώσει την εισαγγελία της Ιρλανδίας, ναι, να βγάλει μια εισαγγελική, ναι, για να πάει να ζητήσει από τη Μέτα τα στοιχεία. Αυτό δεν θα γίνει, είναι ακριβό. Οπότε έχουμε ανθρώπους που δεν ψάχνουν την δικαιοσύνη και το δικαίωμά τους κτλ.
0: Ναι.
1: Εμείς είναι καθήκον μας να ενημερωθούμε επίσης για όλα αυτά και να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή, τουλάχιστον αντιμετώπιση θα πω, όχι συνεργασία, το οποίο δεν γίνεται. Αργεί η πραγματικότητα να ακολουθήσει την τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι θα το συνόψιζα. Αργεί η γραφειοκρατική πραγματικότητα να ακολουθήσει τις σύγχρονες επιταγές του τι σημαίνει σύγχρονο έγκλημα.
0: Πάμε λίγο λοιπόν στο έγκλημα. Γίνεται. Ναι. Κακή τύχη. Τι κάνουμε?
1: Πρώτα απ' όλα, αν αφορά τράπεζα και είναι τραπεζικός οργανισμός, πρέπει να κάνουμε την αφισβήτηση των συναλλαγών. Δεύτερον, και αυτό το οποίο μου έχει δείξει η πρόσφατη εμπειρία μου, είναι να κάνουμε μία μήνυση και καταγγελία κατά γνώστου, έτσι ώστε να δείξουμε ότι απομακρυνόμαστε από αυτό το φαινόμενο και αυτό, από το έγκλημα, δεν έχουμε κάποιο συσχετισμό.
0: Και να προκαλέσει και μία έρευνα.
1: Ακριβώς. Μετά θα ψάξουν, αν έχουμε κάποια ένδειξη, θα δούμε πού καταναλώθηκαν τα χρήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούν κάποια περιγραφή που μοιάζει λογική για τη χώρα σου, για να μην σου εγείρει με το μάτι μία απορία. Δηλαδή θα σου πει BPLA, θα σου πει ας πούμε ΑΒ Βασιλόπουλος, θα σου πει Γαλαξίας, θα σου πει brands τα οποία υπάρχουν στη χώρα σου. Οπότε πολύ συχνά μπορεί να κλέβει τα χρήματα κάποιος από μακριά με VPN και τα λοιπά και να είναι προστατευμένος, αλλά σου λέει brands και πράγματα οικεία προς εσένα. Το μόνο αυτό που έχεις να κάνεις είναι μετά να επικοινωνήσεις με τις τυχόν εταιρείες που ίσως δρομολογήθηκαν τα χρήματά σου, να δεις άμα είχαν κάποια συναλλαγή από το IBAN σου.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις ότι εγώ θα κάνω την έρευνα.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, και όμως πρέπει λίγο να βοηθηθούμε. Είναι στην Αθήνα και χειρακίνη και σε αυτό, δυστυχώς, σε αυτή την πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς, γιατί αυτή δεν είναι δική μας δουλειά. Θα έπρεπε εδώ να ασχολείται η αρμόδια.
1: Το ηλεκτρονικό έγκλημα,
0: κτλ.
1: Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι πολύ βοηθητικές σε αυτό,
0: ναι,
1: και έχουν
0: αλήθεια
1: αναπτυχθεί πάρα πολύ και τεχνολογικά, αλλά έχουν και το προσωπικό μεράκι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πέρα, όντως να φέρουν την υπόθεση εις πέρας. Οπότε για να τα συνοψίσουμε. Αφισβήτηση των συναλλαγών. Σίγουρα μια καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα που ανήκουμε ή που έγινε η πράξη η άδικη, οπότε να κινηθεί η ποινική διαδικασία και να απομακρυνθούμε από αυτό το, αφού δεν συμμετείχαμε. Και μετά να οπλιστούμε με υπομονή, να απευθυνθούμε σε νομικό σίγουρα για να κάνουμε κάποιο εξώδικο στη τράπεζα, να δείξουμε ότι το εννοούμε, να θέσουμε ένα deadline, να είναι όλα τα πράγματα λίγο ορισμένα, να δείξουν και οι τράπεζες πολλές φορές σκέφτονται το εξής. Έχω δικλείδες ασφαλείας. Παραβιάστηκαν. Βοήθαμε για να σε βοηθήσω. Mm. Κάνε μου κινήσεις νομικές έτσι ώστε και εγώ να τα ζητήσω από την ασφαλιστική μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να δείξουμε ότι εμείς όντως θα θέλουμε αυτά τα χρήματα. Όντως είμαστε τα θύματα της υπόθεσης. Συνεπώς, άμα κάνουμε... απευθυνόμαστε σε δικηγόρο και μας καθοδηγεί σωστά. Κάνουμε την καταγγελία μας, στείλουμε το εξωδικό μας, αναλύσουμε και τους βοηθήσουμε να μας βοηθήσουν, θα πάει καλά. Είναι μια διαδικασία που αργεί.
0: Και θέλει υπομονή πολύ.
1: Ακριβώς. Θέλει υπομονή. Ας λογίζουμε λοιπόν ότι 2 με 6 μήνες κάνει σίγουρα, αν έχουμε όλα στοιχειοθετημένα σωστά και δράσουν όλα.
0: Έτσι. Ναι. Πάμε και πολύ συχνά να δούμε και ποιος στέει. Και βλέπουμε μπροστά μας, όπως πολύ σωστά είπες, αφενός την τράπεζα.
1: Ναι.
0: Και απ' την άλλη, μπορεί να βρούμε και τους ενόχους. Και το λέω γιατί μου έχει συμβεί να βρίσκουμε ενόχους μετά, ναι, από έρευνα αστυνομία, οι οποίοι ή δεν είναι αυτοί, ναι, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτοί που τα πήρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κάποιος στο λογαριασμό το οποίο κατέληξαν τα χρήματα και από εκεί φύγαν και κάπου αλλού κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί κάποιοι να βρεθούν. Αν βρεθούν αυτοί κάποιοι, μπορεί να μην έχουν τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν σημαίνει ότι θα βρω και τα λεφτά. Όχι. Αν βρω τον ένοχο,
1: ακριβώς,
0: είναι άλλο θέμα. Και για τις τράπεζες που είναι το κυριότερο που σκέφτεται κανείς όταν χάσει λεφτά, έτσι είναι πώς θα μπορέσει από την τράπεζα να αφισβητήσει την αλλαγή, να τα πάει πίσω από εκεί για να μην μπλέξει με όλα τα υπόλοιπα. Είναι, δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες. Mm-hmm. Να ξέρουμε. Ακριβώς, ναι. Παράδειγμα, περιπτώσεις που συμβαίνουν. Κάποιος καλεί κάποιον και τον παραπλανά λέγοντας ότι είναι ο λογιστής του. Mm. Το έχει συνέβη σαν αυτά. Τους παίρνει τους κωδικούς τάξης με τη θέλησή του, μπαίνει μέσα, του ζητάει και τον κωδικό επιβεβαίωσης, τον δίνει λοιπόν τον κωδικό επιβεβαίωσης. Κάποιος ξεγελάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν φταίει η τράπεζα εδώ.
1: Όχι.
0: Έδωσε κωδικούς στον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Του έδωσε την επιβεβαίωση. Είναι λίγο διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Αν όμως κάποιος κάνει αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή υποκλέψει στοιχεία και κάνει συναλλαγές που σημαίνει παρακάμψει την ασφάλεια της τράπεζας, τότε έχει ευθύνη η τράπεζα.
1: Έχει ευθύνη, ναι.
0: Είναι λίγο διαφορετικές. Και στην πρώτη περίπτωση μπορεί να έχει ευθύνη πότε. Αν εγώ αφισβητήσω την αλλαγή και δεν κινηθεί άμεσα.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, κατά περίπτωση. Γι' αυτό θέλει φυσικά και εξειδικευμένη νομική συμβουλή. Θα σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό, αν θέλεις, για να διευρύνουμε τη συζήτηση, γιατί αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα.
1: Θα σχολιάζω το εξής, ότι όπως και ιστορικά θα δούμε ότι το έγκλημα στην ουσία είναι μια απλά ακόμα ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία όσο προχωράει και η τεχνολογία και η κοινωνία και η σκέψη και η εξέλιξη του πολιτισμού ακολουθεί. Ίσως πολλές φορές πρωτοπορεί. Δηλαδή πρώτα αρχίζει η θέληση το να βρούμε να κάνουμε κάτι και έπειτα ακολουθεί και κοινωνικά να κωδικοποιηθεί όλο αυτό. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, σίγουρα πρώτα ο πρώτος άνθρωπος σκότωσε έναν άνθρωπο και μετά οργανωθήκαμε ποινικά ή θρησκευτικά να λέμε ότι είναι ποινικό έγκλημα ή να λέμε ουφωνεύσεις. Οπότε, που θέλω να καταλήξω, ότι πρώτα σκαρφίζεται ο άνθρωπος λύσεις και πρώτα σκαρφίζεται να εγκληματίσει, να κάνει κάτι το οποίο είναι εγγενή συμπεριφορά του, να αρπάξει κάτι κτλ. Και πολύ αργότερα ακολουθεί το σύστημα να το κωδικοποιήσει, να το καταπολεμήσει, να μας σοφρονήσει. Οπότε είναι και λίγο στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι. Το κακό.
0: Απλά
1: το
0: τώρα ήρθε η ώρα.
1: Τώρα ήρθε η ώρα, ναι.
0: Δεν μπορούμε να λέμε στον πολίτη αν σε κλέψουν, εντάξει, ήρθες νωρίς.
1: Ναι, κρίμα, περίμενε τον νόμο.
0: Πέρασε, σε 10 χρόνια θα σε προστατεύαμε.
1: Ακριβώς,
0: αφού ξέρουμε τους κινδύνους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
1: Δεν είναι. Όχι.
0: Είναι παγκόσμιο και φυσικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η Ελλάδα πρέπει λίγο να.
1: Ναι.
0: Προληπτικά να λίγο να δράσουμε. Η πρόληψη είναι το παν. Η καταστολή, όπως είδαμε, είναι δύσκολη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολη. Δηλαδή το μετά είναι δύσκολο πολλές φορές. Και έτσι όπως γίνεται όλο πιο δύσκολο. Η τεχνητή νοημοσύνη από την άλλη χρησιμοποιείται για απάτες. Δηλαδή, δεν είναι και λίγο παράδοξο το ότι μπορεί να υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται για να τελέσει απάτες.
1: Χρήση και κατάχρηση. Όπως όλα τα χρήσιμα εργαλεία.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, λέω εγώ, κάποιοι κώδικες, κάτι που να μην επιτρέπει εκ των πραγμάτων από τη δημιουργία της ακόμα τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Θα έπρεπε, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη και η ίδια μπορεί να δημιουργήσει το εργαλείο αυτό, κάποια black box, κάποια στοιχεία και μέρη του κώδικα τα οποία τα γράφει μόνο του για να βοηθήσει τον εαυτό του. Γιατί σκέφτεται η τεχνητή νοημοσύνη να μην ξοδέψω πάρα πολύ κώδικα που ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια σε ένα σερβερ, οπότε ψάχνει διάφορες διόδους να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του και δημιουργεί κώδικα τα οποία πολύ συχνά δεν είναι ούτε νόμος, ούτε ηθικός, ούτε δίνει σωστές απαντήσεις, οπότε κάνει κάποια shortcut τα οποία δεν θα τα έκανε ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο φυσικός δικαστής. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο με χρήση και κατάχρηση και είναι ανεξέλεγκτο.
0: Η χρήση, κατάχρηση, η άλλο χρήση από άνθρωπο και κατάχρηση από άνθρωπο και άλλο το να καταχράτε ίδια τον.
1: Το καταχράτε.
0: Το καταχράτε.
1: Το καταχράτε και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα.
0: Αυτό είναι σημαντικό
1: θέμα
0: που αναφέρουμε τώρα. Ναι, δηλαδή είναι πολύ, έτσι, πώς να το πω, ανησυχητικό.
1: Είναι ανησυχητικό. Υπάρχει σημείο στο νόμο, στο AI Act της Ευρώπης, άρθρο που λέει ότι πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα έργα ψηφιακής χρήσης και λειτουργικών συστημάτων να μην παράγουν κώδικα το οποίο μπορεί ή είναι ικανό να επηρεάσει το ασυνείδητο.
0: Ναι.
1: Άρα στην ουσία μπορεί, απλά το περιορίζουμε. Αλλά αν θέλει, μπορεί.
0: Αν θέλει, μπορεί. Και επίσης το AI Act είναι πολύ ενδιαφέρουσα νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Πολύ πρωτοπόρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι, εφαρμόζεται αυτό εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε αφομοιώσει και έχουμε εφαρμόσει τους κανόνες, θα επιβάλλει η Ελλάδα δηλαδή τους κανόνες σε ποιον? Και το δεύτερο είναι το ποιος φταίει. Λέει βέβαια ο κανονισμός ότι φταίει ο χρήστης.
1: Ο χρήστης.
0: Έτσι, ο χρήστης. Ούτε ο χρήστης ή ο δημιουργός όμως?
1: Όχι.
0: Και αν δεν υπάρχει χρήστης?
1: Αυτό είναι. Αν δεν υπάρχει χρήστης,
0: ποιος φταίει?
1: Ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουμε πολύ, πολύ άμεσα, πολύ άμεσα, είναι τα fake news. Πλέον υπάρχει δικλίδα ασφαλείας, να το πω, πώς να το πω, πρόβλεψη θα το πω, όλα τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης να έχουν με μικρά γράμματα ότι αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι πραγματικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ποιος το βλέπει, αλλά και να το δει και να το καταλάβει, περνάει σαν εικόνα στο υποσυνείδητό του.
0: Σωστά.
1: Μια διαφήμιση που θα είναι από τεχνητή νοημοσύνη και κρυφά μηνύματα, συμβολισμούς, χρώματα, τα πάντα. Επηρεάζουν το υποσυνείδητο. Και εμείς τώρα είμαστε, σαν άνθρωποι, το αντικείμενο προς εξέταση από τη τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μελετά τις συμπεριφορές μας και εκπαιδεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, όσο καλύτερα εκπαιδεύεται, τόσο καλύτερα μας αντιμετωπίζει. Γιατί πολύ συχνά και οι ίδιοι, με ένα απλό chat box, θα έχουμε την εξής εμπειρία. Ρωτάμε κάτι, μας απαντάει κάτι και είναι λάθος. Και του λέμε, δες το καλύτερο. Και ναι, λέει, α ναι, συγγνώμη, αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Το ήξερε, άρα μας παίζει λίγο.
0: Το ήξερε ή δεν το ήξερε.
1: Το ήξερε, σίγουρα.
0: Εντάξει, σκεφτείτε, ας πούμε, το εξής. Πηγαίνω σε ένα γιατρό ή σε ένα δικηγόρο, γαλλιό, ναι. Το ρωτάω το πρόβλημά μου, ρωτάει το chat και το chat λέει κάτι λάθος. Ποιος ναι. φταίει. Προφανώς ο γιατρός ή ο δικηγόρος.
1: Ο επαγγελματίας
0: που απευθύνομαι, εντάξει. Ναι. Όμως, στην άλλη περίπτωση που το χρησιμοποιώ εγώ στο σπίτι μου και το ρωτάω να το φάω αυτό και να μην το φάω, παράδειγμα, και μου λέει φάτο και παθαίνω δηλητηρίαση.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Εγώ φταίω.
0: Εγώ φταίω.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει κανείς άλλος. Αυτό λέω με λίγα λόγια.
1: Πάντα
0: εγώ φταίω.
1: Η ευθύνη στον πολίτη είναι και τη πολιτική. Πολιτικά...
0: Στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον χρήστη.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό θέλει προσοχή.
1: Γι' αυτό μίλησα με όρους χρήση και κατάχρηση.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο μας πάει κάπου ή μας σκοτώνει. Αλλά τι να κάνουμε, να καταργήσουμε το αυτοκίνητο. Όχι.
0: Εντάξει, ναι, το αυτοκίνητο όμως τουλάχιστον δεν σκέφτεται μόνο του.
1: Δεν σκέφτεται. Σκέφτεται μερικά και άλλα φλέγονται.
0: Εντάξει, μπορεί να σκέφτεται, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θέλω να σε προσκαλέσω ξανά να έρθεις εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Έτσι που πιάσαμε στο τέλος. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, έχει πάρα πολλά. Θέλω να σου ρωτήσω πράγματα, θέλω να σου συζητήσουμε πράγματα, να ακούσεις τη γνώμη σου και για κάποια πράγματα. Θα είναι πιστεύω πολύ ενδιαφέρον.
1: Εννοείται. Με χαρά εννοείται. Πάντα.
0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε προς το τέλος. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου επίσης νομικός συνάδελφος δικηγόρος, ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για τη φιλοξενία. Να είστε όλοι καλά από εμάς. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε, εις το επανειδήν.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο 9 Μαΐου, εδώ στον Fox FM 103 και 6. Είμαι ο Δημήτρης Γιαννακίδης, Γενικός Χειρουργός, και συντονίζω και την εκπομπή Fox στην Υγεία εδώ στον Fox FM. Να ευχαριστήσουμε τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη, και να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής, το 6907 483 και 484, που είναι το Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή, καθώς και να μας προτείνετε θέματα για άλλες εκπομπές. Και επίσης, για να βγείτε στον αέρα, το 2310-506-76 και 677, αν θέλετε να μιλήσετε έτσι και μαζί μας στον αέρα για το σημερινό θέμα της εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ρομποτική χειρουργική. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί ενθουσιασμό, αλλά και αρκετές παρεξηγήσεις. Η ρομποτική χειρουργική δεν σημαίνει ότι χειρουργεί το ρομπό, τούτο την τεχνολογία αντικαθιστά το χειρουργό. Αντίθετα όμως πρόκειται για ένα αρκετά προηγμένο εργαλείο στα χέρια του χειρουργού, που σίγουρα μας επιτρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων, έχουμε τρισδιάστατη εικόνα, καλύτερη εργονομία και σίγουρα πιο λεπτούς χειρισμούς σε δύσκολες περιοχές του ανθρώπινου οργανισμού. Ουσιαστικά αποτελεί μια εξέλιξη και μια συνέχεια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, που αποτελούν ουσιαστικά την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, και ο στόχος είναι μικρότερες τομές για τον ασθενή, λιγότερο τραύμα, ταχύτερη ανάρρωση και σίγουρα λιγότερες ημέρες νοσηλείας στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι η ρομποτική χειρουργική δεν είναι μαγική λύση και δεν αποτελεί πανάκια, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η καλύτερη επιλογή για όλους. Η αξία της σίγουρα εξαρτάται από την πάθηση που έχει ο καθένας, την ανατομία του κάθε ανθρώπου, τη δυσκολία της κάθε επέμβασης, την εμπειρία των χειρουργών, αλλά και σίγουρα και την οργάνωση της χειρουργικής ομάδας. Σε ορισμένες επεμβάσεις, όπως είναι ας πούμε σύνθετες κύλες, όπως μια μεταχειρητική κύλη, τα οποία τα έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές, ή επεμβάσεις στην πίελο, επεμβάσεις για παχυσαρκία ή ακόμα και επανεπεμβάσεις, η ρομποτική χειρουργική πολλές φορές μπορεί να προσφέρει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Σε άλλες πιο απλές επεμβάσεις, η κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική παραμένει μια εξαιρετική επιλογή, είναι ασφαλής και συχνά είναι και πιο οικονομική. Άρα το ερώτημα και σε αυτό το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα δεν είναι αν θα κάνουμε μια επέμβαση ρομποτικά ή όχι, αλλά το ερώτημα είναι ποια τεχνική είναι η πιο σωστή για το συγκεκριμένο ασθενή. Και εδώ να τονίσω ότι μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουμε την κλασική, την ανοιχτή χειρουργική σε κάποιους ασθενείς. Έτσι δεν είναι απόλυτα. Η κάθε μέθοδος έχει ενδείξεις και αντενδείξεις. Γι' αυτό είμαστε το 2026 στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής, και ειδικά και για τους συναδέλφους που μας ακούνε. Οπότε θα προσπαθήσουμε σήμερα λίγο να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες, να μιλήσουμε τι πραγματικά γίνεται, σε ποιες επεμβάσεις έχει νόημα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα όρια μας, τι λένε τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, και κυρίως όμως θα κρατήσουμε ότι η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί την ασφάλεια, την ακρίβεια και φυσικά το πραγματικό όφελος του ασθενούς. Είναι η ρομποτική χειρουργική ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον, αλλά το μέλλον της χειρουργικής παραμένει ανθρώπινο, που σημαίνει τι αυτό, σωστή κρίση, εμπειρία, ομάδα και εξατομικευμένη φροντίδα. Όμως πάμε να τα πούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Τι είναι η ρομποτική χειρουργική? Γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση πίσω από τον ορισμό της ρομποτικής χειρουργικής. Η ρομποτική χειρουργική, σε όσους μας ακούτε, είναι μια μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, που ο χειρουργός χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο ειδικό ρομποτικό σύστημα. Στις μέρες μας έχουμε αρχίσει και έχουμε πλέον περισσότερα του ενός ρομπότ, και όσο περνάνε τα χρόνια αυτό θα αυξάνονται περαιτέρω οι επιλογές μας. Και ουσιαστικά με αυτό το ρομποτικό σύστημα μεταφέρονται οι κινήσεις των χεριών, των χειρουργών, μέσα στο σώμα του ασθενούς με εξαιρετική ακρίβεια. Δηλαδή ο χειρουργός ουσιαστικά κάθεται σε μια ειδική κονσόλα και βλέπει το χειρουργικό πεδίο σε τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρινίας, ελέγχοντας από εκεί πέρα τους ρομποτικούς βραχίονες.
Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι τουλάχιστον μέχρι και τη σημερινή εκπομπή που κάνουμε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ρομπότ δεν σκέφτεται, δεν αποφασίζει μόνο του, δεν κάνει καμία κίνηση χωρίς την εντολή μας. Ουσιαστικά είναι, είπαμε, μια προέκταση των χεριών του χειρουργού με σαφώς μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια συγκριτικά και με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Αυτό που θα αλλάξει όμως στην ρομποτική χειρουργική είναι η ποιότητα των κινήσεων. Δηλαδή, τα εργαλεία της ρομποτικής χειρουργικής κινούνται με τρόπο που θυμίζει τον ανθρώπινο καρπό, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο στη λαπαροσκόπηση. Και επιπλέον η εικόνα που έχουμε είναι τρισδιάστατη και με μεγάλη μεγέθηση, επιτρέποντας δηλαδή πολύ λεπτούς χειρισμούς γύρω από αγγεία νεύρα και ευαίσθητες ανατομικές δομές. Άρα, όταν μιλάμε για ρομποτική χειρουργική, ξαναλέω, δεν μιλάμε για αυτονομία, αλλά για ένα εξειδικευμένο τεχνολογικό εργαλείο που βελτιώνει ορισμένες τεχνικές δυνατότητες των χειρουργών. Άρα, είπαμε ότι δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα αρχίσει το ρομπότ να κάνει την επέμβαση. Απόλυτος έλεγχος στα χέρια των χειρουργών. Τώρα, να πούμε εδώ πέρα, αν και λίγο είπα πέντε πράγματα, αλλά ποια είναι η βασική διαφορά από τη λαπαροσκόπηση, τη λαπαροσκοπική χειρουργική? Και οι δύο μέθοδοι έχουν κοινή φιλοσοφία, δηλαδή μικρές τομές, κάμερα με την οποία έχουμε εικόνα από τις διάφορες κοιλότητες και εργαλεία μέσα στις κοιλότητες χωρίς να κάνουμε μεγάλες τομές. Στη λαπαροσκόπηση όμως ο χειρουργός κρατάει άκαμπτα εργαλεία και δουλεύει κοιτώντας την οθόνη. Στη ρομποτική χειρουργική τα εργαλεία είναι αρθρωτά. Να πούμε όμως και βέβαια ότι και στη λαπαροσκοπική χειρουργική πλέον έχουμε εργαλεία αρθρωτά. Ωστόσο, στη ρομποτική χειρουργική έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και επιτρέπει να κάνουμε πιο ντελικάτες, πιο λεπτές κινήσεις, να έχουμε καλύτερες γωνίες προσέγγισης και σίγουρα μεγαλύτερες ακρίβειες σε αρκετά δύσκολα σημεία. Επιπλέον, στην ρομποτική, όπως είπαμε, η εικόνα είναι τρισδιάστατη και εξαιρετικά μεγεθυμένη, και αυτό σίγουρα βοηθάει σε επεμβάσεις όπως στην πίελο ή γύρω από νεύρα ή σε σημεία που έχουμε πολύ στενά ανατομικά όρια και οι κινήσεις μας είναι περιορισμένες. Η λαπαροσκόπηση, απ' την άλλη, έχει σίγουρα μικρότερο κόστος και η χειρουργία, να πούμε εδώ πέρα, ότι λόγω του ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι αρκετές δεκαετίες μετράει πλέον, έχει μεγαλύτερη, έτσι, οι χειρουργοί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Τώρα, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, όπως είπαμε και στην αρχή στην εισαγωγή της εκπομπής, γιατί αυτό που ουσιαστικά μετράει είναι το κατάλληλο για τον κάθε ασθενή, και αυτό νομίζω δεν είναι μόνο στη χειρουργική. Αυτό πλέον περνάει σε όλες τις ειδικότητες, όπως και στην ογκολογία, με τους μοριακούς ελέγχους που πλέον δίνουμε εξειδικευμένες θεραπείες στους ασθενείς, και όσο περνάνε τα χρόνια και θα βγαίνουν ακόμα πιο εξατομικευμένες θεραπείες. Σίγουρα όμως η ρομποτική χειρουργική έχει πλεονεκτήματα σε δύσκολες πυλικές επεμβάσεις, σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι, σε επανεπεμβάσεις ή σε κύλες που είναι αρκετά σύνθετες. Εκεί η καλύτερη εργονομία και ακρίβεια θα βοηθήσουν σημαντικά. Ωστόσο όμως, όταν έχουμε να κάνουμε μια πιο απλή επέμβαση, και το απλή επέμβαση εισαγωγικά, οι συνάδελφοι ειδικά που ακούνε θα το καταλάβουν αυτό, σε επεμβάσεις όπως, ας πούμε, μια τυπική χολοεξεκτομή, η λαπαροσκόπηση δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι και στις κατευθυντήριες οδηγίες αποτελεί το χρυσό κανόνα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα δεν έχουμε δει σαφή υπεροχή της ρομποτικής χειρουργικής σε αυτές τις περιπτώσεις, και δεν πρέπει να παρουσιάζεται έτσι η ρομποτική σαν ανώτερη σε όλα. Δεν είναι επιστημονικά αυτό σωστό. Τώρα, είναι άραγε η ρομποτική χειρουργική πιο ασφαλής? Η ασφάλεια σίγουρα είναι το πιο σημαντικό θέμα σε κάθε επέμβαση που έχουμε να κάνουμε. Η ρομποτική χειρουργική είναι ασφαλής όταν θα εφαρμοστεί από μια εκπαιδευμένη ομάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε όσοι μας ακούτε και όσοι μας ακούνε. Η χειρουργική, από την ανοιχτή χειρουργική, τη λαπαροσκοπική χειρουργική και τη ρομποτική τώρα,
εφαρμόζεται σωστά από εκπαιδευμένες ομάδες και όχι από έναν άνθρωπο. Δεν είναι one man show ή one woman show. Είναι ξεκάθαρα ομαδική δουλειά. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ασφαλής η ρομποτική χειρουργική, δεν μηδενίζει τις επιλογές όμως, έτσι. Κάθε επέμβαση έχει πιθανούς κινδύνους, όπως είναι η αιμορραγία, το να τραυματίσουμε όργανα ή λοιμώξεις που θα εμφανιστούν, χειρουργικές λοιμώξεις ή για παράδειγμα διαφυγές από αναστομός που κάνουμε όταν χειρουργούμε το έντερο, αλλά και άλλες επιπλοκές. Μειώνει ουσιαστικά η τεχνική δυσκολία σημαντικά σε κάποιες περιπτώσεις με την ρομποτική χειρουργική, αλλά σίγουρα δεν καταργεί τον χειρουργικό κίνδυνο. Αυτό που βλέπουμε όμως σε κάποιες τελευταίες μελέτες είναι ότι ειδικά σε επεμβάσεις στην ελάσσονα πίελο φαίνονται να μειώνονται οι μετατροπές σε ανοιχτή χειρουργική κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Δηλαδή να ανοίξουμε και να πάμε με την κλασική τεχνική, γιατί δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την επέμβαση λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Και αυτό είναι σημαντικό, το ότι μειώνονται τα ποσοστά υποτροπής. Γιατί σίγουρα μειώνονται οι μεταχειρητικές επιλογές, μειώνεται η νοσηλεία, λιγότερο πόνο θα έχει ο ασθενής και πιο γρήγορα θα κινητοποιηθεί και εννοείται θα είναι και πιο όσο το δυνατόν, όπως είπαμε, πιο ανώδυνα για τον ίδιο. Σίγουρα εδώ θα παίξει στην ασφάλεια η εμπειρία της ομάδας, η σωστή επιλογή του κάθε ασθενή, καθώς και να έχουμε σωστές ενδείξεις. Άρα δεν φτάνει μόνο να έχουμε ένα ρομποτικό σύστημα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, που πλέον ήδη και στα νοσοκομεία έχουμε ρομποτικά συστήματα, αλλά και στις ιδιωτικές κλινικές. Τώρα η ερώτηση αν η ρομποτική χειρουργική είναι λιγότερο επώδυνη συγκριτικά με το ανοιχτό χειρουργείο, η απάντηση είναι ναι, συνήθως ο πόνος είναι σαφώς μικρότερος, αλλά αυτό ισχύει και για τις επεμβάσεις που γίνονται λαπαροσκοπικά, άρα εδώ δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Οι μικρότερες τομές, για να καταλάβετε, σημαίνουν λιγότερο τραύμα στα διάφορα έτσι, ανατομικά στοιχεία, όπως παράδειγμα στους μύες, στο κοιλιακό τείχομα, άρα λιγότερη αντίδραση του οργανισμού και μικρότερη φλεγμονή, ταχύτερη κινητοποίηση, ο ασθενής θα κινητοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα, να αναπνέει καλύτερα και επιστρέφει νωρίτερα και στις δραστηριότητες του. Σε πολλές επεμβάσεις που οι κλασικές επεμβάσεις, ειδικά και οι κλασικές επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργίας, να πούμε ότι δεν έχουμε σημαντικές διαφορές λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Σίγουρα ο πόνος εξαρτάται σημαντικά τόσο από τη διάρκεια της επέμβασης, την έκταση των παρασκευών που θα κάνουμε εμείς χειρουργοί, τη θέση που θα βάλουμε τα εργαλεία μας και φυσικά και από το ίδιο το σώμα του ασθενούς, αλλά και την ευαισθησία που έχει κάθε ασθενής. Αυτό που παρατηρούμε όμως, η αλήθεια είναι ότι είναι σε κάποιες επεμβάσεις μειώνεται η απώλεια αίματος, και αυτό γιατί έχουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση και σταθερή τρισδιάστατη εικόνα, βλέποντας έτσι μικρά αγγεία, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην κάνουμε μεγάλες ζημιές ή να αποφύγουμε σίγουρα να κάνουμε κακώσεις. Επίσης να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο ακριβές κινήσεις και λεπτούς χειρισμούς με ελεγχόμενες παρασκευές των ιστών, ειδικά σε χειρουργία τα οποία είναι σε μεγάλα αγγεία κοντά ή με δύσκολη ανατομία, και αυτό έχει φανεί να πούμε εδώ πάρα πολύ στις ουρολογικές και στις γυναικολογικές επεμβάσεις. Στη γενική χειρουργική το όφελος εξαρτάται σίγουρα από το είδος της επέμβασης, και σε κάποιες επεμβάσεις πραγματικά φαίνεται ότι να μας βοηθάει σημαντικά. Αυτό αλλά μένει να φανούν σίγουρα και στις μελέτες που τρέχουν. Να πούμε εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι η αιμορραγία εξαφανίζεται, και εδώ ξανά θα πω ότι η εμπειρία των χειρουργών είναι πάρα πολύ σημαντική, και η γνώση της ανατομίας, ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις που σχετίζονται με την αιμορραγία. Τώρα,
μικρότερη νοσηλεία που ανέφερα και πιο πριν, σίγουρα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, γενικότερα και της λαπαροσκοπικής. Οι ασθενείς κινητοποιούνται νωρίτερα, συτίζονται ταχύτερα, έχουν λιγότερο πόνο. Άρα μικρότερες παραμονές στο νοσοκομείο, λιγότερο στρες και ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητές μας. Να πούμε εδώ ότι η νοσηλεία δεν εξαρτάται φυσικά μόνο από την τεχνική, παίζει ρόλο η ηλικία, τα συνοδά νοσήματα, οι επιπλοκές. Εδώ τώρα να πούμε ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πλέον και τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης. ΕΡΑΣ είναι κάποιες λειτουργίες που εφαρμόζουμε για να μείνει όσο δυνατόν λιγότερο ο ασθενής στο νοσοκομείο, να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα. Και γενικά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το να μειώσουμε πιθανές επιπλοκές. Ωστόσο όμως το κακό με τη ρομποτική χειρουργική, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ότι είναι αρκετά πιο ακριβή και ιδιωτικά, ειδικά οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδιωτικές ασφάλειες, είναι σημαντικά ακριβότερη και από τη λαπαροσκοπική χειρουργική και εννοείται και από την κλασική χειρουργική, την ανοιχτή. Και δεν αφορά το κόστος μόνο την αγορά του ρομποτικού συστήματος που ήδη έχει αγοραστεί από το κάθε ίδρυμα και αποσβαίνεται σε κάθε επέμβαση, αλλά σίγουρα και η συντήρησή του, τα αναλώσιμα, η τεχνική υποστήριξη, η συνεχής ανάγκη για εκπαίδευση της ομάδας και πολλές φορές, και επειδή ακόμα αυτό είναι στην αρχή της πορείας του ρομποτική χειρουργική, η χρόνη μιας επέμβασης είναι σαφώς μεγαλύτερη. Σίγουρα με τα χρόνια και με την αύξηση και των συστημάτων αλλά και της χρήσης τους αλλά και της εμπειρίας, αύξηση συνολικά της εμπειρίας των χειρουργών, αυτό θα αλλάξει την πορεία του χρόνου και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα να πούμε εδώ ότι για να δικαιολογηθεί ένα σημαντικό κόστος θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει ένα σημαντικό κλινικό όφελος, το οποίο θα μεταφράζεται σε λιγότερες επιπλοκές ή μικρότερη νοσηλεία σε συγκεκριμένες επεμβάσεις. Άρα η συζήτηση που κάνουμε και στα συνέδρια για την ρομποτική χειρουργική δεν είναι μόνο τεχνολογική συζήτηση, αλλά είναι και η ιατρική, τα ωφέλη που πιστεύουμε ότι θα έχουν οι ασθενείς μας, αλλά και σίγουρα οικονομικά, αν μπορεί το σύστημα να το υποστηρίξει όλο αυτό. Άρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια αν αξίζει να χρησιμοποιήσουμε την ρομποτική χειρουργική από άψη κόστους. Σε κάποιες επεμβάσεις ναι, το παρόντος, σε κάποιες επεμβάσεις όπως δύσκολες πυλικές επεμβάσεις που έχουμε μικρότερες πιθανότητες για μετατροπή σε ανοιχτό χειρουργείο και λιγότερες επιπλοκές και σίγουρα καλύτερη ανάρρωση. Άρα και αν ο ασθενής μας φύγει πολύ πιο γρήγορα από το νοσοκομείο, πάρει εξιτήριο, τότε σίγουρα το κόστος, το αυξημένο κόστος δικαιολογείται, γιατί θα ισορροπήσει από τη μείωση της νοσηλείας, του κόστου της νοσηλείας του ασθενούς. Φαίνεται τώρα οι μελέτες που, και να πω εδώ ότι τρέχουν αρκετές μελέτες για το κόστος και την αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων, για να απαντήσουμε στο αν η ρομποτική χειρουργική έχει πραγματική αξία και φυσικά και πού όχι. Ποια είναι τώρα τα μεγαλύτερα τεχνικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής? Το πρώτο είναι ότι έχουμε τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ανάλυσης. Έχουμε μια μεγάλη οθόνη στην οποία μπορούμε να δούμε άνετα μέσα στις κοιλότητες που χειρουργούμε κάθε φορά. Βλέπουμε εμείς οι χειρουργοί το χειρουργικό πεδίο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και βάθος. Έχουμε εργαλεία τα οποία είναι άρθρωτα και κινούνται με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο καρπό και έχουν πολύ πολύ μεγάλη σταθερότητα. Άρα αυτό επιτρέπει πολύ πιο φυσικές και ακριβείς κινήσεις και ειδικά σε περιορισμένους χώρους. Το τρίτο είναι η σταθερότητα, δηλαδή η κάμερα δεν τρέμει και οι κινήσεις φιλτράρονται ώστε να μειωθεί ο φυσιολογικός τρόμος που έχουν οι άνθρωποι στα χέρια τους. Και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει σε δύσκολες παρασκευές, σε σειραφές όταν πρέπει να βάλουμε ράματα μέσα στο σώμα ή σε περιοχές που έχουν πολύπλοκη ανατομία. Γιατί είναι πραγματικά, υπάρχουν ανατομικές περιοχές που είναι εξαιρετικά δύσκολες και το έχω αναφέρει, η πίελος, ειδικά στους άντρες που είναι πιο στενοί σε σχέση με τις γυναίκες ή στους παχύσαρκους ασθενείς όπου ο χώρος είναι πολύ στενός. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αρθρωτά εργαλεία
μας επιτρέπουν καλύτερες γωνίες προσέγγισης και σίγουρα η μεγεθυμένη εικόνα βοηθά στην αναγνώριση μικρότερων ανατομικών δομών, όπως είναι τα νεύρα, τα αγγεία και λεπτά ανατομικά επίπεδα. Αυτό μας διευκολύνει να μας αυξάνει να αυξήσουμε την ακρίβεια της παρασκευής και είναι και ένας λόγος που η ρομποτική χειρουργική έχει βρει ιδιαίτερη εφαρμογή και σε επεμβάσεις του ορθού, του προστάτη, σε σύνθετες σκύλες, και κάνει ουσιαστικά η ρομποτική χειρουργική πιο άνετη, να πούμε, σε σχέση με τη λαπαροσκοπική, σε πολύ πιο απαιτητικές επεμβάσεις. Οι μετατροπές γενικά σε ανοιχτά χειρουργία, είτε από τη λαπαροσκοπική είτε από τη ρομποτική χειρουργική, είναι κάτι που δεν θέλουμε. Δεν θεωρείται επιπλοκή η μετατροπή. Αυτό είναι στην κρίση της κάθε ομάδας να αποφασίσει αν η επέμβαση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Πρόσφατα είχαμε και εμείς και η ομάδα μας μια τέτοια εμπειρία με μια ασθενή η οποία ήταν αρκετά ηλικιωμένη και δεν είχε νόημα να συνεχίσουμε να προσπαθούμε λαπαροσκοπικά, οπότε κάναμε μετατροπή. Γιατί μπορεί άλλοι λόγοι να κάνουμε μετατροπή? Γιατί μπορεί να έχουμε αιμορραγία, μπορεί να έχουμε δύσκολη ανατομία, συμφύσεις ή τεχνικές δυσκολίες. Έτσι φαίνεται ότι σε αυτές τις επεμβάσεις που σας ανέφερα πριν μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο. Είναι σημαντικό γιατί η μετατροπή θα σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο τραύμα, μια πολύ πιο δύσκολη επέμβαση, μεγαλύτερη νοσηλεία. Φυσικά δεν θα βλέπουμε εμείς χειρουργοί σε μεγέθυνση τις ανατομικές δομές που βλέπαμε από την κάμερα πριν με το ρομπότ και φυσικά με τη λαπαροσκοπική το ίδιο. Ωστόσο όμως υπάρχουν περιστατικά, να πούμε εδώ πέρα, που ακόμα και με την ρομποτική χειρουργική θα απαιτηθεί να κάνουμε μετατροπή για λόγους ασφαλείας. Και αυτό, ξαναλέω, δεν θεωρείται αποτυχία, αλλά σωστή χειρουργική κρίση. Επίσης, εδώ να πούμε ότι η σειραφή μέσα στο σώμα του ασθενούς, οι ενδοσωματικές σειραφές, είναι από τα πιο απαιτητικά κομμάτια της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής, όχι μόνο της ρομποτικής και της λαπαροσκοπικής. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλές φορές σε σημεία που έχουμε περιορισμούς κινήσεων. Και ξέρετε, όταν βάζουμε ραφές, πρέπει να το κάνουμε πολύ τελικάτα για να μην κάνουμε και ζημιές, γιατί μπορούμε να κάνουμε και ζημιές με τις ραφές. Οπότε η ρομποτική χειρουργική, σίγουρα με τη σταθερότητα που μας προσφέρει, μειώνει αυτούς τους κινδύνους. Εικόνες, όπως είπαμε, είναι πολύ πολύ καλύτερες, με πολύ με ευκρίνεια, με φίλτρα που μπορούμε να βάλουμε στην εικόνα μας και να δούμε κάποια άλλα στοιχεία που δεν μπορούμε να τα δούμε με την ανοιχτή και σίγουρα και με τη λαπαροσκοπική. Εδώ θα ξαναπώ και θα το ξαναλέω πάντα σε κάθε εκπομπή ότι χρειάζεται γνώση σωστή των ανατομικών δομών και σίγουρα χειρουργική κρίση για να αξιοποιηθεί πραγματικά η ρομποτική χειρουργική. Επίσης, να πούμε τώρα εδώ πέρα, κάποιοι ασθενείς μας ρωτάνε αν με το ρομπότ έχουμε χειρουργική αίσθηση της αφής. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και συχνά υποτιμημένο θέμα. Στην ανοιχτή χειρουργική, να πούμε ότι ο χειρουργός νιώθει τους ιστούς με τα χέρια του, μπορεί να αντιληφθεί δηλαδή τη σκληρότητα μιας μάζας, ενός όγκου, τη τάση ενός ιστού ή ακόμα και μικρές διαφορές στην υφή, στην ανοιχτή χειρουργική. Στη ρομποτική χειρουργική, όπως και στη λαπαροσκόπηση, αυτή η άμεση αίσθηση αφής ουσιαστικά χάνεται και ο χειρουργός βασίζεται κυρίως στην εικόνα και στην εμπειρία του, δηλαδή βλέπει πώς συμπεριφέρεται ο ιστός και μαθαίνει να καταλαβαίνει την πίεση μέσα από την κίνηση και την αντίδραση των εργαλείων. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα περιορισμό πραγματικό της τεχνολογίας. Γι' αυτό η εμπειρία παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα, να πούμε όμως εδώ πέρα ότι ένας έμπειρος χειρουργός στην πορεία του χρόνου θα αναπτύξει μια οπτική αίσθηση των ιστών και επίσης η τεχνολογία προχωράει. Αναπτύσσονται συστήματα απτικής ανάδρασης, έτσι λέγονται, συστήματα απτικής ανάδρασης,
τα οποία θα προσπαθούν, χωρίς να το έχουν καταφέρει ωστόσο ακόμα, να αντικαταστήσουν την πραγματική ανθρώπινη αίσθηση της αφής, ώστε να μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο εμάς τους χειρουργούς. Να πάμε εδώ σε ένα τρίλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε το θέμα της συζήτησης.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό.
14: Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα και πάλι. Εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στο Focus FM. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης και μιλάμε σήμερα για την ρομποτική χειρουργική. Καταρρύπτουμε μύθους και λέμε αλήθειες, αλλά και σας αναφέρω και κάποια έτσι νεότερα δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με τη ρομποτική χειρουργική, γιατί πραγματικά πάρα πολλοί ασθενείς μας ρωτάνε για τη ρομποτική χειρουργική. Έχουμε απαντήσει αρκετά πράγματα και άλλο που με έχουν ερωτήσει, γιατρέ, μήπως επιλέγετε να μας χειρουργήσετε με το ρομπότ γιατί είναι πιο ξεκούραστο για σας και μας χρεώνετε παραπάνω γι' αυτό. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η ρομποτική χειρουργική αλλάζει σημαντικά την εμπειρία του ίδιου του χειρουργού μέσα στο χειρουργείο. Στη λαπαροσκοπική χειρουργική για ώρες δουλεύαμε όρθιοι και δουλεύουμε με τα χέρια σε δύσκολες θέσεις και με πολύ σημαντική καταπώνηση του αφιένα, των ώμων και της μέσης. Άρα υπάρχει μεγάλη φόρτιση στο σώμα των χειρουργών. Ενώ στη ρομποτική χειρουργική ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα με πολύ καλύτερη εργονομία. Αυτό σίγουρα θα μειώσει τη σημαντική κόπωση σε μεγάλες και απαιτητικές επεμβάσεις και αυτό φυσικά μειώνει και τις επιπλοκές μας. Άρα το ότι είναι πιο ξεκούραστη για τους χειρουργούς είναι κάτι πολύ πολύ καλό και για τον ασθενή. Γιατί η μειωμένη κόπωση βοηθάει ώστε να διατηρήσουμε την ακρίβεια και τη συγκέντρωση σε πολύ ωραία χειρουργία. Πραγματικό πλεονέκτημα, ειδικά σε εξειδικευμένες επεμβάσεις υψηλής δυσκολίας. Ωστόσο όμως να πούμε ότι η ρομποτική χειρουργική απαιτεί έντονη πνευματική συγκέντρωση και τεχνική ακρίβεια, άρα δεν είναι κάτι πιο εύκολο. Ούτε πιο απαραίτητα ξεκούραστο για μας, αλλά ωστόσο αλλάζει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο καταπονούμαστε εμείς οι χειρουργοί. Τώρα υπάρχουν τεχνικοί κίνδυνοι ή βλάβες του συστήματος, ένας φόβος ο οποίος ενδόμηχα υπάρχει. Σίγουρα κάθε τεχνολογικό σύστημα όπως και η ρομποτική χειρουργική, τα ρομπότ μπορούν να εμφανίσουν κάποια τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργία των εργαλείων, καθυστέρηση ή και τεχνική βλάβη του συστήματος και γι' αυτό το λόγο εδώ να πούμε ότι αυτά όλα περιορίζονται δραστικά γιατί έχουμε χειρουργικές ομάδες που ασχολούνται με τα ρομπότ οι οποίες είναι εκπαιδευμένες όχι μόνο στη χρήση της τεχνολογίας αλλά και στη διαχείριση των πιθανών προβλημάτων. Πάντα να ξέρετε ότι εμείς οι γιατροί έχουμε εναλλακτικό πλάνο πριν από κάθε επέμβαση και πολλές φορές δεν το γνωρίζετε αυτό, αλλά σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς αποφασίζουμε και παραγγέλνουμε ή οργανώνουμε καλύτερα το πλάνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχα μια ασθενή η οποία ήταν ηλικιωμένη με πολλά χειρουργία στην κοιλιακή χώρα και είχα προνοήσει από πριν ξεκινήσει η επέμβαση μέρες πριν να παραγγείλουμε και ένα σετ ανοιχτής χειρουργικής μαζί με το σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής γιατί υπήρχε υποψία ότι μπορεί η επέμβαση να μετατραπεί.

υπήρχε υψηλή πιθανότητα και τελικά όντως έγινε μετατροπή. Είχαμε εκεί πέρα το σετ, ήμασταν έτοιμοι, είχαμε δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες στην ασθενή προεγχειρητικά, την ετοιμάσαμε καλύτερα για αυτή την πιθανότητα με ασκήσεις, με αναπνευστικές ασκήσεις και κινητοποίηση. Ουσιαστικά κάναμε αυτό που λέγεται προαποκατάσταση για να μπει η ασθενής με πολύ καλύτερες συνθήκες σε ένα χειρουργείο και να μειώσουμε τους κινδύνους για επιπλοκές. Άρα η ρομποτική χειρουργική δεν αποτελεί μόνο ένα ρομπότ, αλλά είναι ένα οργανωμένο σύστημα που απαιτεί μια πολύ καλά εκπαιδευμένη ομάδα και συντονισμένη, σταθερή ομάδα με πρωτόκολλα ασφαλείας και τακτικούς πραγματικά ελέγχους και πλέον και πιστοποιήσεις των χειρουργών. Δεν είναι άρα τόσο απλά τα πράγματα. Να πούμε τώρα ότι έχει τεθεί τώρα και το ερώτημα και τρέχουν μελέτες και σε αυτό το πεδίο το αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρομποτική χειρουργική σε επίγοντα περιστατικά. Να πούμε ότι προς το παρόν χρησιμοποιείται κυρίως σε εκλεκτικές επεμβάσεις, στις επίγουσες καταστάσεις όπου έχουμε μεγάλες αιμορραγίες, γενικευμένες περιτονίτιδες, βαριά αιμοδυναμική αστάθεια. Η προτεραιότητα εδώ πέρα είναι διάσωση του ασθενούς, άρα θέλουμε ταχύτητα και άμεση πρόσβαση, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ρομπότ, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μηχανήματα τα οποία, και συστήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο για να στηθούν, να το πω έτσι λαϊκά, στην αίθουσα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα ξεκινήσουμε με μια λαπαροσκόπηση αν πρόκειται για επεμβάσεις κοιλιάς και θα μετατρέψουμε ανάλογα ή θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με ανοιχτή προσπέλαση με την κλασική χειρουργική που είναι τόσες δεκαετίες, η οποία είναι επίσης ασφαλής, αλλά έχουμε πει τα ωφέλη της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής έναντι της ανοιχτής. Υπάρχουν κάποια κέντρα όμως στο εξωτερικό, είναι αυτά τα κέντρα με μεγάλη εμπειρία που εφαρμόζουν τη ρομποτική και σε επιλεγμένα επίγοντα περιστατικά, όπως κάποιες κολεοκυστήτιδες ή επίγουσες κολεκτομές. Και αυτό που θα ξαναπώ είναι ότι εφαρμόζουμε την εξατομικευμένη και ιατρικώς και επιστημονικώς τεκμηριωμένη ιατρική για τους ασθενείς μας. Άρα αυτό που πρέπει να μείνει εδώ πέρα είναι ότι στα επίγοντα η ασφάλεια και η ταχύτητα θα προηγηθούν της τεχνολογικής επιλογής και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Τώρα, μπορεί ο κάθε χειρουργός να χειρουργεί ρομποτικά? Αυτή η απάντηση νομίζω είναι ξεκάθαρη, φυσικά και όχι. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση σε κέντρα. Πλέον να πούμε εδώ πέρα ότι τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν και ειδικές, έτσι, έχουν επιλογές με τις οποίες μπορεί ένας χειρουργός να καθίσει στο ρομπότ και να εκπαιδευτεί στον ελεύθερο του χρόνο. Σίγουρα διαφορετικές δεξιότητες, διαφορετική αντίληψη του χώρου και διαφορετικό χειρισμό των εργαλείων. Άρα δεν θα ξεκινήσει ένας χειρουργός να χειρουργήσει για πρώτη φορά ρομποτικά έναν ασθενή, αλλά αυτό θα το έχει κάνει σε προσομοίωση αρκετές φορές, αρκετές ώρες, θα πιστοποιηθεί μέσα από οργανωμένη εκπαίδευση, προσομοιωτές, εργαστήρια, παρακολούθηση επεμβάσεων συναδέλφων και σταδιακή πρακτική εξάσκηση με έμπειρους εκπαιδευτές. Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι στις επεμβάσεις μας από την κλασική χειρουργική μέχρι και την ρομποτική χειρουργική πάντα υπάρχει ένας πιο έμπειρος χειρουργός και ένας λιγότερο έμπειρος. Γιατί η γνώση μεταβιβάζεται και η εμπειρία από τον παλαιότερο στον νεότερο. Για να έχουμε και στο μέλλον καλούς χειρουργούς. Υπάρχει επίσης αυτό που λέμε και η καμπύλη εκμάθησης, που χρειάζεται δηλαδή ένας συγκεκριμένος αριθμός, ένα ορόσημο επεμβάσεων, ώστε να αποκτήσει κάποιος μια πλήρη άνεση στις συγκεκριμένες επεμβάσεις για να έχει καλά αποτελέσματα. Σίγουρα κάποιος που είναι καλός στη λαπαροσκοπική χειρουργική, η μετάβαση θα είναι πολύ πιο εύκολη από την ρομποτική χειρουργική. Και θα κλείσω με το να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματική εξειδίκευση στους χειρουργούς.
εφαρμόζουμε τις επεμβάσεις αυτές, είπαμε, της ρομποτικής χειρουργικής, κυρίως σε επεμβάσεις παχαίως εντέρου, ορθού, επεμβάσεις στο κοιλιακό τείχομα όπως σύνθετες σκύλες, σε χειρουργία που αφορούν πάλι το πεπτικό βάρη ιατρικής χειρουργικής, καθώς και σε επιλεγμένες επεμβάσεις ύπατος και παγκρεάτος. Εδώ θέλει να πούμε τεράστια εξειδίκευση, τεράστια, θέλει μεγάλους αριθμούς, η καμπύλη εκμάθηση είναι πολύ υψηλά. Και να πούμε ότι φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια ρομποτική χειρουργική στις σκύλες, όπως είπαμε, αλλά και σε επεμβάσεις της πιέλου, όπου εκεί θέλουμε μια πραγματικά υψηλή ακρίβεια τεχνικά. Και να πούμε ότι στις απλές επεμβάσεις ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής, αλλά και η λαπαροσκοπική χειρουργική, η λαπαροσκόπηση είναι πραγματικά εξίσου εξαιρετική λύση. Να πάμε να πούμε λίγο για μερικές επεμβάσεις. Τι ισχύει για τη ρομποτική χολεξιδεκτομή? Η χολεξιδεκτομή, που είναι ουσιαστικά η αφαίρεση της χολιδόχου κύστεως, ο κόσμος το ξέρει σαν χολή, η αφαίρεση της χολής, είναι από τις πιο συχνές επεμβάσεις διεθνώς. Και η λαπαροσκοπική χολεξιδεκτομή, να πούμε εδώ πέρα ότι θεωρείται εδώ και δεκαετίες το gold standard, ο χρυσός κανόνας, το οποίο αναφέρεται και στις κατευθυντήριες οδηγίες. Αρχίζει σιγά σιγά και δειλά να μπαίνει και η ρομποτική χολεξιδεκτομή να παίρνει το δικό της μερίδιο, το οποίο είναι εξίσου ασφαλής και τεχνικά πολύ πιο άνετη, να πούμε, για τον χειρουργό. Μένει βέβαια να δούμε και τα ωφέλη αυτά να αποτυπώνονται στις μελέτες, γιατί μέχρι στιγμής τα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δεν δείχνουν σημαντική διαφορά στα βασικά αποτελέσματα, ειδικά σε απλές περιπτώσεις χολοληθίας. Άρα, για τον μέσο ασθενή, η λαπαροσκοπική χειρουργική παραμένει μια πολύ καλή, μια εξαιρετική επιλογή. Η ρομποτική θεωρώ ότι έχει νόημα σε πιο δύσκολες υπολείπλοκες περιπτώσεις. Τώρα πάμε να πούμε άλλο ένα ακόμα έτσι αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα υγείας, οι μπουβονοκύλες. Η αποκατάσταση της βουβονοκύλης είναι ένα ακόμα πεδίο που η ρομποτική χειρουργή έχει αναπτυχθεί αρκετά. Πολύ πιο ακριβές παρασκευές. Μπορούμε να βάλουμε πολύ πιο εύκολα τα πλέγματα, τα υλικά που βάζουμε για να κλείσουμε τα χάσματα. Και ειδικά σε καταστάσεις όπου έχουμε και στους δύο βουβόνες σκύλες, δηλαδή αμφωτερόπλευρες βουβονοκύλες ή υποτροπιάζους σκύλες, φαίνεται να είναι καλύτερα να έχουμε κάποιο όφελος με τη ρομποτική χειρουργική και σίγουρα και εργονομικά. Αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο αυτά τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται και επίσης πρέπει να υπάρξουν και μελέτες κόστους οφέλους, γιατί φαίνεται ότι το κόστος ακόμα δυστυχώς παραμένει υψηλό. Τώρα, οι μεταχειρητικές σκύλες ή οι μεγάλες σκυλιοκύλες, εδώ η ρομποτική φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι σύνδεσεις κυλιοκύλες πραγματικά είναι πολύ δύσκολα χειρουργία. Απαιτούν πολύ μεγάλη ακρίβεια στο να συγκλίνουμε τα χάσματα, στο να τοποθετήσουμε το πλέγμα σε σωστές ανατομικές θέσεις. Και φαίνεται ότι η ρομποτική διευκολύνει πάρα πολύ τη συραφή του κυλιακού τυχώματος και την αποκατάσταση πιο ανατομικά. Κάτι που τεχνικά είναι πολύ πιο δύσκολο λαπαροσκοπικά. Και φαίνεται ότι μειώνονται και ορισμένες επιλογές του τραύματος. Ωστόσο, η επιστήμη τρέχει, τα δεδομένα συνεχίσουν να εξελίσσονται, να καταγράφονται και δεν υπάρχει μια πραγματικά τεχνική που να είναι ιδανική για όλες τις σκύλες. Τι ισχύει τώρα για το παχύ έντερο? Και εκεί η ρομποτική χειρουργική αρχίζει να καταλαμβάνει ένα μέρος των επεμβάσεων αυτών, να παίρνει ένα μερίδιο. Ειδικά σε περιπτώσεις που χρειάζεται λεπτή παρασκευή και στην πίνη λάσουνα πίελο, η δυνατότητα των ακριβών κινήσεων με την τριάστητη εικόνα, αυτός ο συνδυασμός μας σώζει κυριολεκτικά από αιμορραγίες, κακώσεις σε νεύρα και φανταστείτε και σε παχύσαρκους ασθενείς ή δύσκολες ανατομίες πόσο σημαντικό είναι αυτό. Τώρα τα ογκολογικά αποτελέσματα, όταν χειρουργούμε δηλαδή έναν ασθενή για
κακοήθειες. Φαίνεται ότι είναι συγκρίσιμα με την λαπαροσκοπική χειρουργική. Αυτό βέβαια ισχύει όταν γίνεται από έμπειρες ομάδες και χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη υπεροχή σε όλους τους δείκτες. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τον καρκίνο του ορθού. Ο καρκίνος του ορθού, το ορθό είναι, είναι η συνέχεια του κόλου, είναι μέρος του παχαίου σεντέρου. Βρίσκεται στην ελάσσονα πύλο. Η πύλος, για να καταλάβετε, είναι ένας πολύ στενός και βαθύς ανατομικός χώρος με οστέινα όρια. Και ιδιαίτερα στους άντρες και στους παχύσαρκους ασθενείς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για να χειρουργήσουμε με την κλασική ανοιχτή χειρουργική. Χρειαζόμαστε σίγουρα πολύ καλές παρασκευές, να αποφύγουμε κάποιες ανατομικές δομές για να μην μπλέξουμε με αιμορραγίες, και αυτό έχει κακό αποτέλεσμα μεταχειρητικό για τον ασθενή. Και φαίνεται εδώ ότι η ρομποτική μας βοηθάει σημαντικά, μειώνονται οι μετατροπές σε ανοιχτά χειρουργία, ειδικά και από τις λαπαροσκοπικές. Συγκριτικά η ρομποτική είναι καλύτερη δηλαδή, και αυτό έχει τελικά σημαντικό αντίκτυπο στην ανάρρωση του ασθενούς. Ωστόσο όμως, ξαναλέω ότι τα μακροπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα φαίνονται, τουλάχιστον με αυτές τις μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής, να είναι παρόμοια. Ένας άλλος τομέας που ανέφερα και πριν είναι η βαριατρική χειρουργική, η χειρουργική δηλαδή αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Φαίνεται ότι εκεί πέρα οι επεμβάσεις που γίνονται με το ρομπότ βοηθούν σημαντικά. Οι παχύσαρκες ασθενείς, να πούμε ότι εξ' όπου δύσκολη ανατομία που προείπα, έχουν και αυξημένο δοκυλιακό λίπος, κάτι που κάνει τις λεπτές κινήσεις πολύ πιο απαιτητικές. Επίσης, μας βοηθάει το ρομπότ πάρα πολύ στην τοποθέτηση ακριβών σειραφών με ακρίβεια, αλλά και μας διευκολύνει στη δημιουργία των αναστομώσεων, και σίγουρα είναι ένα σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα. Τώρα, τι ισχύει για τη χειρουργική του παγκρέατος και για τη χειρουργική του ύπατος? Για τη χειρουργική του παγκρέατος, να πούμε ότι η χειρουργική του παγκρέατος είναι μια από τις πιο απαιτητικές χειρουργικές, ένα πάρα πολύ δύσκολο όργανο με πολύπλοκη ανατομία στα όρια του, μεγάλα αγγεία, και οι επιπλοκές μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρες, και φαίνεται εδώ ότι η ρομποτική χειρουργική πραγματικά μας βοηθάει σημαντικά με την πολύ μεγάλη ακρίβεια των κινήσεων. Τώρα στο ύπαρ, επίσης να πούμε ότι εκεί έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη αγγείωση, αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, και φαίνεται ότι η τρισδιάστατη εικόνα και η λεπτομερής παρασκευή μπορούν να μας γλιτώσουν από ανεπιθύμητες καταστάσεις. Σίγουρα πολύ πιο ακριβείς εκτομές και με μικρότερη κάκωση του υγιούς υπατικού παρεχήματος, άρα θα καταστραφεί λιγότερο μέρος του υγιούς οργάνου, και άρα θα έχουμε και καλύτερη λειτουργία για τον ασθενή. Εδώ να πούμε όμως ότι μεγάλη εμπειρία χρειάζεται από τους χειρουργούς, και σίγουρα να έχουν εκπαιδευτεί σημαντικά και σωστά στη συγκεκριμένη χειρουργική, και του ύπατος και του παγκρέατος, και σίγουρα να έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο σε ανοιχτή χειρουργική αυτών των οργάνων, γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα της μετατροπής. Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εμείς στη χειρουργική είναι οι επανεπεμβάσεις που χρειάζεται να κάνουμε σε ασθενείς. Υπάρχουν, αυτό πιθανότατα το έχετε ακούσει αρκετοί, και αρκετές συνθήσεις από προηγούμενα χειρουργία, τα οποία πραγματικά αλλάζουν την ανατομία και αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Η ρομποτική εδώ κάνει θαύματα, πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ, και μας γλιτώνει επίσης από προβλήματα που θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το ρομπότ δεν κάνει λάθη. Αυτό είναι μια επικίνδυνη παρανόηση.
Δηλαδή, το ρομπότ δεν έχει κρίση, όπως είπαμε και στην αρχή, η εμπειρία ή η αντίληψη κινδύνου. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να εκτελεί με ακρίβεια τις εντολές που δίνει ο χειρουργός παύλα χειριστής. Άρα, αν η στρατηγική είναι λάθος ή αν γίνει λαθασμένος χειρουργός, το ρομπότ θα τον εκτελέσει εξίσου ακριβώς. Άρα, η ασφάλειά μας, η ασφάλεια των ασθενών, θα προέλθει από τον, καθαρά από τον χειρουργό που χρησιμοποιεί το ρομπότ. Άρα ουσιαστικά η τεχνολογία τι κάνει, ενισχύει τις δυνατότητες ενός έμπειρου χειρουργού, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την κλινική κρίση. Να πούμε εδώ ότι και με το ρομπότ θα έχουμε τομές, έτσι όπως έχουμε και στη λαπαροσκοπική χειρουργική, μικρές οπές, πλέον έχουν βγει και ρομποτικά συστήματα μίας οπής, τα οποία έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και στον ελλαδικό χώρο. Ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, δεν είναι για όλους, ανάλογα με τις ενδείξεις και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για τον κάθε ασθενής. Επίσης, σε κάποιες επεμβάσεις μπορεί να χρειαστεί για να κάνουμε μια μικρή τομή στο κάτω μέρος της κοιλιάς για να αφαιρέσουμε το παρασκεύασμα. Για τις μετατροπές σας έχω πει, σίγουρα, άρα μιλάμε για ελάχιστη επεμβατική χειρουργική και όχι για, για ένα χειρουργείο χωρίς τομές. Και θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω ότι και η ρομποτική χειρουργική έχει επιπλοκές, μειώνονται βέβαια οι κίνδυνοι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν εξαφανίζονται. Μπορούμε να έχουμε πάλι αντίστοιχα τραυματισμούς, αιμορραγίες ή διαφυγές από κάποια αναστόμωση ή και κύλες. Εδώ πάρα πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το να ενημερώνουμε σωστά τον ασθενή μας, αλλά και τους οικείους του, αν το επιθυμεί ο ίδιος ή η ίδια. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει τόσο για τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής, αλλά και τους πιθανούς κινδύνους. Η ειλικρίνεια αποτελεί πάντα ένα βασικό στοιχείο της ιατρικής σχέσης. Να πούμε εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή, θα την συνεχίσουμε και το επόμενο Σάββατο, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη συζήτηση. Έχει φτάσει η ώρα για να κλείσουμε την εκπομπή. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Είμαι ο Δημήτρης Γιαννακίδης, Γενικός Χειρουργός και συντονιστής αυτής της εκπομπής. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 7 η ώρα πάλι με τη συνέχεια στη συζήτησή μας για τη ρομποτική χειρουργική. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Έτσι παίζονταν ο Καραγκιόζης, έτσι τον βλέπανε ο κόσμος τον Καραγκιόζη και προπαντός το χειμώνα στα καφενεία. Στα καφενεία, όπως ξέραμε, δεν πηγαίνουν οι γυναίκες. Ούτε βέβαια τα παιδιά. Πηγαίνουν οι άντρες. Τι θα κάνουν οι γυναίκες, θα παίζανε χαρτιά ή θα παίζανε το τάβλι. Εδώ ντρεπόντουσαν να περάσουν να ζητήσουν τον άντρα τους. Αλλά ο Καραγκιόζης ήταν η αιτία που πηγαίνανε και τα παιδιά στο καφενείο μέσα και οι γυναίκες. Νέες και γριές. Τότε ήταν η είσοδος του Καραγκιόζη με τα ποτού. Λέγονταν με τα ποτού, επλήρωνες 5 δραχμές και είχες θέαμα. Τον Καραγκιόζη και έτρωγες και το γλυκό σου. Τώρα, άλλος ήθελε καφέ, άλλος ήθελε ένα μπακλαβά, άλλος ήθελε το λουκούμι. Έτσι ο Καραγκιόζη λοιπόν αυτοκτόνησε από τα λουκούμια. Και το τέλος τους έλεγε να πάτε στο καλό. Όλοι χαρούμενοι με γέλιο και με το λουκούμι. Ρε μανούλα μου, δουλειά που ανοίξαμε. Καφετζής δεν είχα γίνει, όλα τα επαγγέλματα τα έκανα στη ζωή μου. Και έχω να κάνω και με παράξενο κόσμο. Να, άλλος μπήκε μέσα. Πού είσαι καφεντζή? Γκαρσόν, άλλος εδώ, ποιος είναι? Έλα βρε παιδί μου, θέλω έναν καφέ. Σώθηκε ο καφές, δεν έχουμε και ζάχαρη. Έλα θέλω ένα βαρύ. Α, το θες να είναι και βαρύς? Πως θα τον σηκώσω απάνω ύστερα εγώ να είμαι βαρύς? Ω, καλά, ήρθε ο Νιόνιος. Ωρα ψυχούντα μου, δική σου είναι η φάμπρικα. Ωρα έλα και δώσε μου ένα γλυκό του κουταλιού. Τι γλυκό προτιμάει ο Νιόνιος? Ωραία, ένα γλυκό, δώσε μου το κουταλιό. Έχεις ένα υποβρύχιο? Α, δεν έχουμε υποβρύχιο. Σώθηκε, θες αντιτορπιλικό? Ωραία, αφήσε τις ξερασίες. Ελάτε τζάνε μου, σας παρακαλώ, ένα μέτριο. Α, δεν μπορώ να το φέρω το μέτριο. Ψηλών κοντών και μες στη μέση αλάτι μπορώ να σου φέρω. Τι θα γίνει τώρα, μανούλα μου? Ρε, τι θα γίνει? Θα χυθεί και ο καφές μέσα στη φωτιά. Αμάν.
1: Αμάν, αμάν, έλεγε ο Ευγένιος Παθάρης, ένας από τους πιο κορυφαίους εκπρόσωπους του Θεάτρου Σκιών, που μας κράτησε ζωντανή την παράδοση του λεγόμενου Καραγκιόζη και προσπάθησε να την μεταδώσει αναλύωτη στους νεότερους. Σήμερα ο Ευγένιος Παθάρης κλείνει 17 χρόνια από την μέρα που μας άφησε, εκεί στις 9 Μαΐου του 2009, στα 85 του χρόνια, όταν σε μια σκάλα που κατέβαινε έπεσε με πολύ σοβαρά, έτσι θα έλεγα, κατάγματα και μας άφησε όλους στις 9 Μαΐου του 2009. Λοιπόν, 17 χρόνια αργότερα τον θυμόμαστε, πάντα θα τον θυμόμαστε και πάντα θα τον μνημονεύουμε. Καλώς ορίσατε στους 103,6 στον Focus FM. Καλώς ορίσατε που αλλού, Focus δώρα.
2: Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα. Ρε μανούλα μου, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, βρε, οπα. Γεια σου παπάκο, γεια σου οικογένεια, οπα.

Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Καλωσορίσατε, καλωσανταμώσαμε. Σαν τον Καραγιώζη λοιπόν.

Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Θεοδώρα Ιωάννου μέχρι και τις 11 μαζί.

ανοίξει η Θελευτέρα και τα άνοιξε ο Δημήτρης Μητροπάνος με αυτή την όμορφη, έτσι θα έλεγα, ερμηνεία του. Χρόνια πολλά στον Χριστόφορο, χρόνια πολλά στην Χριστοφία σήμερα και στην Χριστοφίνα και στον Ισαΐα, ο προστάτης των οδηγών, των οδηπόρων. Καλό μας δρόμο όπου και να βρισκόμαστε, όπου και αν είμαστε, να κάνουμε μια προσευχή έτσι στο όνομά του, να μας προστατεύει και να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να είχατε έτσι μια όμορφη εβδομάδα πίσω μας και πίσω σας, να περάσατε λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο με ευκολία τα προβλήματα, τις υποχρεώσεις. Και για πότε έρχεται το Σαββατοκύριακο, χαμπάρι δεν παίρνει κανένας, αφού ο χρόνος, αχ αυτός ο χρόνος, κανέναν δεν ρωτά, με κανέναν δεν συμβιβάζεται και με κανέναν μας πλέον δεν συνεργάζεται, θα έλεγα λίγο λίγο και πολύ κοφτά. Ακούτε Focus στους 103,6, www.focusfm.gr για τους φίλους μέσω διαδικτύου. Την καλησπέρα μας από όπου μας ακούτε, να μας ακούτε με υγεία, να μας ακούτε με χαρά, έτσι με ελπίδα, και να πορευτούμε όπως πορευόμαστε πρώτο καλός Θεός τα Σαββατοκύριακα 8 το βραδάκι, μετά το Focus Υγεία, τον κύριο Γιαννακίδη και τα ιδιαίτερα θέματα υγείας. Εμείς μέχρι και τις 11, όπως σας είπα, τα Σαββατοκύριακα. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο και ένα σπίτι για όλους μας με 1002 εικόνες, όπως πολλοί από εμάς, πολλές από εμάς, θα μπορούσαμε αυτό το τραγούδι να το φανταστούμε, να το χορέψουμε και να θυμηθούμε τον πατέρα μας, είτε είναι εκεί ψηλά στον ουρανό, είτε είναι ακόμα δίπλα μας.

χρόνια χόρεψε μπροστά πατέρα και γίνε ξανά ένα παλικάρι, ένας λεβέντης πατέρας, ένα αγαπημένο πρόσωπο της οικογένειας, το στήριγμά μας. Θα μου πεις, Φρεδόρα μου, τι κάθεσαι και τα λες τώρα αυτά επειδή αύριο ξημερώνει η γιορτή της μητέρας? Γιατί, βρε παιδιά, ο πατέρας δεν έχει θέση στην ζωή τη δική μας, της οικογενείας, του σπιτιού, ε? Όλοι έχουν το ρόλο τους και πολύ σημαντικό μάλιστα. Λοιπόν, για να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με το Viber και τα εντελώς δωρεάν μηνύματά σας στο 6907-483-484, 6907-483-484. Ήδη φτάσανε τα πρώτα σας μηνύματα. Θα τα επιμεληθώ έναν προς έναν, θα σας απαντήσω και βεβαίως θα πορευτούμε μαζί με όλα αυτά τα ωραία που ξεκινήσαμε με τον Καραγκιόζη, με το Θέατρο Σκιών, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο αγαπημένο, το Σπαθάρι τον Ευγένιο, γεννημένος το 1924, με καταβολές καλλιτεχνικές από τον πατέρα του τον Σωτήρη, το Σπαθάρι που και εκείνος ασχολιόταν με το Θέατρο Σκιών, και όλα αυτά που μας έχει δώσει, τις αλήθειες και τις όμορφες ψυχαγωγικές έτσι βραδιές. Και ακόμα θα μπορούσα να σας πω ότι λατρεύω να βλέπω Θέατρο Σκιών και να ακούω εκείνη τη βραχνάδα της φωνής του, εκείνο το ιδιαίτερο γρέζι του Ευγένιου Σπαθάρη. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους, έτσι να λέμε και για αυτούς, για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες που σβήνουν κεράκια. Δεν ρωτάμε ηλικίες, δεν ρωτάμε ομάδα αίματος, δεν ρωτάμε τον μπόι, δεν ρωτάμε τα κιλά, δεν ρωτάμε τα ζώδια, κάτι που συνηθίζεται. Αλλά είναι καμιά φορά έτσι χαζές και αδιάκριτες ερωτήσεις που σίγουρα σας έχουν συμβεί. Λοιπόν, ρίξε λε πίσω εσύ τα μαλλιά. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι, έχει κάτι άλλο, μια αύρα. Καλησπέρα στη Μερούλα που μας ακούει από την όμορφη Δράμα. Καλή μας ακρόαση, γλυκιά μου. Στο Μιχάλη από τα Γιάννενα επίσης.

ένας Γιάννης Πάριας, ένας αγαπημένος, ένα παλιό του τραγούδι και οι όμορφες ευχές σας που συνοδεύουν την σχεδόν έναρξη της εκπομπής μας και με την παρουσία σας, με τα ερμηνήματά σας, αληθώς ανέστησε όλους μας και ξανά και ξανά. Καλησπέρα στα όμορφα μάλια της Κρήτης, εκεί στον κύριο Βασίλη, στον άλλο τον Βασίλη μας από το Λονδίνο, στον Φάνη εδώ με τις ευχές για όλο τον κόσμο, στον κύριο Πασχάλη, στη μανούλα μου λέει και στον πατέρα μου να βρεθούν εκεί ψηλά. Και νομίζω, φίλε μου Πασχάλη, ότι οι ψυχές και οι καρδιές που αγαπιούνται τόσο πολύ εδώ κάτω στη γη, δεν μπορεί, βρε παιδί μου, βρε φίλε μου καλέ, να χωρίζουν εκεί ψηλά όταν είναι αγαπημένες. Ή θέλω να το πιστεύω. Βέβαια αυτό είναι αλουνού δουλειά. Λέω τώρα την ανθρώπινη επιθυμία μου. Καλησπερίζω την Σπαρτιάτισσά μου, τη Ζήνα, η οποία είναι Μακεδονίτισσα, αλλά και η Σπάρτη ηρωική, έτσι θα έλεγα, πόλη και γενικά πολύ μεγάλη ιστορία σας. Καλησπέρα κυρία Ζήνα μου, μια καλησπέρα στον κύριο Πέτρο, στην κυρία Βέτα, στον κύριο Δημοσθένη, στον κύριο Νίκο, στον κύριο Χρήστο που αντί να μου στέλνει καλησπέρα μου στέλνει την επικαιρότητα. Δεν πειράζει καθόλου, εδώ είμαστε εμείς να τα λέμε και τον Μάρτη και τον Απρίλη και τον Μάη, και όλο το χρόνο να δίνει υγεία ο Θεός σε όλους μας και σε μας πίσω από τα μικρόφωνα και προπαντός σε εσάς που είστε οι πρωταγωνιστές των εκπομπών μας. Πάμε. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα καρδάσια και καρδασίνες.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ρόδα είναι λοιπόν η ζωή και γυρίζει, όπως ερμήνευσε η Ρένα Κουμιώτη, και έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Άλλωστε αυτό είναι η ίδια η ζωή, ένας κύκλος, μία θα έλεγα κοινή ζωή για τους περισσότερους από εμάς. Ό,τι δεν περάσαμε λίγο παρακάτω θα το ζήσουμε, ό,τι αφήσαμε λίγο παρακάτω θα το ζήσουν οι άλλοι. Και τα προβλήματα και οι χαρές και οι λύπες, καμιά φορά όμως θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν πλακώσει πολύ τα βάσανα με μιας, που δεν μπορούν να τα κοντρολάρουν, να τα βάλουν σε μια σωστή σειρά. Όταν το ένα βόλι πέφτει πίσω από το άλλο και δεν παίρνουμε κι ανάσες. Υπήρχαν και υπάρχουν αυτές οι περιόδοι, οι οποίες μας έφεραν έτσι σε μια διαδικασία περίεργη. Εκεί βγάλαμε πράγμα, βγάλαμε οργή, βγάλαμε θυμό, βγάλαμε, αν μπορέσαμε, εκείνα τα αγκάθια, τα οποία στην ουσία πάντα παραμένουν κάποια μέσα. Στους 19 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ αυτή την ώρα στην πόλη μας, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και θα έλεγα ότι ένας καιρός περίεργος, άλλωστε το έχουν ψιλοπροειδοποιήσει ή τέλος πάντων ψιλοαγγίξει, ότι ο καιρός το φετινό Μάιο θα είναι άστατος. Θα έχει, λένε, για τις επόμενες ημέρες 8 με 10 βαθμούς μια άνοδο περίεργη, θα υπάρχουν οι νοτιάδες, η αφρικανική αυτή σκόνη, η σπαστική αυτή σκόνη θα υποχωρήσει, αλλά θα υπάρξουν και βροχούλες, θα υπάρξουν έτσι να δακρύζει ο ουρανός. Μάζεψε μπουγάδα, άπλωσε μπουγάδα, κάνε εκείνο, πάρε ομπρέλα, όχ ξέχασα την ομπρέλα, όχ πάρε το αδιάβροχο. Ένα περίεργο πράγμα, κάπως έτσι θα κυλήσει ο φετινός, ο Μάιος. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα. Αν ήταν αυτά τα προβλήματά μας, τότε το μυστικό στον κοριτσιών τα χείλη ποιο θα μπορούσε να είναι. Μια όμορφη καλησπέρα στον κύριο Νίκο, στην Ελένη στις δυτικές συνοικίες μας, στην κυρία Κατερίνα που στέλνει ωραία έτσι περί Καραγκιόζη, και στο Νεκτάριο με αγάπη, και στη Βιολέτα. Τι να πω για σένα κορίτσι μου, αχ τι να πω, θα σε φάω. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι και χαίρομαι γι' αυτό.

Ο Μίντα, η φωνή της Χριστιάνας, το μυστικό των κοριτσιών τα χείλη, που αν το προχωρούσε πιστεύω θα είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μπήκανε και άλλα όμορφα άτομα στην παρέα μας, την καλησπέρα μου και Χριστός Ανέστη στην κυρία Ουρανία, στο Βάγιο από το Καλαμίτσι Γρεβενών και στον Δημοκράτη. Συντονισμένοι πιστοί ακροατές, ανελιπώς εδώ με την παρουσία σας και ένα Σαββατόβραδο που υποσχόμαθα με καλή διάθεση και πίστη να αγγίξουμε συναισθήματα, να αγγίξουμε αναμνήσεις όμορφες. Και άλλωστε, ξέρετε, η μουσική δίνει μια άλλη δικαίωση στην ζωή μας, στην σκέψη μας. Ακούγοντας μουσική, ακούγοντας τα τραγούδια, τους στίχους, δικαιωνόμαστε λίγο πολύ. Κάτι που δεν περιμένω εγώ προσωπικά έτσι από τους ανθρώπους να δικαιώνουν ο ένας τον άλλον. Λέμε τώρα ότι υπάρχουν και άνθρωποι, και ευτυχώς, Παναγιά μου,

όμορφα τραγούδια μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, και ειδικά όταν τώρα εγώ λέει ταξιδεύω και χαλαρά έτσι χωρίς μεγάλες ταχύτητες μπορώ και απολαμβάνω με τη μουσική και δεν καταλαβαίνω τα χιλιόμετρα. Και μια που σήμερα έχουμε και τον Άγιο Χριστόφορο που προστατεύει και όλο το χρόνο για πάντα τους οδηγούς, ένα παραπάνω σου ευχόμαστε καλό δρόμο Δημήτρη, καλό προορισμό, με το καλό να πας και να έρθεις. Και πάλι όλοι μαζί όσοι πηγαίνουμε, τόσοι να ερχόμαστε, με όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, με όλα αυτά που λίγο πολύ όλοι μας φέρνουμε την ευθύνη. Δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος λίγο να σκεφτεί κάτι άλλο, να αλλάξει σταθμό, να μην προσέξει το τιμόνι και να γίνει κάτι που δεν το περίμενε και δεν το υπολόγιζε. Όταν οδηγάμε, και ειδικά μεγάλη ευθύνη, παιδιά το λέω, φέρνει ο συνοδηγός. Γι' αυτό λέγεται και συνοδηγός. Βοηθάει τον οδηγό. Κυρίως δεν τον πρίζει. Κυρίως δεν τον αναστατώνει. Κυρίως δεν του πάει τα νεύρα. Και πολλές φορές τον βοηθάει, και πρέπει να τον βοηθάει για ό,τι και αν συμβεί. Λοιπόν, να μας πηγαίνει και να μας φέρνει όλους καλά η Παναγιά και να μας έχει πάντα κάτω από την προστασία της και όλοι μας να είμαστε έτσι τουλάχιστον λίγο πιο πολύ προσεκτικοί. Και το λέω γιατί είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που καθημερινά έχω να κάνω με τη μόνη, με την κίνηση, πόσο μάλιστα σε μεγαλοπόλεις, όπου οι πεζοί παλιά πρόσεχαν και λίγο να περάσουν τη διάβαση, πηγαίναν και από το φανάρι των πεζών. Τώρα είναι δεν είναι κίνηση, είναι δεν είναι αυτοκίνητα, είναι δεν είναι ο δρόμος ντουγρού. Και άιτε να κοιτάτε κιόλας, εκείνο το κινητό, εκείνη η οθόνη, μη χάσετε καμιά οξία. Πέρνα Χριστιανέ μου το δρόμο και μετά κάτσε εκεί κάτω από το δέντρο και γράψε μέχρι το πρωί μηνύματα, πάρε τηλέφωνα. Αποσπάει την προσοχή, αποσπάει τους πάντες. Το κινητό σε βάζει σε ένα μικρό κόσμο που δεν είναι πάντοτε καλύτερο, και γίνεται καμιά φορά αυτό που δεν θέλουμε να γίνει. Και γενικότερα έτσι το πώς οδηγάμε, ποια είναι η αγωγή μας στους κώδικες οδικής κυκλοφορίας, ποια είναι η παιδεία μας. Νομίζω, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, σε χώρες τουλάχιστον ευρωπαϊκές που έχω επισκεφτεί και έχω ζήσει, δεν υπάρχει τέτοια ανευθυνότητα. Μπορεί ρε παιδί μου οι Γερμανοί να είναι λίγο πιο αργοί, να πηγαίνουν, να προσέχουν, να κάνουν, αλλά δεν χάνουν. Εμείς πάλι άλλος λαός, άλλη ράτσα, από άλλο τέτοιο είμαστε. Τι να πω. Καλησπέρα να στείλω στη Μαρία στην Πηλαία, στην Κατερίνα μας στη Χαριλάο, στην Ευθυμία και στην Πηλαιώτισσα τη Δημητρούλα μας.

Κοίτα με λοιπόν εκεί στα μάτια. Όταν το 1971 ο Άκης Πάνου έγραψε αυτό το τραγούδι και την μουσική βεβαίως. Και ποιος άλλος θα μπορούσε τόσο όμορφα σαν τη Μαρινέλα μας. Καλή της ώρα εκεί ψηλά, σύχασε η ψυχούλα της, να μας αγναντεύει και να μας τραγουδά. Εκεί στους αγγέλους πιστεύω θα τα καταφέρνει επίσης καλά. Όπως σας είπα, εδώ έχουμε να κάνουμε με μουσική, με λόγο και μουσική, μουσική και λόγο. Έχει το πρωταγωνιστικό της έτσι ρόλο, είναι η πρωταγωνίστρια της κάθε παράστασης στα τρίωρα του Σαββάτου και της Κυριακής. Και η μουσική, ξέρετε, είναι ένας τρόπος έκφρασης, είναι ένας τρόπος μεταξύ μας επικοινωνίας. Γιατί και από τα τραγούδια που ακούτε βλέπω έτσι τις ανησυχίες σας. Αλλά από την άλλη, όπως σας είπα και πριν, η μουσική είναι μια άλλη δικαίωση. Όπως το επόμενο τραγούδι, πιστεύω αν το ακούσετε που το ξέρετε, γιατί λατρεύω πολύ και τη φωνή του αλλά και τη δουλειά του, είναι το στον επόμενο μουσικό τόνο, όπως θα έλεγα, ένας Μιλιώκας, ο Γιαννάκης μας. Πάμε. Αρκετά ερωτεύτηκα, φτάνει πια. Αλλά και από την άλλη, χωρίς έρωτα, τι ζωή να είναι αυτή, ε? Άντε να τον ακούσουμε και επιστρέφω σε λίγο κοντά σας.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

αυτή είναι The Charms, που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Για να πάμε λίγο πίσω στη δεκαετία εκεί του 60, σε εκείνα τα όμορφα συγκροτήματα, στα πάρτι, στα ραντεβουδάκια, στα δασάκια, στα παρκάκια, στα μαθητικά σχολεία και θρανία και σε όλα αυτά που μπορούμε να ζήσουμε μαζί, να δικαιωθούμε δηλαδή, γιατί κάποιες εποχές υπήρξαν όντως καλύτερες συγκριτικά με τις σημερινές, γι' αυτό και το λέω. Και περάσαμε στη δεύτερη ώρα του προγράμματος στον Focus FM στους 103,6 Focus Dora τα Σαββατοκύριακα, πίσω σε εποχές που, εντάξει, μεταξύ μας τώρα, δεν γεννηθήκαμε το 60, αλλά αργότερα που γεννηθήκαμε, αυτά τα τραγούδια ήταν η πρώτη μας επιλογή, η προτεραιότητά μας στο χορό, και μάλιστα αναλύωτα και διαχρονικά.

0: τα όμορφα πάτη του 60, του 70, που θυμάστε εκεί τα βερμούτ και τα στραγάλια και τα μοσαϊκά πλακάκια, τους πλατωνικούς έρωτες. Ναι, κύριε Πασχάλη, έτσι ήταν ωραία εκείνα τα χρόνια. Τώρα φύγαν τα πάντα, πήγαν δεν ξέρω σε άλλη διάσταση. Άλλο στη δεκαετία του 60 και του 70, τότε στην Ελλάδα υπήρξε αυτή η καταλυτική για τη μουσική εμφάνιση. Έτσι ένα μείγμα από ροκ, από ποκ, ποπ συγκροτήματα με μοντέρνους, έτσι, με μοντέρνες εμφανίσεις θα έλεγα, που σίγουρα πήραν επιρροές από την Δύση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα θυμάστε τους Arms που μεταδώσαμε, τους Olympians, τους Juniors και τους Ants. Έχουμε βάλει δηλαδή και τους Phoenix. Και όλοι αυτοί που σιγά σιγά δημιουργήθηκαν στις αρχές του 60 και κάθε χρόνο προχωρούσαν και προχωρούσαν σε ένα μουσικό στυλ που είχε μέσα rock, pop και διάφορες άλλες, αν θυμάστε, διασκευές ιταλικών και αγγλικών τραγουδιών, Έτσι. Ο, πήραμε φωτιά εδώ. Για πάμε να χορέψουμε λιγάκι. Να ξεμουδιάσουμε, λέω εγώ.
1: Κάθε βράδυ, τόσα βράδια, όταν τελειώνε το...
0: Αν γινόταν ένα τέτοιο πάρτι, πρώτη θα ήμουν εκεί και τελευταία θα έφευγα, σας το λέω.

Σε μια γωνιά λοιπόν ακόμα περιμένει. Είναι 9 ήταν η ώρες φαίνεται των ραντεβουδακιών και γενικότερα των ανταμώσεων. Τα πολύ όμορφα τότε της pop, τα 60's που λέμε, τραγούδια από τις δεκαετίες λοιπόν εκείνης, ξεχώριζαν συνήθως τα πλήκτρα, το μπάσο, οι ηλεκτρικές κιθάρες που ήταν και το κυρίαρχο όργανο, οι ηλεκτρικές κιθάρες στα pop και στα rock του 60, με τους ενισχυτές και εκείνο το πριονιστό ήχο της εποχής. Το καταλαβαίνετε και το ακούτε και το αντιλαμβάνεστε από τα τραγούδια. Υπήρχε και το ηλεκτρικό μπάσο βέβαια, που αργότερα μπήκε το κόντρα μπάσο, οπότε έδινε έναν άλλο πιο ρυθμικό σκελετό στο είδος της rock and roll και στα beat αργότερα. Βεβαίως τα drums, το καταλαβαίνετε, και που αφήναν και δίναν πάντα έτσι το πάτημα στο ρυθμό. Ένα άλλο με τα πλήκτρα, το αρμόνιο, πολύ σημαντικό, το οποίο το ξεχωρίζουμε και σε αυτή τη μουσική. Και αν πάμε πολύ πίσω, το αρμόνιο δίνει εισαγωγή και στο παλιό λαϊκό. Εκεί υπάρχουν αυτές οι μικρές διαφορές. Στα πνευστά, στα σαξόφωνα, ειδικά όταν είχαν να κάνουν με blues τραγούδια. Και εδώ θα έρθω στο φίλο μας τον Πασχάλη, που τα αναπολύει, ονειροπολύει και μου γράφει τι ωραίες εποχές εκείνες. Δεν ήταν μόνο οι εποχές ωραίες, ήταν και οι άνθρωποι αλλιώς. Όλα συμβάλλουν, έτσι πιστεύω.

Τι τα θες λοιπόν, έτσι απλά είναι η ζωή. Με τα φωνητικά όπως ακούγατε και πέρα του ερμηνευτή, πάντα υπήρχαν από πίσω αυτή η πολυφωνία. Μια ιδιαίτερη έτσι αδυναμία και έμφαση στην πολυφωνία των συγκροτημάτων, που όλα αυτά συχνά ήταν και επηρεασμένα από τους Beatles εκείνη την εποχή, και γινόταν και μια αντιγραφή, θα έλεγα, και στον τρόπο που τραγουδιόντουσαν και στον τρόπο που γράφανε και που χορεύανε. Άλλωστε είπαμε ότι οι επιρροές ήταν από τη Δύση, συνήθως Αγγλία, Βρετανία, εκεί που η εξωτερική εμφάνιση δεν είχε να κάνει με την καλύτερη μόδα της δεκαετίας, με τις καμπάνες, τα πουκάμεσα με τους μεγάλους και δεράστιους γιακάδες, με τα στενά, θα έλεγα έτσι, ρούχα και παντελόνια, τα σούπερ μίνι στα κορίτσια, η φράντζα, τα μαλλιά, οι μπότες, τα πέδιλα. Γενικότερα δεν ηχέτη στα μαλλιά των αγοριών. Δεν υπήρχε αυτή η ιδιαίτερη, θα έλεγα, συμπάθεια όσον αφορά την ενδυματολογία στη δεκαετία του 60 και του 70, που πάντα οι νέοι τότε, όπως και σήμερα, προσπαθούσαν να αντιγράψουν τους καλλιτέχνες, τους αγαπημένους τους ερμηνευτές, που βγαίνανε έτσι αρκετά έντονα και πολύ επιτυχημένα. Μάλιστα, τα περισσότερα από τα 170, παρακαλώ, συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν τότε στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 60 και του 70 είχαν ξεκινήσει με ξενικά ονόματα, πάντα παίζοντας αυτό το pop rock, όπως σας είπα. Και για να δούμε, αυτό θα το θυμηθείτε. Αλίμονο.

ένας Πασχάλης με τους Ολύμπιανς και ένας αγαπώ που θα του λέει όταν περάσουν, λέει, τα χρόνια. Ελληνικά μουσικά συγκροτήματα των 60's που καταγράφουν έτσι πολλά βιβλία αναλυτικά με αυτά τα γκρουπ που έδρασαν εκείνη την εποχή, που άφησαν ωραίες στιγμές, που καμιά φορά είναι δυσέβρετα αυτά τα τραγούδια με έναν άλλο δικό τους, θα έλεγα, τόνο μουσικής εμβέλεια στις καρδιές των ανθρώπων, και πάντα πιστεύω ότι έχουν μια εφευρετικότητα. Δεν κοιτάνε ηλικίες. Μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό που σας λέω? Είναι τραγούδια που δεν μετράνε ηλικία. Έχουν κάτι μαγικό, έχουν κάτι ιδιαίτερο. Ενώνουν λίγο πολύ όλους μας σε εκείνη την εποχή, με έναν τρόπο που εγώ τον νοσταλγώ. Ναι, τον νοσταλγώ. Στον επόμενο μουσικό τόνο, όπως θα έλεγα, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, για να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 9 το βραδάκι, ώρα Ελλάδος. Την όμορφη καλησπέρα μας και την αγάπη μας στον κύριο Δημήτρη και στην Ειρήνη. Και σε όλη λέει τη ραδιοπαρέα.

Φύγαμε λίγο από τα βερμούδα και τα στραγάλια. Πιάσαμε τα πιο ευγενή ποτά. Εγώ όμως, επειδή έτσι μ' αρέσουν και άλλες έτσι όμορφες καλές αναμνήσεις, σας πάω πάλι λίγο πίσω. Συγχωρέστε με. Η Βέτα ήδη χορεύει και εγώ.

μη ζητάς πολλά, τρελοκόριτσο. Όπως σας είπα από πίσω, η χοροδία, η πολυφωνία και όλα αυτά που συνοδεύαν εκείνη την εποχή τα συγκροτήματα. Νομίζω να πάμε εδώ. Για να πάμε εδώ. Λα λα λα λα λα, κυρία Ζήνα μου.

0: ξυπνάει η μνήμη σε Ελισάβετ, ε.
1: Θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
0: Λόγια, λόγια όμορφα, ερωτικά. Όρκοι και υποσχέσεις των ερωτευμένων. Και εμένα αυτό που μου αρέσει σε όλους εσάς είναι που ξαναβιώνετε φιδίες. Πάμε τώρα να βιώσουμε και ένα από τα πιο ωραία blues που σκοτίνιαζε, χαμηλώναν τα φώτα. Οι περισσότεροι αφήνανε την πίστα και αφήνανε πρωτοβουλία με ένα ανέβημα των κοριτσιών στην πρόταση των αγοριών για ένα blues. Σταύρος Ζόρας.

σένα λοιπόν που σε ξέρει τόσο λίγο, Σταύρος Ζώρας. Και πολλές πολλές έτσι όμορφες αναμνήσεις μου γράφετε και εσείς, κυρία μου καλή ουρανία. Φαίνεται οι εποχές εκείνες χαρακτηριστικά δώσανε άλλη πνοή. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο αυτό. Ένας Γιάννης Πανός πίσω από αυτά τα τραγούδια για ένα καλοκαίρι. Για όλα τα καλοκαίρια από εδώ και πέρα στη ζωή μας.

0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Για να πάρουμε αλλιώς τη ζωή. Για να το δούμε αλλιώτικα το θέμα. Μόλις έπεσαν τα μπλούς μου πέσατε ψυχολογικά. Ένα ταξίδι στη Βραζιλία. Φύγαμε. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα από την Πάτρα.

Εδώ σας θέλω λοιπόν, χορεύτριες και χορευταράδες, στους 103,6 Focus FM. Από όλα θα ακούμε εμείς εδώ. Την υγειά μας, τη χαρά μας και την τρέλα μας. Καλό δρόμο, Τάνια μου, να προσέχεις.

Όχι, όχι, δεν ανοίγει και δεν ξεκινάει ποδοσφαιρικός αγώνας, μην μπερδεύεστε. International Zamba. Εδώ δεν σφυρίζει και έληξε, εδώ σφυρίζει και ξεκινάει. Κάνουμε μια ανατροπή, γιατί όχι.

Μέχρι και την Μίτσιλε, τη σκυλίτσα μου, κατάφερες λέει να χορεύει. Έτσι είναι, Ελισάβετ μου. Να δεις το επόμενο τι θα σου θυμίσω.

παμ-παμ η Βραζιλία λοιπόν, μια άλλη διαφορετική χώρα, με ρυθμό, με ηχοχρώματα, με πολύ φτώχεια και πολύ παρανομία. Με όλα αυτά που μας νοιάζει εμάς, είναι ότι μένουμε πού αλλού, στην μουσική. Και το 1989, όχι, βρείτε μου κάποιον που δεν το χόρεψε. Ειλικρινά θέλω να του σφίξω το χέρι, όχι. Γιατί θα λέει ψέματα. Βάλτε το χορό στη ζωή σας, βάλτε τους ρυθμούς. Καλησπέρα στην Αθήνα, σε όλο τον κόσμο, στην όμορφη Κύπρο μας, στην Κρήτη και στη Ρόδο.

Ay, ay, ay, ay. Η βραζιλιάνικη λοιπόν μουσική δεν είναι πάντα μόνο ο ρυθμός, δεν είναι οι μελωδίες, ούτε καμιά φορά οι στίχοι, αλλά συνήθως τη βραζιλιάνικη μουσική την έχουμε συνδέσει έτσι με τα καλοκαίρια πολύ στενά, πολύ ξέφρενος χορός και πολλή έτσι αναζήτηση σε ρυθμό και σε κίνηση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω, τελειώνει βέβαια η ώρα μας, σιγά σιγά, αλλά εγώ αυτό θα το μεταδώσω. Και αυτό χορεύεται λοιπόν στην γιορτή του Βοδιού εκεί στη Βραζιλία. Τσίκι τσίκι κίτσι. Και έτσι αποχαιρετάμε τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας.

0: Και δεν είναι καθόλου λίγο να πίνεις ένα ποτό έτσι με 100 κουνούπια χτυπημένα στο μπλέντερ. Αλλά είδατε, επιβιώσατε. Έλα, έλα, έλα, πάμε στο τελευταίο. Μου ζήτησαν σάλσα. Δεν χαλάω εγώ χατήρια, τέλος.
1: La clave llama la salsa. Salsero si llaman.
2: Yo vengo.
1: Salsero si llaman.
2: Yo vengo.
1: Salsero si llaman.
2: Yo vengo.
1: Salsero si llaman.
2: Yo vengo.
0: Καλησπέρα κύριε Νίκο από το Μόναχο.

Τι μπορεί να σου κάνει η μουσική, Νικολή? Μακριά από μας η θλάση στο γοφό μετά το χορό. Όχι ρε παιδιά, και τραύματα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
24: Ψαγμένος.
25: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Να που μπήκαμε και στην τρίτη ώρα του προγράμματός μας. Ακούτε Focus FM στους 103,6. Focus Δώρα τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8, με διάφορα έτσι μουσικά αναδεκαετίας ρεπερτόρια. Και ούτε λίγοτε πολύ, θέλω να πιστεύω ότι δεν αφήνω παραπονεμένα φτάκια στη γωνία. Αυτός ήταν ο Μανώλης ο Χατζημανώλης, ο οποίος έχει πολλά χρόνια στην καλλιτεχνική του έτσι πορεία και διαδρομή στην πλάτη του, με μια ιδιαίτερη φωνή. Ένας άνθρωπος, πολύ αγαπημένος φίλος μου, που σπούδασε σε τέτοιο βαθμό τον Γιάννη τον Σπανό που δεν λέγεται, και πραγματικά το αξίζει. Και τον ευχαριστούμε, και να στείλουμε την αγάπη μας στο Βελβεντό Κοζάνης, εκεί όπου μας ακούει. Ένα ζάρι μπορεί να αλλάξει τα πάντα με μια ζαριά, αλλά υπάρχουν και εκείνα τα ζάρια που λένε πως δεν είναι ξάρες, πως είναι ντότια και καμιά φορά και διπλές, αλλά και καμιά φορά το ζάρι της ζωής δεν είναι τόσο καλό. Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα πως το βλέπουμε εμείς, ή πρέπει να είναι έτσι και να το αποδεχτούμε για λίγο καιρό.

τα έρχονται ωραιμπέτικα αυτά τα ωραία τραγούδια που ξεχωρίζουν με την Βίκυ Μοσχολιού. Στα ερωτικά ζάρια λέει, εκεί δεν έχει τύχη ο πολλής κόσμος. Υπάρχουν οι άνθρωποι που γνώρισαν την αγάπη και όσοι τη γνώρισαν αμοιβαία, είναι έτσι ένα παράδειγμα ζήλιας με την καλή έννοια, παραπώνου από την άλλη και ζηλευτή έτσι στάση ζωής για αυτούς που γνώρισαν την πραγματική αγάπη, που αγάπησαν και αγαπήθηκαν. Συνήθως δεν αγαπιούνται οι άνθρωποι που αγαπάνε. Δεν επιστρέφει η αγάπη. Έρχεται από κάπου αλλού, που στο μυαλό μας δεν δίνουμε αξία και σημασία. Γιατί γελάω. Ίσως θα ήταν η επόμενη ατάκα στο σχόλιό μας. Ξέρω τι σας λέω, ξέρω.

0: χωρίς εσένα.
1: Έτσι έναν Σιώτης, ένα Στόλης Βασκόπουλος.
0: Στην γλυκιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με.
1: Στις απανέμορφες εκείνες συνεργασίες.
0: Σκότωσέ με.
1: Τι να πρωτοακούσεις, τι να πρωτοονειρευτείς.
0: Να ξεψυχήσω.
1: Και τι να πρωτοπείς και να διαλέξεις. Είναι τα βιώματα που κάνουν τον άνθρωπο να ξεχωρίζει τη μουσική που του ταιριάζει. Είναι τα παιδικά του χρόνια, λένε οι ειδικοί, ότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, κατά πόσο θα είναι ευτυχής ή δυστυχής. Είναι ακόμα από την σύλληψη του άνθρωπος καμωμένος αργότερα να ζήσει μια ζωή ευτυχισμένη ή μίζερη. Δεν είναι πάντα τα πλούτη, δεν είναι πάντα τα χρήματα. Έχει να κάνει με το πνεύμα μας, με το πώς βλέπουμε τη ζωή ή πώς μας την έχουν σερβίρει να τη δούμε και πόσο πρέπει να κυνηγάμε τις ευκαιρίες αλλά και την ποιότητα ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ ταλαιπωρημένοι που αν καθίσουμε σε ένα ραντεβού, σε μια συνάντηση, να μοιραστούμε έναν καφέ, θα φύγουμε τρέχοντας ότι εμείς πήγαμε να πούμε δικά μας παράπονα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερα και όμως δεν το βάζουν κάτω. Και όμως κοιτάν ψηλά. Και όμως παραμένουν άνθρωποι. Λένε για αυτούς που έχουν πολύ πονέσει στη ζωή τους ότι έχουν ακόμα μέσα τους αποθέματα πολλά να δώσουν σε συνανθρώπους. Και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι λίγοι, ελάχιστοι. Μήπως δεν είναι τόσο τυχαίο αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι με αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να στηρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Και να συναστρέφομαι με τέτοιους ανθρώπους. Νομίζω ότι στα δύο επόμενα τραγούδια οι αγαπημένοι μας φίλοι που θα την ευχαριστήσω θερμά θα της κάνω και την καρδιά περισσότερο, γιατί το παλιό λαϊκό καλή μου φίλη έχει άλλη έγκλη, άλλον καημό, άλλη ακουστική. Και είναι για λίγους ανθρώπους που πέρασαν πολλά. Πάμε.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μέρι Λίντα λοιπόν στα άλλα ακούσματά της και στα ακούσματα καμιά φορά τα βιοποριστικά μας, έχει να κάνει με το χαρακτήρα ενός ανθρώπου τη μουσική ακούει, τις καταβολές σίγουρα, οι πρώτες μουσικές επιρροές στο περιβάλλον της σίγουρα, αλλά η μουσική επειδή δεν έχει όρια ούτε σύνορα και μπορεί να ανοίξει και η ακουστική μας ιδιότητα και ο εγκέφαλος, γιατί όσο πιο πολύ μουσική ακούμε και την ψάχνουμε παγκοσμίως, τόσο πιο πολύ μας αρέσει και διευρύνουμε και τις γνώσεις μας, αλλά και την καλή αυτή ποιοτική έτσι στα αυτιά μας, που σημαίνει ότι όλο αυτό συγκεντρώνεται στην ψυχή μας και την εφραίνει, την ταξιδεύει, τη μαγεύει. Δεν μπορεί κάτι άλλο να τα καταφέρει, κάτι άλλο εκτός από τη μουσική. Και καμιά φορά οι άνθρωποι που ακούνε μουσική, κλασική, ορχιστρικά και ασιάτικη μουσική, θεωρούν ότι εκείνες οι ώρες είναι οι καλύτερες ώρες στο να δημιουργήσουν. Και έτσι είναι, και πάντα δημιουργούν. Εμείς θα πάμε σε έναν ρεπάνι όμως που το ζητήσατε από εκείνη την παλιά καλή εποχή των ερωτικών στίχων, συναισθημάτων και τους έρωτες τους ανεκπλήρωτους.

Κράτος Διονυσίου. Για κάθε καινούρια λοιπόν γνωριμία, αφήνοντας τα παλιά πίσω, τα ίδια λάθη, να μην ξαναγίνονται, να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια πάθη, να μην τα σκεπάζει όλα αυτά ο εγωισμός, ο παρτακισμός, ο υλικός κόσμος. Ούτε λίγοτε πολύ, όλοι ζήσαμε καλά, μέτρια και δύσκολα και φτωχικά και πάλι καλύτερα και πάλι μέτρια και ούτω καθεξής. Κύκλος είναι και γυρίζει, όπως λέει και ο φίλος μου, ρόδα.

είναι και γυρίζει. Και αυτή η ρόδα πιστεύω ότι έχει τη δική της δικαιοσύνη. Και δεν το λέω έτσι για να το λέω. Είναι γιατί συμβαίνει. Είναι γιατί το βιώνουμε, το ακούμε. Όσο για την μουσική που δίνει δημιουργία, καλέ μου κύριε Πασχάλη, μα τα πάντα είναι ήχος. Μόνο και μόνο να βρεθούμε στην φύση, ακούμε μόνο τον ήχο των πουλιών, της θάλασσας, του αέρα. Τα πάντα, το βράδυ, ήχος. Παντού ένας ήχος. Και όταν αυτός ο ήχος είναι και αρμονικός και έρχεται και κουμπάει και κουμπώνει μάλιστα μέσα μας, πώς μπορούμε να βγούμε από την ανθρώπινη δημιουργία που ενδεχομένως να έχουμε το χάρισμα τούτο. Δύσκολα να ξεφύγουμε. Δούκισα, μάλιστα, πάμε.

πάλι μεγάλη φωνή, η πόλη πάνω. Όχι ντούκισσα, πόλη πάνω παρακαλώ. Και καλά είναι που ρωτάτε και καλά είναι που θέλετε να μαθαίνετε. Περίπου 10 λεπτά ραδιοφωνικά ακόμα μαζί μας και μαζί σας εμείς, σε ένα τρίωρο χορταστικό μουσικό πρόγραμμα με λόγο και όλα αυτά γύρω από τη μουσική από τις 8 το βραδάκι, Σαββατόβραδο απόψε. Κάντε το πρόγραμμά σας, όχι το συνηθισμένο πρόγραμμα, όχι εκείνο το κουραστικό. Εντάξει, τα πρωινά, οι δουλειές, υποχρεώσεις, μετά βάλτε ένα τέρμα, βάλτε τα όρια σας και τραβήξτε χειρόφρενο. Αλλάξτε τα Σαββατόβραδά σας. Εκείνα τα Σαββατόβραδα που είχαν άλλο χρώμα παλιότερα και τώρα η ανάγκη της ψυχής και η αναζήτηση της ψυχής ζητάνε άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι πιο ήρεμα, πιο γαλήνια τα βράδια του Σαββάτου. Μπορεί να είναι παρείστικα, μπορεί να είναι και μοναχικά. Αρκεί μέσα μας αυτό που ζούμε να το έχουμε επιλέξει και να μας ταιριάζει. Ούτε να ακολουθούμε ντε και καλά γιατί έτσι πρέπει, τίποτα δεν πρέπει, ούτε γιατί η μάζα πάντα έχει δίκιο που δεν έχει. Και καμιά φορά δεν θα το πω μοναξιά, θα το πω παρέα με τον εαυτό μας που τη διαλέγουμε να την έχουμε. Ίσως είναι και η καλύτερη παρέα που και που. Είμαστε όμως και επικοινωνιακά όντα, αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ζούμε με ανθρώπους. Δεν είμαστε μόνοι, αλλά έχουμε ανάγκη κάποιες φορές να μείνουμε λίγο μόνοι.

κατάλληλα λοιπόν και μια μποέμικη ζωή, όπως ούτε λίγο ούτε πολύ ο Στράτος Διονυσίου την έζησε, πρόσφερε και το ερμήνευσε στα τραγούδια του. Μετά αναρωτιόμαστε πως μπορεί αυτό το τραγούδι να πάρει φτερά, αίμα και οστά που λέμε, και να γίνει επιτυχία. Μα βγαίνει μέσα από την ψυχή του καλλιτέχνη. Δεν θέλει περισσότερα, ίσως και τα ανώτερα. Αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Κλείνω με αυτό σχεδόν το τραγουδάκι. Αν βρούμε λιγάκι χρόνο, θα περάσουμε και ένα σε πολύ όμορφο ορχιστρικό για να κουμπώσουμε την ενότητα την τελευταία μας. Και ειδικά αυτή η εισαγωγή με μαγεύει. Ποιο?

με αυτά και με αυτά, με τις ηλεκτρικές κιθάρες της pop, με τα μπουζούκια, με τα τραγούδια της καρδιάς σας και της παρέας σας. Άλλο ένα πρόγραμμα, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σε ένα τελείως, θέλω να πιστεύω, διαφορετικό Σαββατόβραδο. Αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, μια πολύ ευαίσθητη μέρα. Καθιέρωσαν να γιορτάζουν οι μάνες όλου του κόσμου και πιο πολύ αυτές εκεί ψηλά, για μένα, στον ουρανό. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η Παπαντή του Κυρίου είναι η γιορτή της μητέρας, μα εγώ έχω ένσταση, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δικαστά. Κάθε μέρα και κάθε ώρα γιορτάζουν οι μανούλες του κόσμου. Αυτό θα ήθελα να πω. Σας περιμένω αύριο. Πρώτα όλοι γεροί και δυνατοί, να τα ξαναπούμε, να ονειρευτούμε, να ταξιδέψουμε, να ονειροπολίσουμε, να κλάψουμε, να γελάσουμε, γιατί απάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Τέλος. Ούτε μηχανές, ούτε κομπιούτερς, ούτε πλήκτρα, ούτε οθόνες. Έχουμε ψυχή. Από μένα, καλό βράδυ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πετώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει...

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδη.
13: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από το Ταχάο.
16: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
18: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: καρπούζια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
7: Φιελώδης. Ιδεοκινητικός.
8: Κουρσάρος. Λατρευτός.
9: Μαχητικός. Νικητής.
10: Ξεκάθαρος. Όαση.
11: Παγκόσμιος.
12: Ρεαλιστής.
13: Σεισμός. Τιτάνιος.
14: Υπεύθυνος.
15: Φιλαλήθης.
16: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
17: Σταγμένος.

FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.